πας. Κι αν δεν ξέρεις το χορό του Ισαΐα, μη φοβάσαι, θα στον μάθει ο παπάς. Έλα πάρ' το, το κορίτσι και μη κάνεις σαν τις ματάρεις. Όλη η γειτονιά φωνάζει να το πάρεις με το κορίτσι.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

έχει κλείσει και με έχεις αποχαιρετήσει σε έναν κεντρικό

0: χάρη. Πάλι μοναξιά, πάλι μοναξιά. Εγώ τη κρύβομαι με αυτή μ' αναζητά. Πάντα με βρίσκει στην πιο δύσκολη στιγμή και μου λέει ότι περνάς, θα το περάσουμε μαζί. Πάλι μοναξιά, πάλι μοναξιά. Εγώ να τρέχω κι αυτή να με κυνηγά. Με προλαβαίνει πριν να πέσω στον κρεμό και μου λέει ότι
1: τι κι αν κάνεις

Έχω ένα τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός σαν κάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει και από τη γη που βγήκα θέλει να με χώσει. Είναι ένα τραύμα, είναι ένα θαύμα και του Παναγάφου.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Dale, dale, cariño.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί και οι έρωτες μου τα φάγαν τα χρόνια.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: βγαίνει φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζη ησυχήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το Αξιός, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των σχετικών διαβουλεύσεων. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά, μετά από δύο εβδομάδες, τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Η απόφαση αυτή αντανακλά, σύμφωνα με πηγές, την παραδοχή τόσο της στρατιωτικής όσο και της πολιτικής ηγεσίας ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια στα αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει μια αεροπορική στρατιωτική εκστρατεία. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις συνομιλίες. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών στη συνάντηση που θα έχει αύριο Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του βαρελιού Brent κατέγραφε πτώση 5,58% στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για τα σκάνδαλα, αλλά και για τους κοινοτικούς πόρους, τους οποίους η χώρα δεν μπορεί να απορροφήσει, άσκει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κριτική και από άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες. Ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Έως την Πέμπτη, οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένοπλος άνοιξε πυρ το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, με αποτέλεσμα οι 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 στη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Αλλά και στην Ισπανία η κατάσταση είναι παρόμοια. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίφθινε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα συμβάλλει στις προσπάθειες κατάσβεσης με 2 καναντέρ. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θύλακα, ανέφερε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος μία μέρα προτού αναχωρήσει για τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η αποστολή με την ονομασία Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα περιλαμβάνει 200 μέλη από φιλικές χώρες, όπως η Ουγκάντα και το Μαρόκο, που θα αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ, με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα.

0: Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου. Ο άνδρας ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας και θεωρούνταν υποστηρικτής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τέτοιες διακρίσεις αποτελούν υπενθύμηση ότι ο αθλητισμός χρειάζεται διαρκή και ουσιαστική δημόσια στήριξη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σπουδαία ιστορική επιτυχία μια σπουδαία ομάδα, σημειώνει η Ρένα Δούρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-νότιο-ανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο Κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Κάθεστε να ανεβάσω λίγο αυτά τα ρημάδια εδώ, τα κουμπάκια. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. Α, 12 λεπτά πέρασε. Είναι 12 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Μέχρι τη 1 Αυγούστου. Μετά τη 1 Αυγούστου θα γίνουμε 8 με 10, θα τα λέμε 2 ώρες. Για όλο τον Αύγουστο. Έτσι το λέω για όσους. Όχι, μάλλον για όσους μείνετε εδώ, γιατί εσείς θα ακούτε από τις παραλίες, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Εμείς θα είμαστε εδώ με το Σπύρο μαζί. Καλά, νομίζεις ότι θα φύγεις, Μάρια, περίμενε. Δεν παίρνεις. Ο Σπύρος θα κολυμπάει. Λοιπόν, 27 Ιουλίου, πάμε να ακούσουμε και το ρεφρέν. Την έξοδο, αυτό ήταν. 27 Ιουλίου.

2026. Πάμε λοιπόν τώρα. Το τηλέφωνο για το Viper είναι το 6985-870-059. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά, 6985-870-059. Και πάμε να μπούμε λίγο στην επικαιρότητα, ξεκινώντας από μια παραδοχή έτσι, την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πολλοί, πάρα πολλοί, ειδικά στην αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο τηλεπολιτής με την Bergman Corp, ο sui generis Γιάννης Λοβέρδος, η έξαλλη Σοφία Βούλτεψη και η κυρία Μονογιού, που είχε σκάσει μύτη στο γάμο της, σας θυμίζω, πριν από καμιά εξαετία, με μια χλυδάτη Rolls Royce, και 6 χρόνια μετά ο γαμπρός πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ο γάμος σχόλασε. Αγνοούν όλοι αυτοί, ότι όλοι αυτοί οι παραπάνω που είπα, μαζί και ο Φραπές, οι Φραπέδες, μαζί και οι Χασάπιδες, μαζί και οι αγρότησες με τη Φεράρι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κλεφτρόνια που κρατούν τσίλια στη γωνία. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Κρατούν τσίλια στη γωνία την ώρα που μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στην καρδιά της χώρας, λαμβάνει η χώρα το μεγαλύτερο πείραμα νεοφιλελεύθερης εμπνεύσεως μεταφοράς κρατικού πλούτου στον πλανήτη σε μερικά φαντς, 10 εισηγμένες, 5 οικογένειες της οικονομικής ελίτ και κάποιες new entry, κάποια new entry τζάκια με στενότατες πάντα σχέσεις με την Μητσοτάκη ΑΕ. Όταν και αν σφυρίξει λήξη ο ελληνικός λαός αυτό το πάρτι που προείπα, όταν και αν σφυρίξει λήξη, όλοι αυτοί θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια να χαρούν όσα έβγαλαν. Ήδη κάποιοι από αυτού το κάνουν. Ήδη το περίφημο φαντ, το CVC, έχει αρχίσει την αποεπένδυση, έτσι την ονομάζουν. Για παράδειγμα, έχει βγει στη γύρα και προσπαθεί να πουλήσει τη Δέλτα, αφού έβγαλε όσα έβγαλε, πουλώντας μας εμάς στα σούπερ μάρκετ πανάκριβα τα προϊόντα. Τώρα κρίνει, αφού και σήκωσε όσα εκατομμύρια μπορούσε να σηκώσει, τώρα κρίνει ότι ήρθε η ώρα της αποεπένδυσης. Αυτή την ώρα που η αντιπολίτευση παίζει μουσικές καρέκλες, φοράει τα καλά της και φωτογραφίζεται στο πολιτικό μπόλιγο της συμμεταπής πάνω σε κόκκινα χαλιά, με λεζάντα η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η Μητσοτάκης ΑΕ συνεχίζει με πρόγραμμα το περίφημο Ελλάδα 2.0, που μπροστά του οι Chicago Boys του Πινοσέτ της δεκαετίας του 70 στη Χιλή μοιάζουν γατάκια. Ακούστε, μετά από μια διαβούλευση, ακούστε κάτι τώρα για να καταλάβετε γιατί το πάω έτσι και γιατί ξεκίνησα με αυτό το πρόλογο. Μετά από μια διαβούλευση διάρκειας μόλις 10 ημερών, 10 ημέρες οι αθεόφοβοι, το νομοσχέδιο για την επέκταση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ, σε λίγο καιρό από τώρα θα είναι νόμος του κράτους. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Χωρίς καμία τεχνική και οικονομική αποτίμηση, χωρίς ολοκληρωμένη και δημοσιοποιημένη μελέτη σκοπιμότητας και επιπτώσεων, χωρίς να ξέρουμε το πραγματικό κόστος της ενοποίησης, την κατάσταση, την αξία των μεταφερόμενων υποδομών, τις υποχρεώσεις και τις οφειλές κάθε φορέα, τις ανάγκες στελέχωσης και εξοπλισμού του, το απαιτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα, τις πηγές χρηματοδότησης, τις επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχουν στα τιμολόγια. Τι κάνει? Προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά όλων των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης αλλά και άρδρευσης από Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα στην ΕΙΔΑΠ και από Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική στην ΕΙΑΘ. Οι δύο λοιπόν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, θα βάλουν στο χέρι όλη τη δημοτική και δημόσια περιουσία. Δίκτυα, δεξαμενές, φράγματα, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, καθαρισμούς, που μέχρι σήμερα αυτό ανήκει στους πολίτες. Στους πολίτες κάθε τόπου. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα? Ας πάρουμε, ας πούμε, τις επιπτώσεις. Ένα θέμα είναι η γραφειοκρατία. Διότι, για παράδειγμα, ο πολίτης σε ένα χωριό της Χαλκιδικής, αν έχει ένα πρόβλημα, δεν θα παίρνει στις τοπικές υπηρεσίες των Δήμων για να λύσει το πρόβλημά του. Θα παίρνει στην ΕΙΑΘ, στη Θεσσαλονίκη. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Βλάβες κτλ. Τα ίδια συμβαίνουν στα νησιά, τα ίδια συμβαίνουν παντού. Για πείτε μου εσείς το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό. Πρώτον, μιλάμε για ιδιωτικοποίηση, διότι περνάει στο χρηματιστήριο. Όλο αυτό. Στις δύο εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Κύριος είδε ποιοι είναι οι κάτοχοι πλέον. Έτσι. Λοιπόν, την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, η Μητσοτάκης ΑΕ
μετέτρεψε τα πέντε. Αφού μετέτρεψε, μάλλον, τα πέντε μεγάλα μουσεία, σας θυμίζω, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποστερώντας πόρους από τους μικρότερους αρχαιολογικούς χώρους, τώρα πάει στο επόμενο βήμα και παραδίδει 27 ανακαινισμένα, βγάζει 27 ανακαινισμένα πολιτήρια για Ακρόπολη, για Κνωσό, για Επίδαυρο, για Δελφούς, για Μυκήνες, για Σούνιο, σε ιδιώτες εκμισθωτές έναντι πινακίου φακής στην κυριολεξία. Τα μισθώματα είναι τόσο ελάχιστα, δεν μιλάμε για περίπου 1.700 ευρώ το μήνα και μόλις 2% επί των εσόδων. Ιδρύουν ένα φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς με διορισμένα μέλη, από πού, από τους ίδιους, τα οποία δεν χρειάζεται μάλιστα να είναι αρχαιολόγοι, μπορεί να είναι ό,τι θέλεις. Έτσι. Μπορεί να είναι ένα κομματόσκυλο, συγγνώμη για την έκφραση, ας πω, έχει μπαρμπα στην κορώνη. Και εκχωρούν και τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Να σας θυμίσω το περίφημο ΟΠΕΠ, το θυμάστε, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Ήταν μια ανώνυμη εταιρεία που ίδρυσαν, πάλι οι ίδιοι άνθρωποι. Και το μόνο που κατάφερε να κάνει αυτή η ΟΠΕΠ ΑΕ είναι να προχωρήσει σε μια σειρά από διαφανείς συμβάσεις, να στήσει σκάνδαλα, όπως η σύμβαση, σας θυμίζω, με τη Siemens τότε. Και τελικά να σηκωθεί να φύγει, αφήνοντας πίσω του ένα τερατώδες έλλειμμα 14 εκατομμυρίων ευρώ, το πήρε στην πλάτη του ποιος άλλος και πάλι ο ελληνικός λαός. Αυτά συμβαίνει στη χώρα. Στη χώρα έλαβε χώρα, να το πω έτσι, το μεγαλύτερο πείραμα μεταφοράς πλούτου από τους πολλούς σε 3-4 φαντ και σε καμιά δεκαριά εισηγμένες και σε 5 γάτες των Ιμαλίων της οικονομικής ελίτ της χώρας. Και άλλους 2-3 καινούριους που προέκυψαν εσχάτως, new entry, ενώ μεγάλο επιχειρηματίες που θησάβρισαν επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό έγινε στη χώρα. Και δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν το πήρε χαμπάρι ούτε η αντιπολίτευση. Πιστεύει πραγματικά ότι ο Μητσοτάκης είναι αυτό που προείπα στην αρχή. Είναι αυτή η περίεργη τύπη και αυτός είναι ένας περίεργος προβληματικός πρωθυπουργός και πάει λέγοντας. Όχι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε το 19 με πρόγραμμα, το έλεγε Ελλάδα 2.0. Σας θυμίζω εκείνους τους περίφημους μπλε φακέλους τους οποίους έδινε στους υπουργούς του και διαφήμιζαν τα κανάλια. Με σκοπό να κάνει αυτό ακριβώς. Να μην αφήσει στη χώρα τίποτα δημόσιο. Να περάσουν όλα στη διαχείριση της Μητσοτάκης ΑΕ. Και μάλιστα με σκληρό τρόπο. Βάζοντας την ΕΕΠ να παρακολουθεί τους πάντες, ακόμα και τους ίδιους τους ανθρώπους που ο ίδιος διόριζε στα πόστα. Δεν λέω για το πρώτο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, αν το κρίνει, όποτε το κρίνει. Ο καθένας εδώ μπορεί να έχει την άποψή του. Αυτό συνέβη ακριβώς στη χώρα. Λοιπόν, μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε.

0: Αυτός ήταν και ο Γιώργος Σταυριανός. Έφυγε και αυτός από τη ζωή, αφήνοντας πίσω την τρυφερότητα της μουσικής του να συντροφεύει τα καλοκαίρια μας. Όσους τέλος πάντων, γιατί και ο Γιώργος Σταυριανός είχε την τύχη που έχουν όλοι οι ικανοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Απλά μένουν στην αφάνεια, διότι, αν το πούμε κι αλλιώς, η καλή με ο μικρογιώτα, η καλή μουσική, η καλή ηθοποιή, η καλή δημοσιογράφη, η καλή σε όλα τα επαγγέλματα, έχουν ένα μειονέκτημα. Δεν μπορούν να χτυπάνε πόρτες σε γραφεία πάσης φύσεως, δεν μπορούν να κάνουν PR, δεν πλασάρουν τον εαυτό τους, δεν νιώθουν την ανάγκη να πλασάρουν τον εαυτό τους. Και γενικώς είχαν την ατυχία να ζουν σε ένα τόπο όπου συντελείται εδώ και δεκαετίες η γενοκτονία των ικανών. Όσο και αν ακούγεται σκληρό, περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση που ήθελα να μοιραστούμε μαζί σας. Από ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι πως, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, το θεωρώ έγκριτο, γιατί η Καθημερινή, πέρα από το γεγονός ότι ασχέτως με τη γραμμή την οποία έχει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας το έχει εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, σας τον θυμίζω, θα σας πω μια σύντομη μικρή ιστοριούλα που την ξέρετε όλοι, αλλά καλό είναι να την επαναλαμβάνουμε για να καταλήξουμε στην είδηση. Θέλω να θυμίσω ότι υπήρξε στόχος παρακολούθησης ως αρχηγός ΓΕΘΑ, έτσι, του παράνομου λογισμικού Πρέταντορ και της ΕΥΠ την περίοδο 2021-2022. Όπως ορθώς έχει επισημάνει ο δικηγόρος τιμάτων Πρέταντορ, ο κ. Ζαχαρίας Κεσές, ο κύριος Φλώρος δεν ζήτησε ποτέ τη δίωξη όσων τον παγίδευσαν και απουσίαζε μάλιστα και από τη δίκη στο μονομελές πλημελιοδικείο αυτών που αποπειράθηκαν ή κατάφεραν να αποσπάσουν απόρριτες πληροφορίες. Προσέξτε, από τη δίκη των ιδιωτών. Των ιδιωτών. Τον κύριο Ταλντήλιαν, τη σύζυγό του κτλ. Μέχρι και σήμερα ο κύριος Φλώρος δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει ασυλία στους ιδιώτες. Ακόμα και τώρα που έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για την παγίδευσή του. Έρχεται το Δεκέμβριο η έφεση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι ο ένστολος που αναζητείται για μια εκλόγιμη θέση στο επικρατείας. Να υποθέσω τώρα λοιπόν εγώ ότι ο κύριος Φλώρος εισπράττει τη σιωπή του με μια βουλευτική θέση, με μια τετραετία στη Βουλή. Θα έχω άδικο, αν το υποθέσω. Και ακόμα και για να μην θέλω να γίνω άδικος και να μην πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Φλώρος, γιατί δεν έχει προσφύγει, δεν λέω κατά του κράτους για την ΕΥΠ, λέω κατά των ιδιωτών, αυτών των τεσσάρων, αφού μάλιστα έχουν καταδικαστεί. Γιατί δεν έχει προσφύγει, γιατί δεν έχει χρησιμοποιήσει τα ένδικα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του. Μήπως εκβιάζεται από τους ίδιους και από το υλικό το οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Ρωτάω μήπως. Όμως ο κύριος Φλώρος δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ήταν ο ΑΓΕΘΑ της χώρας. Στο κινητό του ενδεχομένως. Ή και εκτός κινητού. Γιατί το Πρέταντορ, θέλω να σας θυμίσω, δεν χρειαζόταν να μιλάς στο κινητό και να λες με το φίλο σου απόρριτες πληροφορίες. Μπορούσες να καθόσουν, για παράδειγμα, σε μια σύσκεψη των επιτελών στο στράτευμα της χώρας και να έχεις δίπλα σου το κινητό κλειστό και εκείνος σε παρακολουθούσε. Αυτά. Λοιπόν, σταχυλόγω και διάφορες ειδησούλες έτσι που είναι δεικτικές. Ξέρετε πόσο φτάσανε στη χώρα οι ανεξόφλητες οφειλές στο ρεύμα? 3 δισεκατομμύρια. Οι ανεξόφλητες οφειλές στο ρεύμα. Νομίζετε ότι δεν πληρώνουμε εμείς γι' αυτό? Πληρώνουμε. Δείτε το λογαριασμό σας. Έχουν προσθεθεί 6 λεπτά σε κάθε λογαριασμό για τις ανεξόφλητες οφειλές. 6 λεπτά σε κάθε λογαριασμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε σε αυτό την αύξηση. Θυμάστε την ατάκα του κ. Κυρανάκη για την αύξηση των αποταμιεύσεων σε μια τηλεοπτική εκπομπή ως επιχείρημα, όταν του έλεγαν οι αντίπαλοι πολιτικοί του ότι ο κόσμος 20 του μηνός τελειώνει, η σύνταξη τελειώνει, ο μισθός και δεν έχει να περάσει. Και αυτός επικαλέστηκε την αύξηση των καταθέσεων. Θέλετε να το δούμε λίγο? Με βάση τα στοιχεία του ΤΕΚΕ, του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, από το 2020 μέχρι το 2025. Προσέξτε τώρα. Η μεγάλη μάζα των καταθετών παραμένει στα μικρά ποσά. Το 70,6% των καταθετών, το 70,6%, έχει ακόμα καταθέσεις έως 1.000 ευρώ. Ήταν 71,9, τώρα πήγε 70. Μειώθηκε. Μαζί με την κατηγορία 1.000 έως 5.000 ευρώ φτάνουν σχεδόν το 84% του συνόλου των καταθετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, δηλαδή το 84%, έχει από 0 μέχρι 1.000 ευρώ ή και κάποιοι ακόμη έχουν μέχρι 5.000 ευρώ. Η αξία των καταθέσεων συγκεντρώνεται όλο και περισσότερο στους λίγους. Το 0,9% των καταθετών, όσοι έχουν πάνω από 100.000 ευρώ, κατέχει πλέον το 45,7% της συνολικής αξίας των καταθέσεων. Από 36,5% το 2020. Από 36,5% το 2020. Σε 5 χρόνια το μερίδιο των μεγάλων αυξήθηκε κατά 9,2 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτή είναι η συγκέντρωση του πλούτου. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να συνδεθούμε και με τον Ταξί Παρθενό, να δούμε την κίνηση στους δρόμους και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο. Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Το 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα και με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λένορμων μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας με το καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων σε ύψος του Χολαργού, Αρδιτού, Βασιλέως Ξεντίνου και Βασιλής Σοφίας και γύρω από την πλατεία Ομονίας και αρκετές καθυστερήσεις γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και να συνεχίσουμε εμείς εδώ στο κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα και να ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα μετά ό,τι να είναι, είναι και Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα είπαμε, δεν είπαμε καλή εβδομάδα. Είναι και Δευτέρα σήμερα, οπότε τα ό,τι να είναι είναι πολλά γιατί το Σαββατοκύριακο είναι το διήμερο των ό,τι να είναι. Πρωθυπουργός, ξεκινάμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό παρακαλώ.
5: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτήν την συγκυρία λοιπόν ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός και έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, ο λόγος που ακούσαμε τη συγκεκριμένη δήλωση είναι γιατί για πολλούς εδώ στην Αθήνα η δήλωση αυτή του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια δήλωση η οποία ερμηνεύτηκε ότι επί της στρώνει χαλή για τις πρόορες εκλογές στη χώρα. Δηλαδή η επίκληση των συνομιλιών για το Κυπριακό, αυτή η επαναθέρμαση των συνομιλιών για το Κυπριακό, για ακόμα μια φορά, σε συνδυασμό με την ελληνική προεδρία και βεβαίως με την κατάσταση στα στενά του Ερμούς με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες και την άνοδο της τιμής των καυσίμων, συνιστά ένα τρίπτυχο το οποίο, πάνω στο οποίο θα βασιστεί ο Πρωθυπουργός για να οδηγήσει τη χώρα πιθανότατα στα τέλη Οκτωβρίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αφού τελειώσει και η ΔΕΘ με το καλό, σε εκλογές. Μένει να το δούμε. Ο ίδιος επιμένει βεβαίως ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάμε εκλογές με τη λήξη τετραετίας στην άνοιξη του 2027. Αλλά okay, είπαμε ότι δύο πράγματα δεν ακοινώνονται ποτέ από καμία κυβέρνηση και από κανέναν πολιτικό πρωθυπουργό. Είναι ο ανασχηματισμός και οι εκλογές. Πολύ περισσότερο το δεύτερο βέβαια. Το πρώτο σιγά σιγά νομίζω ότι ανακοινώνεται. Πάμε, Μητσοτάκης νούμερο 2. Εδώ δείχνει. Δίνει ένα έξοχο δείγμα. Πέρασε λίγο στα ψηλά, αντέδρασαν κάποιοι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι όσο θα έπρεπε. Εδώ δείχνει σε αυτό που θα ακούσουμε το ηχητικό ένα έξοχο δείγμα της παιδείας του και της ευγένειας που τον διακρίνει και μάλιστα εντός του κοινοβουλίου. Για να τον ακούσουμε.
6: Σε λίγο χρόνο, το λίγο χρόνο που έχω, κύριε Πρόεδρε, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σταθώ σύντομα σε τρεις θεσμικές τομές
7: ηρεμήστε,
6: που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Λοιπόν.
7: Μη διακόπτετε, σταματήστε επιτέλους.
6: Επιτρέψτε μου.
7: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
6: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου, θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή. Λοιπόν.
0: Έξοχο δείγμα του ήθους και της παιδείας την οποία διακατέχει όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, πολύ περισσότερο βέβαια τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένας κορυφαίος πολίτης με βάση το αξίωμα που κατέχει στη χώρα και όφιλε να είναι πολύ πιο προσεκτικός, γιατί δίνει και το παράδειγμα στους πολίτες με τον τρόπο τον οποίο μιλάνε. Ένα έξοχο δείγμα της παιδείας τον οποίο το διακατέχει. Δεν μπορεί να λες σε μια γυναίκα ότι βρίσκεται σε ίστρο, ούτε και σε έναν άντρα βεβαίως. Πώς θα σου φαινόταν εσένα, Πρωθυπουργέ μου, κάποιος πολιτικός σου αντίπαλος να έλεγε τη σύζυγό σου ότι βρίσκεται σε ίστρο? Αν το δούμε έτσι, πώς θα σου φαινόταν? Ενώ από επίπεδο ευγένειας, ήθους, σεβασμού, πώς θα σου φαινόταν? Και αν δεν σου φαινόταν σωστό, γιατί το κάνεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Επίσης, η απαξία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεν έχει σημασία που είναι το πρόσωπο μιας πολιτικού γυναίκας. Εδώ δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά, έτσι. Η συμπεριφορά μας απέναντι στους ανθρώπους δεν έχει να κάνει με το πώς συμπεριφέρονται οι ίδιοι άνθρωποι. Νομίζουμε εμείς ότι συμπεριφέρονται. Τα χειροκροτήματα στον άθλιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν και αναφερόταν. Η αντίδρασή τους όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε σεξιστικό επιχείρημα, που σαφώς και ήταν, το είσαστε σε ίστρο, και η δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη για το ότι τα έχουμε ακούσει αυτά τα επιχειρήματα και τα ακούμε συνεχώς και τα λοιπά, είναι τραμπική στο μεδούλι τους. Δεν έχουν καμία διαφορά από τον τύπο αυτό που παριστάνει τον πλανητάρχη. Πρόκειται ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Η ίδια είναι η δεξιά παντού. Αυτή η δεξιά, η τοξική και η λαϊκιστική δεξιά. Γιατί αυτή είναι η δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον κορυφαίο τραπεζίτη της χώρας, ο οποίος και αυτός έκανε μια δήλωση. Ο Θεός να την κάνει, για να την ακούσουμε, παρακαλώ.
8: Χωράφι ράφι 10 φορές πάνω το προϊόν. Αυτό είναι ακρίβεια. Το να υπάρχει το ίδιο προϊόν εδώ, 40-50% ακριβότερο από την Ευρώπη, διότι υπάρχουν οι ενδοομιλικές συναλλαγές.
9: Για ποιο λόγο, για να δούμε. Υπάρχουν περιορισμοί. Αυτός που είναι
8: το ρύζι που ξεκινάει 30 λεπτά θα φτάνει 3 ευρώ στο ράφι.
9: Να το δούμε γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό. Μήπως υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει εμπόδιο.
8: Κερδοσκόπηση. Στον ενδιάμεσο.
9: Γιατί δεν παίρνουν καινούργοι τότε, γιατί δεν παίρνουν νέοι τότε να κάνουν αυτή τη δουλειά.
8: Η δουλειά του κράτους είναι να ελέγξει.
9: Μα γιατί δεν παίρνουν νέοι.
8: Να ελέγξει και να πιάσει τους κερδοσκόπους.
9: Δεν είναι μόνο θέμα κερδοσκοπίας.
8: Θα κάνουν
9: οι ενδιάμεσοι. Μήπως δεν υπάρχουν κίνδυνα να μπουν νέοι σε αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν και σε άλλα. Έχουμε δει και σε άλλες υπηρεσίες να υπάρχουν πολύ μεγάλα κόστη διαμεσολάβησης. Για ποιο λόγο υπάρχουν κόστη. Έχουμε
8: μέσα.
9: Κλειστά επαγγέλματα.
8: Χάνουν οι αγρότες.
9: Θεωρητικά δεν έχουμε. Μήπως πρακτικά υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα ακόμα. Να το δούμε λίγο. Μήπως υπάρχουν ακόμα κλειστά επαγγέλματα. Μήπως στη διαμεσολάβηση, μήπως σε διάφορες υπηρεσίες ακόμα έχουμε κλειστά επαγγέλματα.
0: Μήπως ρωτάει. Αυτός είναι ο κορυφαίος τραπεζίτης της χώρας. Είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτός που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις τράπεζες και ρωτάει. Νομίζουν ότι ο ρόλος τους τοποθετούνται εκεί και πληρώνονται. Ο συγκεκριμένος φτάνει τα 300.000 ευρώ το χρόνο το εισόδημά του, πληρώνονται για να ρωτάνε. Και θεωρεί ότι ακόμα σε αυτόν τον τόπο που ξεπεθεμελίωσαν όλη την νομοθεσία προς όφελον 10-20 συγμένων και τριών φαντς, θεωρεί ακόμα ότι υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα και αυτά επηρεάζουν την άνοδο των τιμών. Δεν έχει ακούσει τίποτα για τα καρτέλ, δεν έχει ακούσει τίποτα για τα φαντς και το πώς λειτουργούν στη χώρα. Και πώς δημιουργούν συνθήκες καρτελοποίησης της αγοράς ώστε να εσχροκερδούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτός είναι ο κύριος Τουρνάρας. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Ο κύριος που θα ακούσετε λέγεται Χρήστος Παλιός. Είναι ο CEO των σιδηροδρόμων, ο οποίος έκανε αυτή τη δήλωση, αναγκάστηκε μετά από τις επίμονες ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, να μας πει σε τι κατάσταση είναι σήμερα τα τρένα, μια που είναι και καλοκαίρι και ο κόσμος παίρνει τα τρένα. Ακούστε λοιπόν, περάσανε 3,5 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών και ακούστε τι έκανε αυτό το ρημάδι το κράτος από τη στιγμή που έχασε 57 στην πλειοψηφία τους νέους πολίτες, τους φοιτητές που πηγαίνανε στα αμφιθέατρα τους ή γυρνούσαν από αυτά για να πάνε στους γονείς τους να περάσουν λίγες μέρες χαλάρωση και ξεκούρασης. Ακούστε τι έκανε αυτά τα 3,5 χρόνια.
10: Πού λειτουργεί το ETCS? Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Σας απάντησα νομίζω με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
12: Κύριε Αποστολάκη, τώρα.
10: Πού λειτουργεί, σας ρωτάω.
12: Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ.
10: Ολοκληρώστε,
12: κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
11: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
11: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτε.
10: Μου απαντήσατε.
0: Ακούστε τώρα, δείτε εδώ, είπε μέσα σε δύο προτάσεις. Είναι λειτουργικό και εγκατεστημένο. Και μετά είπε δεν λειτουργεί. Το δεύτερο ισχύει. Δεν λειτουργεί το ETCS. Έτσι. Αλλά χρειάστηκε να το μάθουμε μέσα από αυτή την. Τις ερωτήσεις της κυρίας Αποστολάκη και πάλι καλά που επέμενε η γυναίκα και μάθαμε ότι δεν λειτουργεί το TCS από τα επίσημα χείλη, από τον CEO της του ΟΣΕ. Και δεν κουνιέται τίποτα στην έρημη χώρα. Απολύτως τίποτα. Παραδέχεται ο επικεφαλής της του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ότι δεν λειτουργεί το μοναδικό σύστημα ασφαλείας το οποίο μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες σε περίπτωση που δύο τρένα από οποιοδήποτε λάθος του, οποιοδήποτε σταθμάρχη του, οποιοδήποτε τέλος πάντων τη τεχνική αυλεψία ή βλάβη, δύο τρένα βρεθούν στην ίδια γραμμή. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Ακόμη και σήμερα. Πάμε να μας βάλεις πίσω ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα την μέρα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του Πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9. Και από 1 Αυγούστου, το ξαναλέω, μέχρι τις 20 Αυγούστου θα είμαστε 8 με 10. Ξεκινάνε οι θερινές άδειες. Ο Σπύρος θα πάρει την άδεια του άνθρωπος. Οπότε θα κάνουμε εμείς παρέα μέχρι τις 20 Αυγούστου, 2 ώρες κάθε μέρα, το πρωί 8 με 10. Εσείς θα ακούτε τις παραλίες. Εμείς θα δροσιζόμαστε εδώ μαζί με τον Σπύρο, που πιστεύει θα φύγει διακοπές. Και πάμε στο επόμενο ηγητικό. Είναι ο καλός συνάδελφος, ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έκανε μια. Σε μια ραδιοφωνική, σε μια τηλεοπτική εκπομπή που βρέθηκε, έκανε μια σοβαρή καταγγελία. Βέβαια, όπως όλες οι σοβαρές καταγγελίες σε αυτόν τον τόπο, πέρασε στα ψηλά και δεν ασχολήθηκε κανένας. Πάμε να την ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Φαίνεται ότι οργανωτικά ζητήματα επικαλείται για να είναι εκεί, αλλά όμως έχει πάει περισσότερες της μιας φοράς. Από εκεί και πέρα, εκτιμάται ελευθέρως το αν ένας υπουργός δικαιοσύνης μπορεί να πηγαίνει κάθε μέρα σε μια εισαγγελία ελληνική-ευρωπαϊκή, εν πάση περιπτώσει, ειδικά όταν στο παρελθόν. Όταν κάποτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τζανακόπουλος, είχε πάει στον Άριο Πάγο και είχε γίνει ο κακός χαμός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό. Νομίζω ότι ήταν σε εξέλιξη μια δικαστική υπόθεση τότε.
2: Πώς δεν θυμόμαστε.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Και κυρίως ξέρετε, επειδή δεν έχουμε, θυμόμαστε κιόλας τα γεγονότα είναι ότι η θητεία των εντεταλμένων, Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αντί να παραταθεί για πενταετία όπως προβλέπεται ρητός. Και χωρίς καμία παρέκκληση από το ενωσιακό δίκαιο, για κάποιο λόγο που η ελληνική δικαιοσύνη στην ηγεσία της το επέλεξε, και δεν νομίζω ότι διαφωνεί και η κυβέρνηση με αυτό, παρατάθηκε περιέργως πρωτοφανές αυτό στην Ευρώπη, μόνο για 2 έτη. Έχουμε Έλληνες ενταλμένους εγγυλείς, οι οποίοι έχουν μπροστά τους 2 χρόνια, ενώ όφιλε το ενωσιακό δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση που το ακολουθεί και το συνυπογράφει, να παρατείνει τη θητεία της, το ανώτατο συμβούλιο του Αρείου Πάγου, για 5 έτη. Μήπως έχουμε εισαγγελείς οι οποίοι προβληματίζονται. Δεν ξέρω, έχουμε εμπιστοσύνη στους Ευρωπαίους εισαγγελείς και στους εισαγγελείς της Εθνικής Δικαιοσύνης. Αλλά αισθανόμαστε μια πίεση να υπάρχει.
1: Αυτό είναι ένα ειδικό νομικό θέμα, το οποίο πια θα κρυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Ναι, αλλά κρίνεται και η καριέρα αυτών των ανθρώπων.
1: Ακούστε με, θα κρυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχει
2: είναι λειτουργή της δικαιοσύνης αυξημένου κύρους.
1: Εδώ υπάρχει ένα καθαρό ζήτημα, αν η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χαριτάτο, είναι Ευρωπαϊκό Κόμμα. Διότι στο δημοψήφισμα του 2015 ήταν Μένουμε Ευρώπη. Ψήφισε τον νόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το νόμο αυτό τον έχουν υπογράψει και υπουργοί όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεωργιάδης, όλοι, πάντες όλοι. Και σήμερα αμφισβητείται. Έχουμε δηλαδή έναν νομικό εθνικισμό. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα υπερασπίζεσαι την εθνική σου νόμη τάξη και άλλο πράγμα προσαρμόζεσαι με βάση το σύνταγμά σου και στην Ευρωπαϊκή νόμη τάξη και την εφαρμόζεις. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε νομικά. Εδώ είναι το βασικό ποιο είναι. Ενοχλούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελίες διότι ήταν η παράμετρος που αυτά τα χρόνια δεν είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, είχε την εντύπωση, την αίσθηση, δεν μιλάω γενικά όπως αντιλαμβάνεστε, ότι ελέγχουμε τα μέσα ενημέρωσης, θα αρχιοθετεί η δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα ξυπνάει από ό,τι φαίνεται, αλλά λέω, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να θεωρούσε ότι εμποδίζει το γενικότερο παιχνίδι, θα ποτίζει η δημοκρατία μας τις γνωστές 10 οικογένειες και θα παραμένει διψασμένος ο ελληνικός λαός και δεν θα σηκώνεται, δεν θα ανοίγει ρουθούνι. Και ξαφνικά ήρθε μια απρόοπτος μεταβλητή που ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία αγκάλιασε μάλιστα ο ελληνικός λαός με βάση τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων.
0: Πέρα από το όσα ορθά λέει ο Μανώλης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πώς ακριβώς ήρθε και τάραξε τα νερά στη χώρα, γιατί τόλμησε να ελέγξει για πρώτη φορά μέσα σε ένα πλήρως διαπλεκόμενο καθεστώς, όπου κανείς δεν ελέγχε κανέναν. Και όταν έσκαγνε υποθέσεις, τις βγάζαμε διευκρινήσεις και τις συνταριάζαμε. Και πέρα από την υψηλή αποδοχή που έχει και δικαίως έχει ο θεσμός Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα, γιατί είναι η μόνη ελπίδα κάποιοι σκάνδαλα να βγουν, να τιμωρηθούν, να φτάσουμε τέλος πάντων να τιμωρηθούν. Καλά κάνει ο Μανώλης και θυμίζει και την υπόθεση. Θυμάστε τότε όταν ο κ. Τζανακόπουλος, ως υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα, τόλμησε να πάει στον Άριο Πάγο, τι είχε γίνει, πόσο είχε σηκωθεί το φρύδι των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Τη πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης για παρέμβαση της τότε κυβέρνησης στη δικαιοσύνη. Με βάση το ρεπορτάζ του Μανώλη, και είναι απολύτως ορθό το ρεπορτάζ του, ο κύριος Φλωρίδης έχει κάνει Παγκράτη Κολιάτσου τη διαδρομή από το Υπουργείο του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παγκράτη Κολιάτσου. Αλλά δεν κουνιέται φίλο. Το φρυδάκι των συστημικών μέσων, των καναλιών, των 5 καναλιών της χώρας, παραμένει κατεβασμένο. Είναι εν υπνώση το φρυδάκι τους. Όλοι οι εκπομπάρχες, όλοι οι διευθυντές των δελτίων ειδήσεων, όλοι οι αρχισυντάκτες, το φρυδάκι τους είναι κατεβασμένο. Θυμάστε, ξαναθυμίζω, και καλά έκανε και το θύμισε ο Μανώλης, τι είχαν πάθει όταν ανακάλυψαν ότι ο κ. Τζανακόπουλος πήγε και κακώς πήγε στον Άριο Πάγο. Ε, θυμάστε τι πάθανε για την κακή κυβέρνηση που προσπαθεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Τώρα είναι Δευτέρα. Είναι ένα έξοχο δείγμα της διαπλοκής που μαστίζει τη χώρα. Το παραπάνω. Λοιπόν, πάμε και να κλείσουμε με τον καθηγητή παθολογίας και επιδημιολογίας πληθυσμικής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντή του Κέντρου Καινοτομίας Μετά Έρευνας και κάτοχος της έδρας Georgie and Lucy Baker στο Πανεπιστήμιο Στάτφορντ, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Έκανε μια τοποθέτηση σε μια εκπομπή, την οποία συμμερίζομαι πλήρως και θέλω να την ακούσουμε.
3: Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. Έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού, έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμή εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός, ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Θα κλείσω, θα το πω, δεν μπορώ τώρα, δηλαδή πραγματικά θα το πω με πολύ αγάπη, όμως όχι, δεν είναι, δεν, σε καμία περίπτωση δεν δείχνω με το δάχτυλο κανέναν, αλλά τώρα ο Κώστας, ας πούμε, έστειλε ένα μήνυμα. Από όλο αυτό που άκουσε σήμερα, από όλη την πρέσα την μίας ώρας και από όλα αυτά που άκουσε σήμερα, αυτό που κατάλαβε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα ηχητικό του Κυριάκου, με δύο ηχητικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που κατάλαβε είναι ότι αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη μέρα ακούγοντας Μητσοτάκη, λες και είμαστε στο Sky. Κώστα, από όλο αυτό που άκουσες τώρα, μία ώρα, αυτό κατάλαβες εσύ, πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τελειώσαμε την σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Αύριο πάλι θα τα πούμε στις 8. Σας αφήνω με ένα πανέμορφο τραγούδι. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Ντάλλας πίσω από το τζάμι. Με τη Χαρούλα μας θα κλείσουμε. Μέχρι αύριο, να περνάτε και να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ανάπαυλα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι δύο αντιμαχόμενοι διατηρούν μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ εισηγήθηκε ο αρνότατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το αξιός. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Εν τω μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του βαρελιού του Brent κατέγραφε πτώση 5,58% στα 91,4 δολάρια το βαρέλι. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Με ψίχουλα απαντάει στο τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας και των τιμών στα καύσιμα η κυβέρνηση. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο, όχι όμως και στη βενζίνη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του. Σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια, το στεγαστικό, τα σκάνδαλα αλλά και τους κοινοτικούς πόρους, τους οποίους η χώρα δεν μπορεί να απορροφήσει, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Κριτική και από τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Διεθνής αναγνώριση της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών. Με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Ανοίγει σήμερα Δευτέρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά, οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000 στη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Αλλά και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, στο Τολέδο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστελιόν κοντά στη Βαλένθια. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, απίθυνε έκκληση για μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η Ελλάδα συμβάλλει στις προσπάθειες κατάσβασης με δύο καναντέρ. Το Ισραήλ θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να μπει στη λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το θύλακα. Ανέφερε στο Reuters Ισραηλινός αξιωματούχος μία μέρα προτού αναχωρήσει για τη Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η αποστολή με την ονομασία Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα περιλαμβάνει 200 μέλη από φιλικές χώρες όπως την Ουγκάντα και το Μαρόκο που θα αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα στα 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο πανθεσσαλικό στάδιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο αφού ξεπέρασε τα 8.61 μέτρα που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο κόκκινο βεβαίως, παραμένουμε. Πάμε όμως σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμιαλίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Στην κορυφή του κόσμου, το ελληνικό πόλο, το αξίζει και το γυναικείο και το αντρικό, τώρα ήταν η σειρά για τους άντρες. Το αξίζουν γιατί η προσπάθειά τους είναι πολυετής, είναι συνεχόμενη, είναι διαρκής. Δεν είναι φωτοβολίδα, δεν έγινε για μια φορά. Όλυμπος, μνημείο παγκόσμιας, είναι στη παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, στις αξίες του πλανήτη, και αυτό είναι μια καλή διάκριση. Το θέμα είναι να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες και κυρίως οι διοικούντες στη χώρα. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε όμως στην τοξικότητα, διότι είδαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, να είναι ανήσυχος την Παρασκευή εκεί στην 52η επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στη δεξίωση, σε αυτή τη δεξίωση, που και μόνο τις εικόνες να δείτε και το θέαμα θα δείτε ότι, και από πού να ξεκινήσει, από την αισθητική του πράγματος ή από την ουσία του. Τέλος πάντων, μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας ότι είναι ανήσυχος για την τοξικότητα που επικρατεί. Μας είπε ότι δεν θέλει η τοξικότητα που επικράτησε

στην εποχή της κρίσης να μην συνεχιστεί. Ο κύριος Στασούλας δεν ήταν καθόλου ανήσυχος που τα μισά πολιτικά κόμματα δεν ήταν εκεί. Πρώην πρωθυπουργοί και μάλιστα της παράταξής του δεν ήταν εκεί. Ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, αποχώρησε, διακριτικά μένα, αλλά αποχώρησε, δεν αναλογίστηκε ίσως, γιατί υπάρχει αυτό το ψυχρό και αμήχανο κλίμα εκεί στους καναπέδες που κάθισε με όσους πολιτικούς αρχηγούς ήταν παρόντες. Δεν ανησύχησε από όλα αυτά. Ανησύχησε για την τοξικότητα. Να είμαστε φρόνιμοι, να είμαστε ήσυχοι. Τοξικότητα και στη Βουλή, αλλά και εκτός Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Στασούλας θα έπρεπε να αναλογιστεί από πού προέρχεται η τοξικότητα, όπως αυτός ονομάζει τη δυσαρέσκεια και την έκφραση διαφωνίας. Μπορεί να τη βλέπει σαν τοξικότητα ο ίδιος, αλλά πρέπει να αναλογιστεί γιατί διαμαρτύρονται οι Έλληνες που διαμαρτύρονται, γιατί δεν βγάζουν το μήνα. Θα έπρεπε να αναρωτηθεί και στο πολιτικό σύστημα μέσα στην γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει, γιατί το πινάκιο στα δικαστήρια συχνά πυκνά έχει στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού και κυβερνητικά στελέχη, γιατί η περιουσία των Ελλήνων πωλείται, γιατί οι υποδομές της χώρας εξαγοράζονται εύκολα από τα φαντς. Αυτά έπρεπε να ανησυχούν τον κύριο Στασούλα. Όχι πετάμε μια τοξικότητα, να είμαστε ήσυχοι στην τάξη, να μην κάνουμε φασαρία, μην ενοχλούμε το δάσκαλο. Αυτό ανησύχησε τον κύριο Στασούλα. Αυτά περί τοξικότητας. Δεν περιμένουμε ότι θα τον ανησυχήσει κάτι άλλο τον κύριο Στασούλα. Μόνο αυτό τον ανησυχεί. Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για τον ορισμό ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, οριοθέτηση γενικών θαλασσιών ζωνών, γίνεται σήμερα, διεξάγεται σήμερα στην Αθήνα. Είναι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών. Θα έχουμε πολλούς γύρους ακόμα, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης για τον ορισμό θαλασσιών ζωνών. Εκεί κάτω έχουμε και το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή την απόλυτη παραχάραξη της λογικής και του διεθνούς δικαίου. Σήμερα το πρωί επίσης στην Κύπρο υπάρχουν συνομιλίες. Η εκπρόσωπος του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η κυρία Άγγελα Ολγκίν, θα συναντηθεί και με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Άλλωστε, σήμερα το βράδυ φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα μετά από 24 χρόνια. Κάπου 24 χρόνια ήταν ο προηγούμενος, ο Μπαν Κι Μουν, που είχε επισκεφθεί την Κύπρο. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα που ολοκληρώνεται βέβαια η θητεία του κύριου Γκουτέρες. Στο τέλος του έτους γίνεται μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις για το Κυπριακό. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι πλέον οι προσπάθειες αυτές και οι προτάσεις που είναι στο τραπέζι αφήνουν έτσι, υπάρχουν εκεί πολλά υπονοούμενα τα οποία δεν είναι τόσο θετικά. Δεν μιλάμε ακριβώς για δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, για χαλαρές όμως συνομοσπονδίες, έτσι ώστε και η Τουρκία να κουνηθεί από το υπάρχουν μόνο δύο κράτη και δεν συζητάμε τίποτα άλλο, γιατί αυτό λέει συνεχώς η Τουρκία. Επομένως τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά και ευίωνα, αλλά το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια και θέλει να εμπλακεί κάπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει ορίσει εκπρόσωπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά, αυτό το κλίμα είναι θετικό. Τώρα, επί της ουσίας θα δούμε που βρισκόμαστε. Έχουμε εκφράσει τα ερωτήματά μας.
δημοσιογραφικά πάντα, αλλά και πολιτικές δυνάμεις εκφράζουν την ανησυχία τους και τα ερωτήματά τους για το ποια θα είναι η ουσία της πρότασης. Τι ακριβώς, προς ποια κατεύθυνση μάλλον συζητούν πλέον για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Μετά από 52 χρόνια κατοχής, η Τουρκία αυτό που πήρε με τα όπλα και με την συνωμοσία και με την προδοσία των συνταγματαρχών και με μια συνωμοσία στην κυριολεξία με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, δεν είναι διατεθειμένη να το δώσει στα χαρτιά. Δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά ίσως με κάποια ανταλλάγματα, και τα ανταλλάγματα είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με ορίζοντα την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν βεβαίως ειλικρινώς η Τουρκία ενδιαφέρεται να έχει κάποια ανταλλάγματα πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν συνεχίζει να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα à la carte κάθε φορά όπως την συμφέρει και όπως το βλέπει το θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι συναντήσεις γίνεται η προεργασία από την Άγγελα Ολγκίν, την εκπρόσωπο του Γκουτέρες, από σήμερα το πρωί στην Κύπρο, και το βράδυ φτάνει ο ίδιος ο Γκουτέρες στην Κύπρο, όπου αύριο θα έχει συνομιλίες και με τον κ. Χρυστοδουλίδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και με τον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι στην περιοχή, ήταν στη Συρία για 2 μέρες. Συναντήθηκε εκεί με τον Αχμάντ Αλ-Σαρά, τον ηγέτη της Συρίας, και τον Υπουργό Εξωτερικών τον Σαϊμπανί. Ο Σαϊμπανί είναι ο πρόεδρος του νέου μεταβατικού κοινοβουλίου. Συζήτησε λοιπόν με την ηγεσία της Συρίας. Είδε και την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ που έχει αναπτυχθεί στα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία στο μεγαλύτερο μέρος τελούν υπό Ισραηλινή κατοχή, αλλά πλέον το Ισραήλ μετά το 23 έχει πάρει και κάποια άλλα κομμάτια, έχει εισβάλει σε συριακό έδαφος, υποτίθεται για την προστασία των Δρούζων, αλλά και για να μην φεύγουν πύραυλοι εκεί σε βάρος του Ισραήλ. Οι άνθρωποι της περιοχής και του κόσμου δεν μπορούν να αφήσουν και τη Συρία και το Λίβανο, είπε ο κύριος Γκουτέρες, ειδικά όμως για το Λίβανο ήταν πολύ έντονος, τονίζοντας ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να επιτρέψει ο Λίβανος να γίνει μια ακόμα Γάζα. Και αυτό είναι μια... Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γκουτέρες ασκεί κριτική και επισημαίνει, όχι μόνο ο ίδιος προσωπικά, αλλά και μέσω των οργάνων του ΟΗΕ, των διαφόρων οργανισμών που έχει ο ΟΗΕ για ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει την αντίθεσή του με έντονο τρόπο για το Ισραήλ. Τώρα μιλάει για το Λίβανο, αναφερόμενος στη Γάζα βεβαίως, τα όσα γίνονται στη Γάζα, τη γενοκτονία που συνεχίζεται αυτή η γενοκτονία στη Γάζα και κανείς δεν κάνει τίποτα. Στην κυριολεξία κανείς δεν κάνει τίποτα, δηλαδή ο πλανήτης απλώς κοιτάζει τον Ισραηλινό στρατό και έπικους και όλους αυτούς τους φανατικούς που διοικούν το Ισραήλ αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση Νετανιάχου να σφάζουν κόσμο και να προχωρούν σε εγκλήματα που είναι και εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν έχει σημασία όπως και να τα χαρακτηρίζει, δεν είναι νομικό το θέμα πια. Έχει ξεφύγει από αυτό.

0: την ίδια ώρα βεβαίως καλώς κάνει τις επισκέψεις των Γκουτέρες και επισημαίνει αυτά που επισημαίνει. Και το ότι λέγονται και λέγονται από το Γενικό Γραμματέα το έχει μεγάλη σημασία σε κάθε περίπτωση. Όμως η κατάσταση και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία γίνεται όλο και χειρότερη. Δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη. Ο Ζελένσκι πλέον βρίσκεται σε μια ομοειδή κατάσταση με τον Νετανιάχου. Δηλαδή το προσωπικό όφελος του Ζελένσκι είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος και όχι να υπάρξει καταλλαγή ή μια συμφωνία ή να βρεθούν λύσεις ή διέξοδος από τα διέξοδα. Το ίδιο και για τον Νετανιάχου, ο οποίος ξέρει ότι θα αντιμετωπίσει δίκες στη συνέχεια. Απειλείται το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου. Έχει τον Οκτώβριο εκλογές και μπορεί να χάσει την Πρωθυπουργία και την ηγεσία του Ισραήλ από ομοειδάτες του. Μην περιμένουμε ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ οι οποίες διαφωνούν επί της ουσίας με τα όσα κάνει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Μην το περιμένουμε αυτό, δεν υπάρχει αυτό. Είναι σε κάποια σημεία σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, άντε να πεις κάποιος σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις και την ορολογία, το 95% των πολιτικών του Ισραήλ όταν μιλά για τους Παλαιστίνιους μιλά για ανθρώπινα ζώα. Αυτές είναι οι εκφράσεις. Αυτό είναι από το 23, το έχουμε δει περίτραν, ήταν και πριν, αλλά λόγω της κυβέρνησης Νετανιάχου, επειδή είχαμε εκεί τον Σμότριτς, τον Μπενκβίρ και διάφορους τέτοιους. Αλλά οι εκφράσεις, οι διατυπώσεις που ακόμα και ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο Χέρτσοκ, που θεωρείται πιο μετριοπαθής από τον Νετανιάχου, όλοι αυτοί μαζί μιλούν για ανθρώπινα ζώα. Είναι σε μια κατάσταση όπως μιλούσαν στην Νότια Αφρική στην εποχή του Απαρτχάιντ για τους κατοίκους της χώρας, για τους μαύρους. Είναι η ίδια ορολογία. Μην περιμένουμε ότι θα αλλάξει κάτι επ' αυτού, αλλά ο Νετανιάχου μπορεί να βρεθεί στα δύσκολα. Έκανα αυτή την όλη την παρένθεση αναφερόμενος στο Ισραήλ. Και ο Ζελένσκι λοιπόν βρίσκεται σε μια ίδια κατάσταση, θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Το δικό του προσωπικό μέλλον είναι η συνέχιση του πολέμου. Γι' αυτό είδαμε ουκρανικά drones να βομβαρδίζουν, να χτυπούν ένα ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα. Πολύ πίσω, πολύ μακριά και άσχετο με το τι συμβαίνει στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας. Επικαλούμενος ο Ζελένσκι ότι έγινε το κτύπημα γιατί, λέει, αυτό το ιρανικό πλοίο μετέφερε όπλα στη Ρωσία. Η Τεχεράνη απαντά ότι δεν θα μείνει έτσι το θέμα, δεν θα τα αφήσει να φύγει, και ότι έκανε μεγάλο λάθος ο Ζελένσκι που αποφάσισε να τα βάλει με το Ιράν. Σημασία έχει ότι ο Ζελένσκι επιδιώκει τη διασύνδεση των δύο πολέμων για την περαιτέρω εμπλοκή Ευρωπαίων και Αμερικανών. Για τη δική του υπόθεση ενδιαφέρεται βεβαίως, δεν ενδιαφέρεται για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν, αλλά θέλει όσο περισσότερο γίνονται πολύπλοκα τα πράγματα, μπλέκουν αυτές οι διαδικασίες. Αν μπλέξουν μάλιστα και οι δύο αυτοί πόλεμοι, τα μέτωπα αυτά τα δύο, για τον Ζελένσκι είναι ακόμα καλύτερα, έτσι το βλέπει ο ίδιος. Γι' αυτό και κάνει ό,τι κάνει. Όχι πως μπορεί να δώσει κάποια, να χτυπήσει με κάποιο σοβαρό απειλητικό τρόπο το Ιράν, αλλά το κάνει επίτηδες. Τώρα στην Κασπία θάλασσα ένα πλοίο μάλιστα το χτύπησαν ακριβώς γι' αυτό, για να προκαλέσουν το Ιράν να χτυπήσει την Ουκρανία, να πούνε οι Ουκρανοί, ορίστε, δεν είναι μόνο οι Ρώσοι, μας χτυπούν και οι Ιρανοί, δώστε μας και άλλα όπλα, δώστε μας και άλλα πυράβλους και άλλους πυράβλους και άλλα λεφτά. Απειλείται η ασφάλεια της Ευρώπης, να εμπλακείτε και οι Ευρωπαίοι και στους δύο πολέμους, να με βοηθήσετε εμένα ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει. Αυτή μάλλον είναι η πρόθεση. Αυτή είναι η πρόθεση του Ζελένσκι. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ζελένσκι. Θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν και θα δούμε τι από όλα αυτά μπορεί να γίνει, να μην γίνει. Την ίδια ώρα ο Τραμπ σταμάτησε, λέει, τα χτυπήματα κατά του Ιράν και τώρα έχουμε συνομιλίες. Είναι αυτά τα πάνω κάτω και λεφτά βγαίνουν, αλλά υπάρχει και θέμα ανεφοδιασμού, το έχουν, έχει διαπιστωθεί πλέον, το ομολογούν όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές. Υπάρχει θέμα ανεφοδιασμού των Αμερικανών, δηλαδή πρέπει οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή να ξανατροφοδοτηθούν με πολεμοφόδια, με τους κατάλληλους πυράβλους, τα κατάλληλα όπλα, τα drones, όλα αυτά για να χτυπήσουν το Ιράν. Όσο δεν έχουν αυτοί, υπάρχει όμως η ελληνική πυροβολαρχία, η συστοιχία μάλλον του με τα Patriot που προστατεύει την Σαουδική Αραβία, και το κάνουμε και εθνικό θέμα αυτό, περηφανευόμαστε. Να δείξουμε ότι είμαστε εμπλεκόμενοι και εμείς, μην χάσουμε. Ότι και η Ελλάδα εμπλέκεται, εν πάση περιπτώσει, εμπλέκεται στο πόλεμο αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι, τα έχουμε εξηγήσει πολλάκις, είναι αυτή η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, εδώ το αφεντικό φωνάζει. Πάμε στο διάλειμμα μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Ναι. Πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Αλλά πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Να δούμε ποια είναι η κίνηση και έχουμε τους κατάλληλους γι' αυτό. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα επίσης. Με προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισού από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο της Αθήνας μικρές καθυστερήσεις σε Μεσογείο και Κατεχάκη. Η Αττική Οδός από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την Λεωφόρο Ηρακλείου και στο λιμάνι του Πειραιά περιμετρικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το ωραία είναι σχετικό, ξέρουμε, ξέρετε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
6: Λοιπόν.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Ρουμαλίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ζακία Άκρα, διδάκτορ πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Πάφου, αλλά και συνεργάτης, ερευνήτρια στο ΚΕΜΗΣ, στο Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε, τουλάχιστον εγώ και εσείς, και εδώ στην εκπομπή αυτή στα διπλωματικά μονοπάτια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κυρία Άκρα, από ό,τι έχω διαβάσει από αυτά που δημοσιεύετε, από τις δημοσιεύσεις σας και τις μελέτες σας, γνωρίζετε της Μέσης Ανατολής και όλης αυτής της περιοχής, τα θέματα τα παρακολουθείτε. Να ξεκινήσουμε, πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, δηλαδή όλο αυτό το μπρος πίσω Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, αλλά και όλο αυτό το χάος που βιώνουμε στην περιοχή?
1: Δυστυχώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ερευνητής ή κάποιος ειδικός αυτή τη στιγμή που βλέπει φως στο τούνελ, αν μου επιτρέπει ο όρος. Κοιτάξτε, υπήρχε τέλος πάντων η πρώτη, το τέλος της δεύτερης φάσης, μπορούμε να πούμε, μετά την 28 Φεβρουαρίου, η οποία στην ουσία χαμήλωσε την ένταση για λίγο και τώρα ξανά άρχισε. Έχει μπει σε μια τροχιά σε πολλαπλά μέτωπα, με επίκεντρο το Ιράν αυτή τη στιγμή, που πάει προς κλιμάκωση. Και κάθε φορά που έχουμε ένα βήμα πίσω, όπως τώρα που υπάρχει αυτή η παύση, παύση πυρός, η ανεπίσημη τέλος πάντων, που έχει εδρεωθεί τις τελευταίες 2-3 μέρες, είναι ένα διάλειμμα πριν την κλιμάκωση ξανά. Εάν δεν είχε π.χ. γίνει η συμφωνία πριν από ένα μήνα, το MOU, θα είχαμε μια πολύ πιο γρήγορη και δραματική κλιμάκωση. Τώρα με αυτό το βήμα πίσω, στην ουσία είναι σαν να επιβραδύνεται λίγο η κλιμάκωση, χωρίς όμως να σημαίνει το τέλος. Ταυτόχρονα, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση, βλέπουμε και σε άλλα μέτωπα, είτε με τους Χούθη, είτε στο Λίβανο, είτε στη Παλαιστίνη. Αυτό βέβαια είναι στη Παλαιστίνη, δεν προβλέπεται να... θα το συζητήσουμε και αυτό, αν θέλετε. Δεν προβλέπεται, τέλος πάντων, να αλλάξει κατάσταση με οποιοδήποτε εκδοχή, αλλά βλέπουμε ότι κλιμακώνεται. Και δυστυχώς μια πιο γενικευμένη σύγκρουση φαίνεται να είναι προπυλών, δυστυχώς.
0: Μάλιστα, κύριε Άκρα, άρα η πολιτική, μάλλον πώς βλέπετε τις προθέσεις τώρα, αν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μιλάμε για τον Τραμπ και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, των Αμερικανών, δηλαδή θέλουν να συνεχιστεί αυτή η ένταση, να είναι μπρος πίσω αυτή η κατάσταση, επιδιώκουν κάποια αποκλιμάκωση κάποια στιγμή, μάλλον απεμπλοκή δική τους, διαφαίνεται κάτι, μπορούμε να πούμε κάτι? Λέω, πάντα έχουμε τον Τραμπ μπροστά μας, έτσι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, σχεδόν αδύνατο να υπάρχει μια πρόβλεψη όσον αφορά τις προθέσεις του Τραμπ. Νομίζω ότι ο ίδιος ούτε γύρω του έχουν αυτή την ικανότητα να προβλέψουν. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λάβουμε υπόψη και άλλες μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σταθεροποιητοί παράγοντες, όπως οι ανερχόμενες οι εκλογές του Ισραήλ. Π.χ. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι σαν στρατηγική της Αμερικής αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι θα θέλαν την απεμπλοκή, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Δεν μπορούν να απεμπλακούν χωρίς να υπάρχει κάποιο κέρδος. Και αυτή τη στιγμή το Ιράν φαίνεται ότι βγαίνει το εισαγωγικό πιο δυνατό από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουάριο δεν χρησιμοποιούσε ποτέ το εργαλείο του Χορμούς. Το στέλνον των ορμούς. Τώρα το χρησιμοποιεί και αυτό έχει δώσει στο Ιράν μια μεγαλύτερη ισχύ. Παρόλο τη γενικότερη πρόθεση της Αμερικής της απεμπλοκής και στη διάρκεια της αναζήτησης αυτής της απεμπλοκής, έχουμε τις εκλογές που θα 27 Οκτωβρίου έχουν δηλωθεί στο Ισραήλ, το οποίο αυτό μπορεί να επηρεάσει. Διότι οποιοδήποτε νέος, αν θα υπάρχει νέος και φαίνεται ότι θα υπάρξει μια αλλαγή, χωρίς να είναι αυτό σίγουρο, γιατί θα υπάρξει, δεν μπορεί να μην βγει ο Νετανιάχου, αλλά θα έχουμε μια καθυστέρηση όσον αφορά τη διαμόρφωση του κοινοβουλίου στην Ισραήλ, δηλαδή ο διαμόρφωση της κυβέρνησης. Άρα αυτό που θα μπορεί να, επειδή ακριβώς θα υπάρχει αυτή η αστάθεια, θα μπορούν να θελήσουν μάλλον να εκφράσουν τη θέλησή τους να μην συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν και αυτό να φέρει την Αμερική σε μια πιο εύκολη θέση. Αλλά αυτό είναι το μόνο που μπορεί να αλλάξει. Ο πόλεμος με το Ιράν. Όλα τα άλλα μέτωπα θα παραμείνουν ως έχουν. Γι' αυτό λέω ότι και η αποκλιμάκωση π.χ. στο μέτωπο του Ιράν δεν σημαίνει ότι κλείνουν και τα άλλα μέτωπα ή λύνονται και τα άλλα μέτωπα. Άρα είναι σε μια πολύ επικίνδυνη τροχιά.
0: Ναι, αν υπάρξει αποκλιμάκωση με το Ιράν, λέμε αν, αυτή η διαρκής και επαναλαμβανόμενη μάλλον σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας με Χούθη θα συνεχιστεί θεωρείται επίσης? Δεν πάει παρέα αυτό, δεν είναι το ένα μετάλλο κοντά?
1: Συμφωνώ, είναι και σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ίδιοι Χούθη έχουν, παρόλο που έχουν εκφράσει μια δική τους δυναμική, δεν θα αφήναν ποτέ το Ιράν να σταθεί μόνο τους σε αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω ότι όντως θα μπορούσε να υπάρχει αποκλιμάκωση, να σταματήσει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο η Σαουδική Αραβία και η Χούθη. Υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα στο μέτωπο του Λιβάνου, το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό για το Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, και εκεί θα δούμε πιθανή εμπλοκή της Συρίας, κάτι που μας θυμίζει το παρελθόν. Άρα δεν θα φοβόμουν τόσο πολύ τους Χούθη εάν το μέτωπο με το Ιράν είχε κλείσει, όσο το φοβόμουν το Λίβανο, που έχει δείξει μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία, να το θέσω έτσι, από το Ιράν. Δηλαδή η Χεζμπολάχ, παρόλο που ήταν και είναι σύμμαχος και σε πολλά επίπεδα μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά κυρίως συνδέεται η ισχύ της με το ισχύ του Ιράν, σε πολλές στιγμές της ιστορίας έχει δείξει μια αυτοβουλία, έχει δείξει μια ανεξαρτησία η οποία... Αυτό έτσι και αλλιώς δεν θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο, να εξαρτήσει ό,τι σημαίνει με το Ιράν.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως δεν περιμένουμε να κλείσει και το κεφάλαιο γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ε?
1: Δυστυχώς όχι. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο, είναι το πιο σίγουρο μάλλον ζήτημα όπως και να εξελιχθεί η κατάσταση σε οποιοδήποτε μέτωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει... δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση, η βούληση να επιλυθεί το ζήτημα. Μπορεί π.χ. να μην γίνουν οι επικισμοί στη Γάζα, εάν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην κυβέρνηση, η οποία δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί και να θέλει ο επόμενος να έχει μια αλλαγή, αυτή τη στιγμή η κοινωνία και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις δεν θα το επιτρέψουν. Το ίδιο συμβαίνει και για τη Δυτική Όχθη. Άρα όποιος και να έρθει θα δώσει έμφαση σε μεγαλύτερα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του Ισραήλ, όπως το Ιράν, μπορεί και το Λίβανο, αλλά σίγουρα όχι το Παλαιστινιακό μέτωπο, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος πλέον. Και οι πολιτικές της επέκτασης, όπως ξέρουμε στο Ισραήλ, όταν ξεκινάνε, σταματάνε μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα ασφαλείας για το Ισραήλ στο μέτωπο το Παλαιστινιακό.
0: Μάλιστα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ελπίζει κάτι. Θα προσπαθήσουν όλες οι δυνάμεις, λέτε, να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση, να περιορίσουν το χώρο των Παλαιστινίων είτε στη Γάζα είτε στη Δυτική Όχθη.
1: Μάλιστα. Απλά μπορεί μια πιο κεντρώα κυβέρνηση να αποφεύγει μια ρητορική απαξίωσης και από ανθρωπισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή ή να μην υπάρχει τόσο μεγάλη προβολή και περηφάνεια για αυτές τις πολιτικές. Θα γίνεται λίγο πιο ήπια, να το θέσω έτσι, με ήπιους τόνους, αλλά θα συνεχιστεί. Δηλαδή, έχει πλέον εδραιωθεί και είναι μέρος του νόμου αυτό που γίνεται στις φυλακές τα σχέδια για τη Δυτική Όχθη και για τη Γάζα, δηλαδή είναι πάνω από την κυβέρνηση. Αυτά δεν θα υπάρχει αυτό το show, που γίνεται. Αυτή θα είναι η αλλαγή. Άρα, στην ουσία, το Παλαιστινιακό μέτωπο έχει... είναι σε πολύ δυσμενή κατάσταση. Βέβαια, σε μια αλλαγή σε επόμενες αμερικανικές εκλογές μπορεί εκεί να δούμε κάτι, διότι είναι το μόνο εργαλείο που έχει αποδειχθεί, όπως είδαμε και στην διαδικασία του Όσλο και άλλες φορές, να μπορεί να αλλάξει λίγο να και να πιέσει την κατάσταση στο Ισραήλ mm-hmm. για μια διαφορετική κατεύθυνση ως προς το Παλαιστινιακό μέτωπο. Μάλιστα.
0: Τώρα, κυρία Κράν, πάμε λίγο στη Συρία. Mm-hmm. Ήταν και ο Αντώνιο Κουντέρες τα προηγούμενα 24 ώρα εκεί. Πώς βλέπετε εκεί την κατάσταση να διαμορφώνεται?
1: Είναι μια πάρα πολύ περίεργη και πρωτοφανή κατάσταση που συμβαίνει στη Συρία. Έχουμε και το ιστορικό του Μουχάμεντ Σαρά και, αλλά και ο τρόπος που εξελίζονται οι καταστάσεις στη Συρία. Δηλαδή έχουμε το πιο σημαντικό, μπορούμε να πούμε, το ότι δεν έχει ακόμα έλεγχο όλη τη Συρία, και δεν αναφέρομαι στους Κούρδους, οι οποίοι προσπαθούν τέλος πάντων να έρθουν σε μια πιο δημοκρατική συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για τους ανθρώπους με τους οποίους του επέτρεψαν να έρθει στην εξουσία και του επέτρεψαν να γίνει βοήθησα μάλλον στην επανάσταση της Συρίας, αλλά δεν μπορεί να ελέγξει και να βρουν μια χρυσή τομή για το πώς θα διακυβερνηθεί η χώρα. Έχουμε αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό για την περιοχή, είναι η εμπλοκή της Τουρκίας προφανώς mm-hmm. Στη Συρία και την πολύ καλή σχέση που έχει με το Σαρά. Και από την άλλη έχουμε και τη δήλωση που έκανε ο Σαρά το τελευταίο 24ωρο, όπου φαίνεται να θέλει μια συμφωνία για θέματα ασφαλείας με το Ισραήλ. Αυτή είναι μια δήλωση που έκανε στο Al Jazeera στο Μουκάμπαλε, το πρόγραμμα το αραβικό, χθες αν δεν κάνω λάθος, όπου δηλώνει ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει με το Ισραήλ, κάτι το οποίο έχει αλλάξει αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τα εδάφη του Γκολάν που χάθηκαν το 1973, η συμφωνία του 1974 που στην ουσία υπήρχε ο διαχωρισμός στον Γκολάν και είχαμε που είναι μέρος του Σκουνέιτρα και έχουμε το Bravo Line όπου εκεί σταματούσαν οι Ισραηλοί και ξεκινούσαν η Συριακή κυριαρχία. Πλέον το Ισραήλ το έχει ξεπεράσει. Άρα αναγκάζεται το Σαρά να κάνει μια συμφωνία. Και αυτό που είπε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Άρα βλέπουμε πραγματικά πολύ ιστορικές εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Δεν είναι λίγο
1: η δήλωση είναι ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Είναι λίγο ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή.
0: Μάλιστα. Τώρα, το γεγονός ότι αυτό που μας λέτε ότι η προσπάθεια του Σάρα είναι να βρει ένα μόντους βιβέντι με το Ισραήλ, να κάνει και μια συμφωνία μάλιστα, δεν είναι λίγο αντιφατικό με την στήριξη που δέχεται από την Τουρκία?
1: Θα σας πω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο παρεξηγημένη δυναμική. Mm-hmm. Όσον αφορά οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Και νομίζω ότι αυτή η παρεξήγηση, mm-hmm. η παραερμήνευση των δυναμικών mm-hmm. προκαλεί πολύ σύγχυση στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη Τουρκία και τις πολιτικές της στην ευρύτερη mm-hmm. περιοχή. Mm-hmm. Πρέπει να
0: μην μείνουμε στη ρητορική δηλαδή των δύο.
1: Ακριβώς. Είναι η ρητορική. Όχι, είναι η ρητορική της Τουρκίας, η οποία είναι πάρα πολύ επιθετική απέναντι στο Ισραήλ. Και μέχρι στιγμής αυτό έχει μείνει στη ρητορική όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις, και αυτό είναι ενδεικτικό. Δεν έχουν πάψει να υφίστανται. Mm-hmm. Αυτό μέχρι στιγμής, διότι αν υπάρχει μια εξέλιξη όπου το Ιράν αποδυναμωθεί πλήρως κάποια στιγμή, θα είναι ο επόμενος τέλος πάντων μια αραβική δύναμη στην περιοχή, θα είναι η Τουρκία. Εκεί μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτή την προσέγγιση. Αλλά προς το παρόν, και στο Ισραήλ και για την Τουρκία αυτή τη στιγμή, μία συμφωνία διευθέτησης των διαφορών στο μέτωπο της Συρίας θα ήταν πάρα πολύ, θα σύμφερε, να το θέσω έτσι. Άρα δεν έχετε πολύ σε αντίφαση. Η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει αυτή τη ρητορική, διότι προσπαθεί για άλλη μια φορά να έχει την έγκλη του νεοοθωμανικού, τέλος mm-hmm. πάντων, της νεοοθωμανικής αυτοαυτότητας που θα είναι η προστάτευα της Μέσης Ανατολής, το οποίο αυτό πολλές φορές έχει φανεί ότι δεν έχει πέρασει στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε, τώρα χρησιμοποιεί το Ισραήλ μήπως τα τελευταία δεκαετία για να δυναμώσει αυτή την εικόνα και αυτή την πλευρά της ταυτότητάς της, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει λειτουργήσει 100%. Αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιας διπλωματικής πάντα εμπλοκής της Τουρκίας στα θέματα του Λιβάνου?
1: Της Τουρκίας άμεσα όχι, της Συρίας σίγουρα έμεσα. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλλον έμεσα της Τουρκίας μέσω της
0: μέσω
1: Συρίας.
0: Της Συρίας μέσω της Συρίας. Γιατί...
1: Και, γιατί Τουρκία... Mm-hmm, παρακαλώ.
0: Ναι, όχι, πείτε εσείς.
1: Όχι, όχι, απλά επειδή εγώ ήθελα να αναφερθώ σε κάτι, ότι η Τουρκία στη Μέση Ανατολή, και αυτό είναι επειδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη, βλέπουμε άλλο,
0: πολύ σωστά,
1: μια
0: πολύ
1: άλλη
0: σωστά.
1: Σκοπιά της Τουρκίας.
0: Ναι, δεν βοηθάει η δημοσιογραφία πολλές φορές στην Ελλάδα, αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι. Μένει στην επιφάνεια και σε κάποιες ατάκες ναι. Ρητορικές, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι τα ελληνοτουρκικά από μόνο τους που δημιουργούν αυτή τη δυναμική. Τις το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά όταν κοιτάμε το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, μας δίνει και μια πιο. Μας δείχνει και τις αδυναμίες της Τουρκίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικές να σταθούμε σε αυτές. Εάν η Τουρκία ήταν τόσο δυνατή, να το θέσω έτσι, στην περιοχή, ή αν, αν πετύχαινε αυτό που ήθελε, δεν θα είχαμε την είσοδο του Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Η είσοδο του Πακιστάν, πέρα από τις συνομιλίες αυτή τη στιγμή που είχε, τόσο πάντων που είχαν γίνει στο Ισλάμαμπαντ με τη ΣΥΠΑ και το Ιράν, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα κουαρτέτο όπου ξαφνικά το Πακιστάν είναι μέρος της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Ναι, μεν ήταν πάντα γεωγραφικά και τα λοιπά, αλλά όταν μιλούσαμε για Μέση Ανατολή μιλούσαμε Ιράν μέχρι Αίγυπτο, αυτό, την Ρωσία και μετά την αραβική, λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Αλλά θέλω να πω ότι βλέπουμε νέες δυνάμεις μέσα εδώ, και πώς, γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά, η οποία η Τουρκία θα ήθελε να είχε καλύψει, αλλά δεν τα έχει καλύψει. Άρα, για να μην χάσει οτιδήποτε στη Συρία από τα κεκτημένα, δεν θα έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση όσον αφορά το μέτωπο του Ισραήλ. Αυτό όσον αφορά τη Συρία.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάκρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Θα τα πούμε από το Σεπτέμβριο τώρα.
1: Γιατί... Μάλιστα, ναι, και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Σας ευχούμε και σας καλή εβδομάδα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Ήταν καλά. Η κυρία Ζακία Άκρα, διδάκτορ στο πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Πάφου στην Κύπρο και συνεργάτιδα του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του ΚΕΜΗΣ.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Το πιο ωραίο ήταν από αυτά που είπε ο Τραμπ. Ωραίο τρόπος του λέγει, αλλά εν πάση περιπτώσει είπε ότι ο LeBron James, ο διάσημος μπασκεμπολίστας στο NBA, είναι ρατσιστής. Γιατί ο LeBron James δεν συμπαθεί τον Τραμπ, του ασκεί κριτική, φωνάζει για όλα αυτά, για την πολιτική του κτλ. Και λέει ο Τραμπ ότι ο Τζέιμς, ο James είναι ρατσιστής. Δεν με συμπαθεί επειδή είμαι λευκός. είναι ωραία, πραγματικά έχει, είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, επειδή συζητάγαμε σήμερα και για, λέμε ότι σήμερα ξεκινούν, μάλλον διεξάγεται, ο τρίτος γύρος συνομιλιών, τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών. Και είναι ένα πολύπλοκο θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Και αυτό που λέγεται ότι έχουμε μια διαφορά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα δεν είναι τόσο απλό. Ούτε στην πράξη, ούτε νομικά. Δεν είναι τόσο απλό. Μέσα εκεί, στις αυτές τις θαλάσσιες ζώνες, είναι βεβαίως και η αλιεία, είναι οι ζώνες αλιείας. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία χρησιμοποιεί το αλιευτικό ως εργαλείο απειλής και εργαλείο στη δική της εξωτερική πολιτική και στην προσπάθειά της να περιορίσει τα ελληνικά δικαιώματα με μεγάλο κόστος για τους Έλληνες ψαράδες. Αυτά όμως θα τα αναλύσουμε αύριο. Είναι ένα θέμα αυτό στο Αιγαίο, η αλιεία, το τι κάνει η Τουρκία, το πώς διαχειρίζεται το όλο ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση ή πώς δεν το διαχειρίζεται μάλλον. Θα τα συζητήσουμε αύριο αναλυτικότερα. Για σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια έφταναν στο τέλος τους. Να σας ευχηθούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, αλλά δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Καψόχας Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Χλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ανάπαυλα στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το Σαββατοκύριακο, καθώς οι δύο αντιμαχόμενοι διατηρούν μια εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ εισηγήθηκε ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, μετέδωσε το Axios. Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με πηγές, οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να διακόψει από την Παρασκευή προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μειωμένα αποθέματα πυρομαχικών εξαιτίας της σύγκρουσης με το Ιράν. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος. Ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, επισημένοντας ότι η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανταπόδοση. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραφαν μεγάλη πτώση τις πρώτες πρωινές ώρες λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν μοιάζουν να αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε, η τιμή του βαρελιού Brent κατέγραφε πτώση 6% στα 91,4 δολάρια. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν η συρρήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακοργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι και σε άλλη δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Η εισαγγελέα στην πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διαρευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νότιο-δυτική Γαλλία, που απειλεί πλέον και την πόλη του Μπορντό, αλλά και στην κεντρική Ισπανία, γύρω από τη Μαδρίτη και περιοχές της Βαλένθια. Περισσότεροι από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει δύο χώρες. Είναι μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποια στιγμή θα βρούμε ένα δύναμο σημείο και θα χτυπήσουμε εκεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερικ Μπροκαρντί. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ο Πέντρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές στη Βαλένθια στην Ισπανία. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από αύριο Τρίτη, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης στην Απουλία, ενώ αναμενόταν η διάσωση ακόμα 300 ανθρώπων. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάτ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Τζαζίρα. Μια επιτυχή συμφωνία, είπε ο Σάρα, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να θυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα υψίπεδα του Γκολάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία. Με άλμα 8-66, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τους 2 Ιουνίου 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στο

0: μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ασθενής 2-3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιο-ανατολική 2-3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 11. Στο μικρόφωνο τώρα ο Γιώργος Βούλγαρης και ο Σωτήρης Καψόχας.
1: Και 5 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο, στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτά μηνύματα, 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Όπου να το πάρουμε, όπου να τα αφήσουμε, πολλά τα θέματα. Η επικαιρότητα που λένε ότι δεν έχει το καλοκαίρι, μια χαρά ειδήσεις έχει, έτσι. Και είχαμε και την επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δεν πήγαν όλοι. Έκανε και κάποια άλλα φάουλα ο κύριος Στασούλας και με τον Απόστολο, και με τον, συγγνώμη, τον Νικήτα Καλαμάνη, που έφυγε τελικά από την πλαϊνή πόρτα. Είχε τι είχε.
1: Δεν τον κάλεσε, λέει, στο κεντρικό στο τραπέζι, στο σαλόνι που κάθονται όλοι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έκανε σκηνή ο άνθρωπος.
1: Αλλά έφυγε.
0: Αλλά έφυγε από την πλαϊνή πόρτα, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Κάφα έκανε ο κύριος Στασούλας. Από εκεί και πέρα έχουμε και...
1: Ενδοοικογενειακή υπόθεση.
0: Έτσι, έτσι, ενδοοικογενειακή υπόθεση. Βέβαια, υπήρχε και κάτι καλό, έτσι. Ήταν το πόλο, οι άντρες, παγκόσμιο, σαν να λέμε Ισπανία.
1: Ισπανία,
0: παγκόσμιο, η Ελλάδα.
1: Α, παγκόσμια πόλο, στο πόλο. Ναι, ναι, βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι βλέπω και εγώ δεν το παρακολουθώ πολύ το πόλο, αλλά είναι διαχρονικά σε καλό επίπεδο η εθνική από τις μεγάλες δυνάμεις. Έχει χάσει στο γκολ, έχει χάσει στα πέναλτι, έχουν χάσει ας πούμε, οπότε τώρα ήταν...
0: πάρα πολύ καλή ομάδα η εθνική.
1: Μπράβο, έβγε στα παιδιά, πολύ καλή εμφάνιση.
0: Πάντα τέτοια, να έχουμε και κανένα καλό εκεί από τον αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φωτιές παντού κατά τα άλλα. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα απευθύνεται, δεν ξέρω πού απευθύνεται, με τα κυριακάτικα μηνύματα που τα βλέπει όλα πολύ ωραία και καλά, αλλά επιμένει για τις εκλογές ότι θα γίνει τον...
1: Άνοιξη του 27.
0: Ναι, το Μάρτι μάλλον του 27 και επιμένει σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά... Δεν ξέρω αν θα του βγει. Δηλαδή, ο ίδιος λογικά το έχουμε ξαναπεί ή το έχεις πει ότι δεν βλέπεις να γίνονται εκλογές τώρα κοντά.
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι επιμένει και επειδή, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι, το λέω με την ποια έννοια, ότι αυτά τα. Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και οι δικαστικές υποθέσεις, μάλλον έχουν προεξοφληθεί από την κοινωνία. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ζημιά μπορεί να του κάνει το γεγονός. Ότι υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Σκέφτομαι λογικά, δηλαδή όταν βλέπεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει πιστεί όλη η κοινωνία ότι οι υποκλοπές ήταν έργο του Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Δηλαδή είτε το λέει ο Ταλ Ντίλιαν, ας πούμε, ότι εγώ πουλάω σε αυτούς και δεν το χειρίζομαι εγώ, το δίνω σε κράτη και σε κρατικές υπηρεσίες, είτε λέει ότι... να πει ακόμα ότι το έδωσα στη συγκεκριμένη υπηρεσία και αυτή το χειρίστηκε ή δεν ξέρω τι, έχει προεξοφληθεί από την κοινωνία ότι έτσι έγινε η δουλειά. Από εκεί μέσα κινήθηκε, μέσα από το Μαξίμου κινήθηκε όλη η διαδικασία, από εκεί γινόταν ο χειρισμός, από εκεί πηγαίναν οι εντολές. Δηλαδή δεν έχει πια κανένα νόημα, έχει απορροφηθεί, δεν αλλάζει τίποτα με το να επιβεβαιωθεί, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή αυτό έχουν δουλέψει με τον τρόπο που δουλεύουν, όπως για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο. Βγήκε η υπόθεση με το μπάζωμα του Τριαντόπουλου. Μα υπήρχε κανένας Έλληνας που δεν πίστευε ότι ο Τριαντόπουλος πήγε εκεί και εκτελούσε εντολές επειδή το είπε σήμερα ο εισαγγελέας? Μα το είχε προεξοφλήσει.
0: Ναι, η κοινωνία έχει πιστεί.
1: Είχε πιστεί, δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν και απορροφώνται και γίνονται κανονικότητα. Εκεί ποντάρει λοιπόν η κυβέρνηση.
0: Μα μια ληστεία να γίνει, ένα τροχαίο. Κλείνουν κατευθείαν είδες με τις κορδέλες εκεί την περιοχή, τον τόπο του δυστυχήματος. Εδώ όχι μόνο δεν έκλεισαν τον τόπο του εγκλήματος, δεν το απομόνωσαν το κομμάτι για να δουν τι γίνεται, αλλά έσπευσαν να αποκρύψουν τα στοιχεία, να εξαφανίσουν στοιχεία.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι αυτά όλα έτσι κι αλλιώς είτε αποδειχθούν, που θα αποδειχθούν, ήδη έχουν αποδειχθεί, είτε όχι, εννοώ και με τη βούλα των επισήμων αρχών, ναι, των δικαστηριών, έχουν γίνει αποδεκτά από την κοινωνία ότι έτσι έγιναν. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, ρε Γιώργο, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο έχει γίνει. Για παράδειγμα, η υπόθεση του δημοψηφίσματος του 2015. Ναι. Καλός ή κακός, υπάρχουν γεγονότα τα οποία επιχειρήθηκε από την τότε κυβέρνηση, ναι, να αλλάξει και να αποκατασταθεί η όλη λειτουργία. Ναι. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, έλεγε ότι εμείς δεν λέγαμε ναι ή όχι στην είσοδο ή στην έξοδο, ναι, από το ευρώ. Ναι. Έτσι. Αυτό που λέγαμε ήταν να πάμε να κάνουμε συμφωνία, ναι, καλύτερη με τους δανειστές. Το πίστεψε κανένας, όλοι κολοτούμπα δεν το λένε. Αυτή τη στιγμή πέρασε στην ελληνική κοινωνία, ναι, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε κολοτούμπα. Ναι. Ξεκίνησε για να πάει στο όχι και διαχειρίστηκε, ας πούμε, το όχι ως ναι. Αυτό πιστεύει η κοινωνία. Πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο, πήγε. Ίδρωσε το αυτή κανενός, έχει προσθέσει τίποτα, γιατί κάποια πράγματα θεωρούνται ότι είναι έτσι. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτό το πράγμα όταν εμπεδωθείς στην κοινωνική συνείδηση, στις συνειδήσεις των οδών. Αυτό έχει συμβεί και τώρα. Απλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ και όλος ο μηχανισμός που είχε και απειρία αλλά και ερασιτεχνισμό τότε, αυτοί εδώ είναι επαγγελματίες. Ναι. Παίζουν με την ψυχολογία των μαζών και του όχλου, όπου δημιουργούν συνθήκες κανονικότητας, όλα να γίνουν κανονικά, να αρχίσουν πλέον να εξοικειώνεται ο κόσμος με αυτό, ναι, και προχωρούν με βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή έτσι πορεύονται, έτσι και τώρα. Έχουν 10 ανοιχτές υποθέσεις, οι οποίες όμως έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του κόσμου. Ότι υπάρχει διαφθορά, ο ΠΚΠ, ό,τι και να κάνει, ας πούμε, η κυβέρνηση, έχει θεωρηθεί ότι είναι σκάνδαλο της κυβέρνησης. Μπλε.
0: Το ίδιο και υποκλοπές.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, η λογική τους είναι, ωραία παιδιά, το καταλάβατε ότι έτσι είναι, πάμε παραπέρα λοιπόν. Πού είναι το παραπέρα για αυτούς, ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θα σας το έκανε αυτό, που δεν θα το έκανε. Απλά εντάξει, τώρα έγινε και μία στραβή. Mm. Προχωράμε λοιπόν. Μπορεί να ακούγεται κοινικό αυτό για κάποιους που το λέω.
0: Ας πούμε, υπήρχε ένα διάστημα που λέει όλοι παρακολουθούσαν. Γιατί η κυβέρνηση δεν παρακολουθούσε, η κυβέρνηση του Πασόκ δεν παρακολουθούσε. Έπαιρνουν ένα ότι. Και τι έγινε, όλοι το έκαναν. Γι' αυτό μιλάνε και για παθογένειες, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αυτό. Και βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει, να, εμείς σπάσαμε, ας πούμε, το απόστημα και πήγαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕΑ, ας πούμε, και θα δίνουν από εκεί. Και προσπαθεί να πει ότι όλοι το έκαναν και εγώ τελικά είμαι αυτός που την όλησε. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει πέσει το παγωπότι, ότι έχει γίνει ό,τι έχει γίνει το πάρτι και το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έρχεται και βγαίνει και από πάνω και σου λέει, εγώ είμαι αυτός που έδωσα λύση, γιατί εγώ έβαλα την ΑΔΕ να κάνει πια το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, κάνουν κάποιες κινήσεις. Ναι. Αυτό που προσπαθούν να πετύχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να προστατεύσουν τον Πρωθυπουργό, ναι, ώστε να μην φανεί ότι πίσω από όλες αυτές τις καταστάσεις βρίσκεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και όλα τα άλλα τα θεωρούν δεδομένα. Γι' αυτό έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Δηλαδή αυτό το επιτελικό κράτος, δηλαδή το κράτος το δικό του, Μητσοτάκης ΑΕ που είχε πει η Μακαρίτη Σαϊφόφη γεννηματά, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι παιδιά, εσείς τα έχετε κάνει, δηλαδή εσάς που τοποθέτησα εγώ. Ναι. Αυτό δεν με ακουμπά εμένα, αυτό λέει εμέσως ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εγώ λοιπόν έρχομαι τώρα και προσπαθώ να τα διορθώσω, είτε με την ΑΔΕ που λες εσύ, είτε με όλες αυτές τις ιστορίες, ας πούμε, που έχει βάλει κατά καιρό. Έβαλε εκείνο.
0: Και το κάνω εγώ, όχι τα προηγούμενα.
1: Ναι,
0: κόμματα,
1: όχι.
0: Γιατί αυτά είναι παθογένεια.
1: Ναι, είναι παθογένεια.
0: Εγώ.
1: Και το έχει αποδεχτεί η κοινωνία. Δηλαδή αυτό που έλεγα πριν και συζητούσαμε πριν μπούμε στο στούντιο, υπάρχουν κάποια πράγματα που φαίνονται καλό ή κακό στην κοινωνία. Δηλαδή το 81, το μακρινό 81, βγήκε το Πασόκ του Παπανδρέου με τεράστιο
0: 48%.
1: Μα το ζήτημα, επειδή εγώ ως φοιτητής, ως μαθητής πρώτα και φοιτητής εν συνεχεία, έζησα την κατάσταση και οι μνήμες μου λένε ότι το ότι έρχεται το Πασόκ θριαμβευτικά δεν φάνηκε το 81 που κατεγράφει το ποσοστό, φαινόταν από το 78.
0: Έτσι.
1: Ότι έρχεται με δυναμική για να... Αυτά λοιπόν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία.
0: Μα και με το ΣΥΡΙΖΑ το 12 έξεραν όλοι ότι...
1: βέβαια, το βλέπεις.
0: Ότι έρχεται.
1: Το βλέπεις ότι δεν... έρχεται.
0: Δηλαδή θυμάμαι τότε ας πούμε που καλούσαμε τους συνταγματολόγους να δούμε για τον μπόνους, αν είναι νέο κόμμα και τα λοιπά, αν μπορεί να πάρει το κόμμα το μπόνους ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τι λένε οι συνταγματολόγοι και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν βέβαιο ότι ερχόταν.
1: Μα γι' αυτό σου λέω φαίνονται μερικά πράγματα. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουν φτιάξει και έχουν εκπαιδεύσει κοινωνίες οι οποίες δεν παθαίνουν σοκ.
0: Ναι.
1: Αυτό που λένε στα ελληνικά. Να σοκαριστεί από κάτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θεωρούν μέρος της όλης καθημερινότητας και μπορούν εύκολα να το ενσωματώσουν στη συνείδηση και στη σκέψη των ανθρώπων και κάνουν συνεχώς κοινή. Δηλαδή δεν έχει σοκαριστεί. Εμένα μου είναι ανεξήγητο αυτή τη στιγμή το γεγονός ειδικά που υπάρχουν, που ας πούμε πιάσουμε ένα θέμα που είναι καθημερινό. Η ακρίβεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι που το βιώνει από τον φτωχό μέχρι και τον πλούσιο ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο πλούσιος έχει τρόπους να το χειριστεί.
0: Μα και ο βιομηχανός σου λέει: έχω μεγάλο κόστος με την ενέργεια.
1: Ναι. Θέλω να πω
0: λοιπόν
1: ότι εδώ δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο η ακρίβεια. Ήδη κρατάει 5 χρόνια.
0: Και όμως είδες ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και σου λέει 10 λεπτά.
1: Μα γι' αυτό σου λέω: είδες.
0: Μα 10 λεπτά.
1: Μα αυτό πάω να σου πω. Ακριβώς αυτό. Ότι ακόμα και την ακρίβεια, με καθρεφτάκια που δίνανε παλιά στους Ιθαγενείς οι Ισπανοί οι θαλασσοπόροι που καταλαμβάνανε περιοχές, το ίδιο κάνει και τώρα και το έχει αποδεχτεί η κοινωνία. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έχει 1000 λόγους να αντιδράσει. Για παράδειγμα το γεγονός ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι διπλάσια και τριπλάσια πολλές φορές σε διάφορα πρώτης ανάγκης προϊόντα από ότι είναι σε ευρωπαϊκές χώρες που υφίστανται και αυτές τα προβλήματα της μέσα.
0: Είδες πώς το στείλουν όμως, γιατί όταν βγαίνει 2 ώρες συνέντευξη ο Στουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, και λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 13η σύνταξη, 13ο και αυτά είναι όλα αστεία και είμαστε στο δημογραφικό ταβάνι και κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης τώρα. Και αρχίζουν αυτό που λες ας πούμε, επειδή πληρώνουν εταιρείες να επικοινωνούν όλα αυτά, τις πιο ακριβές εταιρείες, πανάκριβα πληρώνουμε τη στήριξη του Μητσοτάκη. Δηλαδή από τα λεφτά του φορολογούμενου πληρώνονται αυτές οι εταιρείες ακριβώς για να πείσουν τον κόσμο ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει πέραν κάτι έξω από αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Και έρχεται ο Στουρνάρας και σου λέει: κοίταξε, να δω, αυτό είναι. Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Ναι, γιατί η κοινωνία η ίδια δεν έχει αποδεχθεί ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Ναι.
1: Όταν θεωρείς ως θέσφατο ένα γεγονός, δηλαδή ποιο είναι το γεγονός, η προσήλωση στους δημοσιονομικούς στόχους με βάση τον τυφλοσούρτη και τους κανόνες που έχουν οδηγήσει αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όταν, ας πούμε, η κοινωνία δεν αμφισβητεί αυτό ακριβώς το μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς και δεν αναρωτιέται ότι αν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες να ξαναφτάσεις σε ένα αποτέλεσμα αλλά από άλλο δρόμο και ικανοποιώντας κάποιες άλλες προτεραιότητες. Αυτό λοιπόν έχει αποδεχθεί, σου λέει, πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, 2-2,5 δισεκατομμύρια, ξέρω πόσα είναι, κάπου εκεί. Άρα, πόσα έχουμε σήμερα στην καβάτζα, 3. Πώς θα δώσουμε τα 2,5. Μα δεν γίνεται. Όταν δέχεσαι λοιπόν αυτή τη συλλογιστική και την έχεις αποδεχτεί ως κοινωνία, δεν μπορείς να την προσεγγίσεις. Εκεί λοιπόν δίνεται η μάχη και δυστυχώς η αντιπολίτευση δεν το έχει καταλάβει αυτό το παιχνίδι. Θυμάμαι όταν κατέρεε μεσούσης της δεύτερης θητείας του ο Μακρόν στη Γαλλία, είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι εκτός από κοινωνιολόγους για να μπορέσει να ισορροπήσει, χρησιμοποιώ και ψυχολόγους για να μπορέσω να κάνω τα σωστά. Δηλαδή έπαιρνε επιστήμονες που του μετέδιδαν και του μετέφεραν τη συμπεριφορά, την ψυχολογία της μάζας.
0: Ήταν και Μητσοτάκης αυτό.
1: Μα φυσικά το
0: έχει
1: κάνει.
0: Προσλάβει φυσικά τους καλύτερους.
1: Και κάθόμαστε εμείς τώρα και συζητάμε να αποδείξουμε αν πετάει ο Γαϊδάρος ή δεν πετάει. Μα δεν υπάρχει τώρα. Τώρα μου ανέφερε το Στουρνάρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πια είναι καθεστώς όσο δεν παίρνει. 18 χρόνια πρόεδρος αυτή. Τι να σου πω τώρα. Αυτό ξέρεις είναι κάτι σαν τη φυσιολογική ροή των πραγμάτων, ας πούμε. Όταν ένας άνθρωπος το σώμα του κάθεται μόνο σε ένα κρεβάτι και σε μία τηλεόραση πάνω, εθίζεται, και όταν του στερείς, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα κάποιες στιγμές, γιατί χάλασε, γιατί κόπηκε το ρεύμα και δεν μπορεί να δει την τηλεόραση, παθαίνει αμόκ.
0: Κάτσε να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να συνεχίσουμε, γιατί είναι πολλά τα θέματα.
2: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ λέγαμε και για τον Στουρνάρα και για ότι έχουν ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, επικοινωνιολόγους, σωτήρι και μπορούν σε μια προσπάθεια έτσι να
1: επηρεάσουν και
0: στον κόσμο. Και λένε σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός. Ποιος εξοδικαστικός δηλαδή? Παραδίδεις τα πάντα και αν είσαι καλό παιδί και αν και αν και αν. Και σου λένε δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή ας πούμε για τα σούπερ μάρκετ. Διαβάζω τώρα ας πούμε ότι αρχίζει σήμερα υποβολή δεσμευτικών προτάσεων για τις τιμές βασικών προϊόντων. Στόχος μείωσης έως 100%. Ποιες βασικές, ποια συμφωνία κυρίων είναι αυτή? Δηλαδή που είναι το κράτος να ελέγξει? Δεν πρέπει να ελέγξει το κράτος? Δηλαδή κάνουμε μια συμφωνία εμείς οι δύο και λέμε κοίτα, θα πουλάω κάποια προϊόντα χαμηλά αν θέλω, έτσι. Αν θέλω.
1: Δεν είναι θελοντικά, είναι.
0: Ναι, αν θέλω. Δεν
1: υπάρχει καμία κάτι.
0: Έτσι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν υποβάλλουν από σήμερα τις δεσμευτικές προτάσεις τους για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τριών Βασικών Μείωσης Τιμών Βασικών Αγαθών. Ενώ έρχονται άλλοι και σου λέει ότι εγώ θα μείωσω τον ΦΠΑ εκεί, θα μείωσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Θα κάνω, θα ράνω εδώ. Εθελοντικά. Σε αυτή τη χώρα, έτσι. Και είναι αυτό που λες πριν. Βλέποντας αυτό όλο ο κόσμος, σου λέει τι γίνεται ρε παιδιά, δεν έχω να βγάλω το μήνα. Και έρχεται μετά η κυβέρνηση με το Στουρνάρα, με τον ένα, με τον άλλο, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ποιος θα κάνει? Έχουμε πιάσει τα μπάνια. Δημοσιονομικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο.
1: Και
0: αυτό που λες, σε διακόπτω, αυτό που λες, ότι έχει πιστεί η κοινωνία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται ή λύνεται μόνο με έναν τρόπο. Με τη διαφορά όμως ότι ο τρόπος που ακολουθούν δεν λύνει το πρόβλημα. Και παραμένει το πρόβλημα. Αντίθετα όμως ενισχύονται οι λίγοι, οι φίλοι, που μπορεί να πάρουν δάνειο, που μπορεί να πάει μετά το δάνειο σε ένα φαντ με κούρεμα μεγάλο που μπορεί. Εδώ τίποτα και παραμένει η ακρίβεια. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, δεν μου λες τώρα, επειδή λένε όλοι ας πούμε ότι το έχουμε πει κιόλας, ότι αν πάνε πίσω οι εκλογές το Μάρτι, ποιοι θα ωφεληθούν πιστεύεις? Ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που θα ωφεληθεί.
1: Κοίταξε, στη βάση που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, το χρειάζεται τράτο, το να το πω έτσι, χρόνο για να αναδιοργανωθεί και να μπορέσει να μπει στο παιχνίδι αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι καλό θα τις κάνει. Υπάρχουν άλλοι που ίσως δεν.
0: Καλό θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, λες?
1: Ναι, πιστεύω καλό θα τις κάνει.
0: Δηλαδή αυτή η κούραση, τα ειδικά δικαστήρια, Τριαντόπουλοι, δεν ξέρω εγώ το ένα, το άλλο, ακρίβεια, αυτό όλο που θα σέρνεται, θα τις κάνει καλό τελικά, λες?
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Θα εμπεδωθεί μια κατάσταση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτό έχει εμπεδωθεί στην κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι εκεί δουλεύουν. Πάνω σε αυτό δουλεύουν, ότι δεν υπάρχει τίποτα εναλλακτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς είμαστε με τα στραβά μας και τα κακά μας.
0: Αλλά εμείς.
1: Αλλά εμείς θα σας εγγυηθούμε αυτό το, μπας περιπτώσει, τη στοιχειώδη, την ελλειπή τέλος πάντων ευημερία την οποία χρειάζεστε. Διότι με οι άλλοι βλέπεις ότι δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα. Και όλα αυτά που κάνουν είναι για να πετάξουν ας πούμε ρουκέτες και να δημιουργήσουν αίσθηση. Δηλαδή πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Όταν ας πούμε καλός ή κακός υπάρχουν κόμματα αυτή τη στιγμή τα οποία τι λένε? Λένε προτάσεις εκτός από την κυβερνητική δηλαδή. Προτάσεις οι οποίες ηχούν όχι μόνο καλά, θα έπρεπε να ηχούν καλά στα αυτιά των πολιτών, όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός ή η μειώση του ΦΠΑ που ανέφερες πριν και όλα αυτά. Δεν είναι μόνο ότι ηχούν, είναι ότι αν εφαρμοστούν θα μπορέσουν να βελτιώσουν και τις συνθήκες ζωής αυτών των αναξιοπαθούν των πολιτών οι οποίοι περνάνε αυτή τη δοκιμάζονται καθημερινά. Παρόλα αυτά δεν τους ακούει κανένας. Έχεις από τη μια μεριά μια κοινωνία που αρνείται να δεχτεί αυτό το θετικό μήνυμα που τη στέλνουν κάποια κόμματα και έχεις και από την άλλη μεριά μια κυβέρνηση η οποία λέει, παιδιά, εγώ θα σας δίνω από αυτό που κρίνω. Δεν πρόκειται να σας δώσω, δεν θα κάνω εγώ παροχές. Δηλαδή, τι τους λέει, ότι εγώ θα συνεχίσω να εφαρμόζω το σύστημα που θα τροφοδοτεί την ακρίβεια, τις ανισότητες, τις κοινωνικές. Δεν πρόκειται να πάρετε, ας πούμε, αυξήσεις στους μισθούς ή συντάξεις σας. Τους το λέει και επιλέγει αυτό η κοινωνία. Κάτι γίνεται τώρα. Μήπως πρέπει να πάρουμε εμείς κοινωνιολόγους και ψυχολόγους για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία.
0: Κοίταξε τώρα, από την άλλη, υπάρχει και με την δημιουργία της Ελλάδας. Έχει κάνει και ανάρτηση ο Γιώργος Σαραμέρος ότι έγινε μέλος της Ελλάς έξω από ένα καράβι, ότι πάμε στο καράβι για το ταξίδι κτλ. Υπάρχουν και ανακοινώσεις και αναρτήσεις και άρθρα, όπως το Διονύση Μπονέρα στην Καθημερινή, που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια μετά το 2015-2019. Εξηγεί ότι στο άρθρο του στην Καθημερινή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και μετά αναδεικνύεται σε βασικό εκφραστή του αντιμνημονιακού μετόπου και καθίσταται βασικός εκφραστής του αντιμνημονιακού πόλου, ότι 12 συνιστώσεις και ο συνασπισμός συναντήθηκαν χωρίς όμως με όρους όχι ιδεολογικής και προγραμματικής αλλά πολιτικής ενότητας στο αίτημα για κυβέρνηση της αριστεράς που διατυπώνει εύστοχο Αλέξης Τσίπρας. Μιλάει για τον επώδυνο συμβιβασμό και τη στροφή του 2015 που καθιστά διαιρετική τομή μνημόνιο-αντιμνημόνιο, ατελεί και αφήνει το χώρο στην νεοφιλελεύθερη δεξιά που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταλάβει το κενό και κυρίως το κέντρο, σχηματίζοντας το λεγόμενο της ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Για τη συμφωνία του 2015 και την εφαρμογή του νέου προγράμματος που έρχεται σε αντίθεση με τις ιδεολογικές πολιτικές καταβολές του χώρου, τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και την επίθεση στην μικροϊδιοκτησία, ηλεκτρονική πληστηριασμή, το ασφαλιστικό κατρούγκαλου που καθίσταται φορολογικό και αμφισημές στα εθνικά θέματα εξωτερική πολιτική αναδεικνύουν. Αμφισημείες στα εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική αναδεικνύουν τις εγγενείς αδυναμίες του χώρου και ενισχύουν το αντισύριζα μέτωπο, με αποτέλεσμα ένα σκληρό μηντιακό επιχειρηματικό κοινωνικό πολιτικό μπλοκ δυνάμεων να θέτει τις βάσεις για μια επόμενη σχέση 1,5 ή κυρίαρχου κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει το 19 παρά τις απώλειες. Το 23 έρχονται στο φως όλα τα ιδεολογικά προγραμματικά οργανωτικά ελλείμματα του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα να χάνει με 20 μονάδες διαφορά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό, το να χάνει είναι λογικό και εξηγείται. Αυτό που δεν εξηγείται είναι το να χάνει με τέτοια διαφορά και να μην το πάρει χαμπάρι. Αυτό δείχνει πλήρη απόσταση κόμματος κοινωνίας. Οργανωτικά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει λαϊκό μαζικό κόμμα με κοινωνική διείσδυση σε συνδικάτα νεολαία αυτοδιοίκηση. Ιδεολογικά οι διαφορετικές αφετηρίες δεν βρήκαν ποτέ κοινή περπατησιά για να αποκτήσουν συνείδηση μεγάλης παράταξης. Προγραμματικά σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει θύμα της παγκόσμιας αδυναμίας της αριστεράς να αρθρώσει εναλλακτική πρόταση και να δείξει έναν άλλο δρόμο. Και μετά το 23 μιλάει για τον Κασελάκη και τις διαδοχές διασπάσεις που φτάνουν στο σημερινό δημοσκοπικό αποτέλεσμα το 1%. Οι ευθύνες είναι συλλογικές και επιμερίζονται αναλόγως. Η εμπειρία ΣΥΡΙΖΑ στη θετική και αρνητική της διάσταση είναι απολύτως διδακτική και χρήσιμη για το σήμερα και κυρίως για το αύριο. Τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να γίνουν μαθήματα του μέλλοντος. Λοιπόν, αναλύει αυτά ο Διονύσης Τεμπονέρας στο άρθρο του στην Καθημερινή. Αλλά να πω κάτι, πολιτική είναι η διορατικότητα. Να μπορείς να διαβάσεις το μέλλον, να βλέπεις μπροστά και να έχεις και τη λύση. Βλέποντας όλο αυτό που μπορεί να είναι πολιτική παγίδα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το αν η αριστερά σήμερα γιατί δηλαδή μπορεί και τότε δεν μπορούσε. Δεν θα πάμε σε ένα άλλο λάθος που θα το δούμε μετά από 10 χρόνια. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πολιτική έχει τη διορατικότητα μέσα της. Πρέπει να προβλέπεις τι θα γίνει σε 10 χρόνια, γιατί δεν τζουλάει, γιατί ας πούμε προσωπικά σε εκπομπές έλεγα το 12 έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται όμως στο ρετυρέ και έλεγα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έχουν μπετά, έχουν ισόγειο, έχουν πρώτο, έφτασαν στο ρετυρέ, στο 48 που λέγαμε πριν για το ΠΑΣΟΚ. Ένας σεισμός, έφυγε ένας όροφος, δεύτερος σεισμός, έφυγε κι άλλος ένας, όμως υπάρχουν εκεί οι ρίζες, οι βάσεις, τα μπετά. Όταν λοιπόν έρχεσαι και όλοι κοιτάνε το ρετυρέ και εγώ ένας απλός πολίτης που έτυχε να έχω ένα μαρκούτσι μπροστά μου και έβλεπα το μέλλον και έλεγα πού είναι ρετυρέ, πού είναι οι αποκατόρροφοι, πού είναι τα μπέτα, πού είναι οι βάσεις, πού είναι η αυτοδιοίκηση, πού είναι ο συνδικαλισμός. Και όταν είσαι και καβάλο στο άλογο μπορείς, και σε θέλει ο κόσμος, μπορείς να κάνεις και αλλαγές. Και τα έλεγα προσωπικά από το 12. Όλα αυτά που σήμερα τα εμφανίζουν ως αρνητικά και ως αποτέλεσμα, τι πρόβλεψες το 12, τι πρόβλεψες το 15. Μα υπήρχαν δήμοι, και στο δήμο που είμαι εγώ, σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δεν υπήρχε καν υποψήφιος. Ποιος ευθύνεται? Γιατί να
1: γιατί
0: μην υπάρχει αυτό?
1: Γιατί υιοθετείς τώρα όλη την επιχειρηματολογία ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή τη στιγμή ανήκει σε άλλο κόμμα? Καταρχήν, για να συζητήσουμε.
0: Όχι, δεν το υιοθετώ.
1: Όχι, μισό λεπτό. Απαντάμε λοιπόν σε κάτι το οποίο.
0: Θέλω να καταλήξω. Ναι, για πες.
1: Εγώ λοιπόν λέω, αρνούμε να μπω στην εξήγηση όλης αυτής της διαδικασίας. Αυτό που κάνει ο κύριος ο Διονύς, με όλο το σεβασμό που έχω, μπορεί να το κάνει ένας ιστορικός του μέλλοντος όταν αποτιμά μία κατάσταση κλπ. Όταν λοιπόν το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας είναι για να αποδείξεις ότι φταίνε κάποιοι που είναι το 1%, δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος φταίει γιατί είναι 1%. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποιος το λέει και γιατί το λέει. Αυτή τη στιγμή ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι σε άλλο κόμμα. Μέχρι τώρα ήταν σε άλλο κόμμα, σε αυτό το κόμμα το οποίο κάνει κριτική και στο οποίο ενδεχομένως δεν έδωσε τις πρέπουσες μάχες για να μην φτάσει σε αυτή την, όπως ο ίδιος αποφαίνεται. Ένα αυτό. Δεύτερον, εάν θεωρεί ότι εδώ πέρα αυτά που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να διδάσκονται στο μυαλό του, καταρχήν ασυμβάλλει για την ενότητα και την ενίσχυση και τη δυναμική του κόμματος στο οποίο ανήκει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι πάει να διορθώσει τώρα, γιατί κόπτεται? Για ένα κόμμα το οποίο έκανε τα λάθη του και έφτασε εκεί, ας μην κάνει τα λάθη και ας απαντήσει στην κοινωνία για αυτά τα οποία πρεσβεύει το δικό του κόμμα αυτή τη στιγμή, για να γίνει κόμμα του 15, 20, 30, 40 και 50%. Γιατί πρέπει να απαντήσουμε σε όλο αυτό?
0: Όχι,
1: ρε Γιώργο.
0: Περίμενε, θα σου πω. Γιατί, τι είπα, πρέπει η πολιτική να έχει διορατικότητα. Έτσι, το να ψάχνεις να δίνεις εξηγήσεις ή αν μπαίνεις στα χωράφια του ιστορικού για να δικαιολογήσεις το ότι δεν πήγε καλά ένα κόμμα και η επιλογή σου είναι μια άλλη. Εγώ όταν τα έλεγα αυτά ως κοινός θνητός το 12 και το 15, ούτε στην Κεντρική Επιτροπή ήμουνα, ούτε στην Πολιτική Γραμματεία ήμουνα.
1: Μα δεν έχει σημασία όμως.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι τι έκανες για να μην φτάσουμε εκεί?
1: Μα αυτό είπα και εγώ, ότι εδώ υπάρχουν πράγμα. Ήτανε μέλος και μάλιστα προβεβλημένο μέλος αυτού του κόμματος ο Διονύσης Τεμπονέρας. Τώρα αρθρογραφεί στην Καθημερινή για να δείξει ότι κάτι άλλο είναι. Καλά κάνει και αρθρογραφεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι άλλο για όλη την κοινωνία. Ας μας εξηγήσει γιατί ο Μητσοτάκης είναι παντοδύναμος και με ποιους όρους είναι παντοδύναμος αυτή τη στιγμή, άμα θέλει να επαγγελθεί το καινούριο και το διαφορετικό, ας μας το εξηγήσει. Και ας συμβάλλει στο γεγονός ότι άλλαξε πορεία και πήγε σε κάτι άλλο για να μην επαναλάβει τα λάθη που ενδεχομένως κατά την κρίση το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω όχι μόνο για τον Διονύση Τεμπονέρα, που το επισημαίνω, τον εκτιμώ και τον και έχω προσωπική γνώση για τον άνθρωπο και τη γνωριμία μαζί του, αλλά και έχω και απόλυτο σεβασμό. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, ρε παιδιά. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι, μπορείς να μου πεις πώς, ότι θα ξαναφάς Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία και γιατί θα τον φας? Δεν ξέρω εγώ τώρα να απαντήσω στον Διονύση Τεμπονέρα και σε όλο αυτό τον προβληματισμό, τον οποίο εν πάση περιπτώσει αναπτύσσεται με κοινό στόχο να εξαφανιστεί οτιδήποτε υπάρχει, ας πούμε, από το προσκήνιο αριστερό, ριζοσπαστικό, αριστερίζον ή δεν ξέρω τι πώς το χαρακτηρίσω, για να μπορέσουν να φτάσουν δια της τεθλασμένης και δια της πλαγίας, ας πούμε, σε ένα κεντρικό σημείο το οποίο λέγεται το κόμμα που υπηρετεί σήμερα ο κύριος Μπονέρας. Για να τα λέμε ομά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Και γιατί είναι πρώτος με τόσα σκάνδαλα και τόσα αυτά?
1: Ας μας το απαντήσουν. Ας μας το απαντήσουν. Περιμένω κι εγώ. Και το έχω ανάγκη, ας πούμε, σαν πολίτης να ακούσω γιατί είναι και να μου το εξηγήσει, ώστε να μπορέσω να πάρω τον άλλο δρόμο για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα. Για μένα είναι το γεγονός ότι έρχεται ξανά ο Μητσοτάκης, είναι πρόβλημα για την κοινωνία. Για μένα. Για κάποιους δεν είναι ενδεχομένως. Τι να κάνουμε λοιπόν?
0: Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, ένθετο, υγεία. Αγγέλα Νταρζάνου, Δελτίο Ειδήσεων, επαναρχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ισχυμικών εγκεφαλικών επεισοδίων συνδέεται με την νόσο των καροτίδων. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γερουλάκο, ομότιμο καθηγητή αγκιοχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Σώματος των Ομοτήμων Καθηγητών του ΕΚΠΑ. Κύριε Γερουλάκο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα, κύριε Κοτσοπούλου.
3: Τι είναι οι καροτίδες και τι μπορεί να προκαλέσει στένωσή τους στον οργανισμό?
4: Μάλιστα. Οι καροτίδες είναι αρτηρίες οι οποίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά στον εγκέφαλο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η λειτουργία τους, γιατί από την απρόσκοπτη μεταφορά του αίματος επηρεάζεται η κανονική λειτουργία και υποβοηθάται η κανονική λειτουργία του κεφάλου.
3: Και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για τη στένωσή τους, κύριε Γερουλάκο?
4: Οι παράγοντες κινδύνου για να δημιουργεί στένωση της καροτίδας είναι πρώτα απ' όλα το κάπνισμα, δεύτερον η αρτηριακή υπέρταση, τρίτον η αύξηση της κακιάς χοληστερίνης, η οποία σε εξετάσεις αίματος εμφανίζεται με τα αρχικά LDL, και αγγλικά αρχικά λέγονται LDL, τα αρχικά των λέξεων Low Density Lipoproteins. Είναι και αυτός πολύ βασικός παράγοντας και χρειάζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα εντατική ρύθμιση όχι μόνο της χοληστερίνης αλλά και των τριών παραγόντων που σας ανέφερα.
3: Σας ρώτησε και προηγουμένως τι μπορεί να προκαλέσει στένωσή του στον οργανισμό, κύριε Γερουλάκου.
4: Αυτό που προκαλεί τη στένωση είναι οι παράγοντες κινδύνου για αρτηριοσκλήρωση. Η αρτηριοσκλήρωση μπορεί επί την επίδραση αυτών των παραγόντων να σχηματιστεί σε πολλά σημεία του οργανισμού, αλλά ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία στα οποία μπορεί να σχηματιστεί είναι στις καροτίδες, στις αρτηρίες που παίρνουν αίμα στον εγκέφαλο.
3: Υπάρχουν κάποια συμπτώματα ότι υπάρχει στένωση αρτηριών ή το πρώτο σύμπτωμα είναι ένα εγκεφαλικό, δυστυχώς, κύριε Γερουλάκο?
4: Ένα 15% των εγκεφαλικών εμφανίζεται ξαφνικά σε άτομα τα οποία έχουν στένωση των καροτίδων και δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν προοδευτικά προειδοποιητικά συμπτώματα που θα σας τα αναφέρω. Το πρώτο είναι η απώλεια της κανονικής ομιλίας. Εάν κάποιος ξαφνικά, ενώ μιλάει με ένα φυσιολογικό τρόπο, αρχίζει να μπερδεύει τις λέξεις, να μην μπορεί να βρει τις σωστές λέξεις, να μην βγαίνουν από το στόμα του αυτό το οποίο θέλει, αυτό που το παρουσιάσουν θα το παρατηρήσουν δίπλα του και είναι ένα ενδεικτικό ενδεχομένως να έγινε ένα ήπιο εγκεφαλικό. Άλλα συμπτώματα είναι η παροδική απώλεια της οράσεως. Δηλαδή, ενώ καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, μπορεί να εμφανιστεί κάτι σαν ένα σύννεφο να περνάει μπροστά από το μάτι μας και να σκοτεινιάσει η όρασή μας, να μην βλέπουμε ευκρινώς, και αυτό να κρατήσει για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά. Επειδή περνάει μέσα σε λίγα λεπτά, όπως σας είπα, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι καλοήθης. Θα πρέπει αυτός ο οποίος το υπέστη να απευθυνθεί επιγόντως στο γιατρό του, ας πούμε οφθαλμία του συγκεκριμένη περίπτωση, για να γίνει μια πλήρη εξέταση και να βεβαιωθεί ο γιατρός ότι το σύμπτωμα αυτό δεν ήταν αποτέλεσμα της νόσου των καροτίδων, της στένωσης της καροτιδικής αρτηρίας. Άλλα συμπτώματα πιο θορυβώδη που τα γνωρίζει το γενικό κοινό και τα συνδέει με το εγκεφαλικό είναι η παράλυση του χεριού ή του ποδιού. Αν το εγκεφαλικό περιλαμβάνει και το χέρι και το πόδι, είναι πιο μεγάλο εγκεφαλικό. Αυτό μπορεί να κρατήσει από λίγα λεπτά μέχρι λίγες ώρες. Λέγεται παροδικό ισχυμικό επεισόδιο που μπορεί να προκαλέσει ημιπληγία. Η ημιπληγία αυτή μπορεί να είναι ελαφρά, μπορεί και πιο βαριά, αλλά εάν είναι μόνο 24 μέχρι 24 ώρες διάρκειας, τότε είναι ένα προειδοποιητικό σύμπτωμα ότι κάτι δεν πάει καλά με τις καροτίδες ενδεχομένως. Θα πρέπει πάλι ο πολίτης ο οποίος υπέστη τα συμπτώματα αυτά να απευθυνθεί επειγόντως στο γιατρό για διερεύνηση.
3: Άρα βασικά τα συμπτώματα είναι όταν συμβεί το ένα μικρό ή μεγάλο ισχυμικό επεισόδιο, δεν είναι. Αλλιώς η στένωση των αρτηριών
4: είναι σιωπηλή.
3: Ακριβώς.
4: Σιωπηλή, δεν κάνει συμπτώματα.
3: Και τι ρόλο παίζει η έγκαιρη διάγνωση και πώς γίνεται συνήθως με ένα απλό υπέρηχο καροτίδων, κύριε Γιαννουλάκο?
4: Η επιβεβαίωση ότι τα συμπτώματα που σας περιέγραψα έχουν σχέση με στένωση της καροτίδας γίνεται με ένα απλό υπέρηχο. Ο υπέρηχος είναι μη επεμβατική εξέταση. Δεν κινδυνεύει ο ασθενής με το να επιβληθεί σε ένα υπέρηχο. Κρατάει 20 λεπτά μέχρι μισή ώρα. Επαλήθει ο εξεταστής με ένα ειδικό ρελέ τις δύο πλευρές του λαιμού. Πεινάει κάτι σαν ένα παχύ μολύβι που και βλέπει την εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης που χρησιμοποιεί. Αυτή μας δείχνει αν υπάρχει στένωση. Πιο σημαντικά, μπορεί να υπολογίσει μεγάλη ακρίβεια βάσει ταχύτητας με την οποία κινείται το αίμα μέσω της στένωσης, το βαθμό της στένωσης, που είναι και αυτό που μας ενδιαφέρει και σημαντικό κριτήριο στο να αποφασίσουμε εάν κάποιος χρειάζεται επέμβαση ή όχι, ανεξαρτήτως συμπτωμάτων.
3: Και υπάρχει τρόπος να γίνει διάνοιξη των καροτίδων και να αποκατασταθεί το πρόβλημα της στένωσης, κύριε Γερουλάκο, αφού στιγμής γίνει η διάγνωση ότι υπάρχει στένωση?
4: Ασφαλώς. Υπάρχουν δύο τεχνικές. Ας μιλήσουμε για την ασυμπτωματική καροτίδα. Αν κάποιος δεν έχει συμπτώματα και έχει μια σημαντικού βαθμού στένωση, ας πούμε πάνω από 70%, υπάρχουν δύο διαφορετικές τεχνικές. Η μία είναι η ανοιχτή κλασική εγχείρηση, η οποία γίνεται από το 1955, επομένως έχουμε μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία με την τεχνική αυτή. Μπορεί να γίνει με μεγάλη ασφάλεια, συνοδεύεται σε αυτούς που δεν έχουν προηγούμενα συμπτώματα και ανακαλύπτει τυχαία η στένωσή τους με ένα ποσοστό κινδύνου εγκεφαλικού κατά τη διάρκεια της εγχείρησης 2,4% αν γίνει ανοιχτή επέμβαση, ή εάν ο γιατρός όμως επιλέξει ο ασθενής να αντιμετωπιστεί με ένα στεντ που είναι λιγότερο επεμβατική, τότε υπάρχει ελαφρώς μεγαλύτερος κίνδυνος. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά μία μονάδα, ποσοστιαία μονάδα, από 2,4 γίνεται 3,5%.
3: Μάλιστα.
4: Οπότε οι δύο αυτές τεχνικές παίζουν το ρόλο τους. Εμείς συνιστούμε στους ασθενείς, ειδικά σε αυτούς που έχουν συμπτώματα, να έχουν ανοιχτό χειρουργείο, δεδομένου ότι ο κίνδυνος επιπλοκής από την επέμβαση με εγκεφαλικό επεισόδιο διεγχειρητικά είναι σίγουρα μικρότερο.
3: Άρα όταν μπει η διάγνωση ότι υπάρχει αυξημένη στένωση, μεγάλη στένωση των καροτίδων, κανονικά θα πρέπει να γίνει η επέμβαση για να μπορέσει να αποκατασταθεί, να γίνει διάνοιξη των καροτίδων, να αποκατασταθεί το πρόβλημα, να μην δημιουργηθεί κάποιο εγκεφαλικό, να αποτραπεί τουλάχιστον κάποιο ισχυμικό.
4: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αν ο ασθενής έχει οποιοδήποτε σύμπτωμα, τότε είναι αδιαμφισβήτητο και γενικά συμφωνία όλων των ειδικών ότι η επέμβαση είναι ευεργετική και πρέπει να γίνει όσο δυνατόν νωρίτερα χωρίς καμία καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά όμως, ακόμα και αν υπάρχει σημαντική στένωση των καροτίδων πάνω από 70%, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, επαναλαμβάνω, σε ασθενείς που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα, ήταν τυχαίο έβριμα. Εκεί είναι πιο γκρι το χρώμα. Δεν είναι απόλυτα συμφωνημένο ότι μια επέμβαση βοηθά. Δεν έχει αποδειχτεί
3: 100% ότι, δηλαδή ότι αυτή...
4: 100% ότι σε αυτούς που δεν έχουν κανένα σύμπτωμα θα έχουν μια σημαντική βελτίωση από την επέμβαση. Είναι μία από τις περιοχές για την οποία υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των ειδικών και θα πρέπει να γίνεται η απόφαση σε συζήτηση με τον άρρωστο και με τον γιατρό αφού εξεταστούν όλες οι λεπτομέρειες της γενικής υγείας και ηλικίας του ασθενούς.
3: Μάλιστα. Κύριε Γερουλάκο, να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, για τις πληροφορίες μας δώστε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
5: Help, you know I need someone. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Άνηση μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες εδώ και μέρες, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Γironde, κοντά στον Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε στην περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης του Μπορντό και κινείται ταχύτατα. Ο αντισυνταγματάρχης Νταβίντ Ανοτέλ, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί ανεμειωθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο οι εκενώσεις συνεχίζονται. Ο βασιλιάς Φελίπε ο Έκτος δήλωσε ότι οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες απώλειες στη φυσική κληρονομιά της χώρας. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέντρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Η μάχη με τις φλόγες απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της. Πυρήνα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 τουρίστες και ελουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης στην Απουλία, ενώ αναμενόταν η διάσωση ακόμη 300 ανθρώπων. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Χάρης Δούκας με την ιδιότητα του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ αναμένεται να δώσουν το παρόν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση ανώτατης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΔΗ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, μετατρέποντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε πεδία κερδοφορίας μιας ανώνυμης εταιρείας με μόνο σκοπό το εμπορικό κέρδος, σημειώνει η ΑΔΔΗ. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν η συρρήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι σε άλλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Η Εισαγγελία στην πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διαρευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών διερευνάται το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα φέρεται να αντάλλασαν πυροβολισμούς μεταξύ τους, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο τερματισμός της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ μετά από εισήγηση του ανώτατου διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η Αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του Brent κατέγραφε πτώση 6% στα $91,4 το βαρέλι.

0: για διαβουλεύσεις. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Άνδρων, νίκοντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61 μέτρα που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα βρεθεί σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς σε 2 με 3 μπεφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοανατολική, 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα, το μικρόφωνο στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουράμαν είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πέτριδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber όσοι θέλουν να στείλουν γραπτά μήνυμα 65-87-00-59. Λοιπόν, Σωτήρη, γίνεται της κακομοίρας στη Γαλλία με τις φωτιές. Απέχει η φωτιά 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό. 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις φωτιές που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με τις πυρκαγιές. Πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, έτσι, σε οριακή κατάσταση βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία. Μιλάμε για τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει εδώ και ημέρες στην περιοχή Ζιρόντ. Συνεχίζει να κινείται προς τον Μπορντό, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το πύρινο μέτωπο βρίσκεται πλέον σε απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων από την πόλη, παρακαλώ. Μάλιστα. Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ η νέα μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Λαντ οδήγησε στην απομάκρυνση ακόμη 36.000 κατοίκων. Συνολικά σε Γαλλία, Ισπανία, 360.000 εκενώσεις. Αυτά συμβαίνουν.
1: Δίπλα μας.
0: Μάλιστα, υπάρχουν 7 τεράστια νέφη και η NASA έχει χαρακτηρίσει τα νέφη 7 δράκους της φωτιάς. Μάλιστα. Δυστυχώς. Απίστευτα θα συμβαίνουν. Τώρα άλλο δημοσίευμα νεότερο μιλάει για 500.000 εκενώσεις. Υποκλειώ το Μπορντό, βελτιωμένη εικόνα στη Μαδρίτη. Μάλιστα, απίστευτα. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό. Τι εξέλιξη να έχει δηλαδή. Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα. Να δούμε. Το παρακολουθούμε. Ό,τι νεότερο βέβαια ενημερώνουμε, έτσι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα για τα σκάνδαλα και πώς προσπαθεί να τα περάσει η κυβέρνηση. Δηλαδή σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι κανονικότητα οι υποκλοπές, ότι είναι κανονικότητα ο ΠΚΠ, ρουσφέτη τα είπαν παλιότερα, παθογένειες, όλα αυτά. Και ο ίδιος ο Τριαντόπουλος που κινδυνεύει με το ειδικό δικαστήριο, ούτε λίγο ούτε πολύ, μέσα από δικά του λόγια αντιλαμβανόμαστε ότι του τηλεφώνησαν από τον Παξί μου και του είπαν ότι με εντολή πρωθυπουργού θα πάει.
1: Το είχε πει σε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Το είχε πει σε συνέντευξη τότε.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον, σε λίγο θα τον έχουμε ήδη, το δημοσιογράφο, τον συνάδελφο από την Αυγή, τον Νίκο Μορφωνιού, που παρακολουθεί το θέμα. Καλή σου μέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Σωτήρη.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Κάτι που το λέγαμε, αλλά τώρα πια είναι τελείως διαφορετικό.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή θα μπορούσε κάποιος δημοσιογράφος να απαιτήσει τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αν τελικά είναι όλοι για τα μπάζα, όσοι λέγανε για το μπάζωμα, για το ξεμπάζωμα, και συνακόλουθα και ο κύριος αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Μητρουλιάς, που έκανε την πρόταση της παραπομπής του κύριου Τριαντόπουλου, αν επίσης και εκείνος είναι για τα μπάζα.
0: Ναι.
2: Θα ήταν μια πολύ καλή ερώτηση προς τον κύριο
0: Φλωρίδη. Η πιο εύστοχη δήλωσή μου, λέει, ήταν ο Φλωρίδης.
2: Ναι, σίγουρα, 100% αποδείχτηκε. Και είναι καταπέλτης η πρόταση του εισαγγελέα. Να πούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι είναι πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
2: Το οποίο Δικαστικό Συμβούλιο τώρα θα αποφασίσει για την τελεσίδικα, για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου και τεσσάρων ακόμα, σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και με ποιο περιεχόμενο. Αυτή θα είναι η διαδικασία.
1: Για πλημέλημα ή μπορεί να αναβαθμιστεί, Νίκο, η κατηγορία?
2: Αυτή τη στιγμή η πρόταση είναι για πλημέλημα.
1: Ναι.
2: Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τον τελικό λόγο για όλα. Δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή η αναβάθμιση, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει. Το ίδιο η διαδικασία συνεχίζεται, η αντίστοιχη και για τον κύριο Καραμαλή. πάλι ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου. Αναμένεται από το Σεπτέμβρη προφανώς και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Πάντως προς το παρόν η πρόταση μιλάει για πλημέλημα και θα περιμένουμε τελεσίδα το Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασίσει.
1: Επειδή εσύ το αποκάλυψες και έβγαλες και το πόρισμα του εισαγγελέα, Νίκο, υπάρχει, φαίνεται σαφώς ότι δεν ειδοποιήθηκαν καθόλου οι δικαστικές αρχές.
2: Όταν... Ναι.
1: Φαίνεται.
2: Ακριβώς. Φαίνεται. Το λέει χωρίς την άδεια.
1: Χωρίς την άδεια
2: των αρμόδιων δικαστικών αρχών, δηλαδή και το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα και οι δύο ενέργειες, δηλαδή όταν μιλάμε για ξεμπάζωμα, θυμίσουμε, εννοούμε την μεταφορά των 300 κυβικών πόματος που είχαν μέσα βιολογικά υλικά, οστά, τα οποία πάρθηκαν από το σημείο της τραγωδίας χωρίς την άδεια των δικαστικών αρχών και όντας σε εξέλιξη, ούσα σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Το λέει αυτό το πόρισμα κιόλα. Και αυτό το κόμμα μεταφέρθηκε σε ένα οικόπεδο στα πηγάδια, αναφέρεται και αυτό, και για τον μπάζωμα μετά η επίστρωση που έγινε του τόπου του εγκλήματος με πίσα, χαλίκια, οπότε εξαφανίστηκαν, το λέει κυριολεκτικά, το λέει έτσι, με αυτόν τον τρόπο το λέει, ότι με έναν τρόπο παρενέβησαν ο επικεφαλής που ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, με συνεχεία μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου, και τους επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας και της Πυροσβεστικής. Από κοινού συναποφάσισαν τον μπάζωμα και ξεμπάζωμα και με τον τρόπο αυτό κατέστρεψαν στοιχεία. Ουσιαστικά αποδίδει πρόθεση. Δεν λέει απλά ότι αλλίωσαν τον τόπο, που το γράφει και αυτό μέσα. Επήχαν πράγματι αλλοιώσεις, αλλά με σκοπό εκ προθέσεως. Ποιος ήταν αυτός? Να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Την ενεξελίξει ανακριτική διαδικασία. Τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου, είναι του κύριου αντιεισαγγελέα. Δηλαδή διαβάζω και γράψαμε και στο κυριακάτικό μας φίλο αυτούσια κομμάτια μέσα από την πρόταση του αντιεισαγγελέα. Αυτά δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι διαστόματος ενός...
0: Και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο avg.gr να δει όλο το ρεπορτάζ του Νίκου.
2: Και δεν μπορούσαμε, επειδή η εισαγγελική πρόταση είναι 108 σελίδες, έχουμε βάλει κάποια κομμάτια αυτούσια πολύ σημαντικά. Για παράδειγμα, το ότι έχει γίνει όλο αυτό με σκοπό, το αναφέρει 2 και 3 φορές μέσα στην πρότασή του. Το αναπτύσσει. Όπως επίσης, ένα σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, που έχει υποβαθμιστεί λίγο στη δημόσια σφαίρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι η εντολή του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
2: Το λέει 2 με 3 φορές τουλάχιστον, μιλάει ο κύριος αντιεισαγγελέας για εντολή Πρωθυπουργού, μιλάει για τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος το παραδέχεται και κατά την απολογία του, ότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο από τον κύριο Ιωάννη Μπερατάκο, ο οποίος τότε ήταν ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο κύριος Μπερατάκος. Είναι κατ' εντολή, δηλαδή δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στο πεδίο για να συντονίσει, πήρε την εντολή από τον κύριο Μητσοτάκη. Και αυτό... Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει υποβαθμιστεί κάπως στην δημόσια σφαίρα. Μου κάνει και εντύπωση, να σας πω την αλήθεια.
1: Γιατί δεν σου έχει κάνει σηκώθει. Εντύπωση, Νίκο?
2: Δεν έχει... Εντάξει, πόσοι θα φάνε τη σφαίρα για το αφεντικό, δεν ξέρω ακόμα.
0: Πολύ, δηλαδή... θα πω ότι φαίνεται πολύ.
1: Βέβαια.
2: Έτσι φαίνεται. Μάλλον θα αντιφάνεται ο κονσιλιέρα από τη μία. Τώρα ο Τριαντόπουλος. Αύριο, δεν ξέρω, με τα σπιτάκια, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πόσοι θα φάνε για το αφεντικό αυτή τη σφαίρα. Τελικά το αφεντικό ανέγκυφτο μένει όμως.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος, να μην αγγιχτεί το αφεντικό. Αυτό είναι τώρα όλη η προσπάθειά τους και σε αυτή την περίπτωση που περιγράφεις, αλλά και στις άλλες υποθέσεις δεν υπήρχε. Αυτή η προσπάθεια ήταν να αφήσουν απ' έξω τον Πρωθυπουργό.
2: Ναι, πάντως η πρόταση του εισαγγελέα δεν τον αφήνει απ' έξω. Το αντίθετο γίνεται, τον βάζει στο κάδρο. Μιλάει, το λέει πολλές φορές, η εντολή αποδεικνύεται από... Ιδίως από. Δηλαδή δίνει ιδιαίτερη σημασία η πρόταση στην εντολή του Πρωθυπουργού. Και επίσης λέει και κάτι ακόμα που επιδέχεται κάποιες ερμηνείες, αλλά μιλάει για προσπορισμό ωφέλους σε ένα σημείο και σε ένα άλλο σημείο μιλάει για προσπορισμό ηθικού ωφέλους για τους... προς όφελος, προσπορισμό σε άλλους ηθικού ωφέλους.
1: Α, μάλιστα.
2: Δηλαδή... Προσπορισμό παράνομου ηθικού ωφέλους στους δράστες των διερευνόμενων αδικημάτων. το διαβάζω και αυτολεξή. Δηλαδή των διαρρηνών αδικημάτων, τις αιτίες ποιοι φταίγαν για την τραγωδία. Λέει τη λέξη παράνομο ηθικό όφελος. Ο προσπορισμός παράνομου ηθικού όφελος. Δεν το έχει η ερμηνεία. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι οι εκλογές που θα γίνονται σε λίγους μήνες. Αυτό το ηθικό όφελος. Προσπορισμός δηλαδή γίνανε όλα.
0: Μα το είχε δηλώσει και δημόσια είναι... ο κ. Μητσοτάκης αυτό, Νίκο, ότι ήταν τελικά, λέει, το πολιτικό κόστος που είχαμε ήταν πρόσκαιρο.
2: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, μπορεί. Βεβαίως. Άρα πιθανότατα το ηθικό όφελος, αλλά μιλάει και σε άλλο σημείο, μιλάει για παράνομο όφελος. Δηλαδή τη συγκάλυψη, με λίγα λόγια. Είναι καταπέλτης, διαλύωση, συγκάλυψη, ό,τι λέγανε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή που αποκαλύψανε τον μπάζωμα ξεπάζωμα. Χρησιμοποιεί αυτούσες λέξεις, αλλίωση, με σκοπό, εκπροθέσεως, δράστες. Μιλάει για δυστύχημα έγκλημα. Δηλαδή σε ένα του εισαγγελικού λειτουργού, δηλαδή αυτή τη στιγμή το κείμενο, την πρόταση, μιλάει για δυστύχημα έγκλημα. Δεν λέει για τραγωδία, δεν λέει για σκέτο δυστύχημα, λέει για δυστύχημα έγκλημα. Και αυτό νομίζω πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Και αντί να έχει γίνει αυτές τα τελευταία 24 ώρα της κακομοίρας στα μέσα ενημέρωσης, δείχνουν live τη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον καγκελάριο της Αυστρίας.
2: Ναι,
0: εκτός
2: και
0: αν του θυμίσει κάποιος ότι ο προηγούμενος καγκελάριος γιατί έφυγε. Μήπως να του θυμίσει κάποιος εκεί.
2: Σωστά.
0: Γιατί έφυγε ο προηγούμενος καγκελάριος. Και με πολύ λιγότερα, έτσι δηλαδή. Χρονιχίδα αυτά που είχε κάνει ο προηγούμενος. Ο Κούρτς, άλλο παιδί θαύμα αυτός.
2: Ένα τελευταίο στοιχείο, αν έχω λίγο χρόνο.
0: Ναι, άλλο,
2: αναφέρεται μέσα, λέει, και με ποιον τρόπο αλλοιώθηκε. Δηλαδή, ποια ήταν τα στοιχεία που τα οποία αλλοιώθηκαν. Και αναφέρει ότι συνίσταται οι αλλοιώσεις με τον τρόπο αυτό, λέει, επήλθαν πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος, που συνίσταται τουλάχιστον στη μία ανέβρεση τυχόν βιολογικού υλικού από το αγνοούμενο θύμα. Μιλάει για την Μόχλη. Καθώς και την αδυναμία πλήρους χημικής εξέτασης στο ανωτέρω σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο μετά από παραγγελία του ανακριτή. Μιλάει δηλαδή και για το κομμάτι της αδυναμίας της χημικής ανάλυσης, διότι έχει απασχολήσει πάρα πολύ τη δημοσιοσφαίρα και το διάλογο, το κομμάτι της πυρόσφαιρας, της φωτιάς, των υλικών, του ξυλολίου. Και λέει μέσα αυτή τη στιγμή στην πρόταση ο εισαγγελέας ότι υπήρχε αντικειμενική αδυναμία πλήρους χημικής εξέτασης στο ελεύθερο σημείο. Αφήνοντας δηλαδή, δίνοντας και μια ερμηνεία στο τι έχει γίνει και με το κομμάτι, δηλαδή τι συγκαλύφθηκε. Δεν το αναφέρει με λεπτομέρειες, όμως μιλάει για τη χημική εξέταση του σημείου. Δηλαδή για όλα τα σημεία. Μην ξεχνάμε, η πυρόσφαιρα, η φωτιά παραμένει ένα άγνωστο πεδίο, δεν υπάρχει πλέον σε καμία δικογραφία. Ούτε στην κεντρική δίκη υπάρχει η φωτιά και η πυρόσφαιρα. Πουθενά. Δεν ξέρω αν θα αποκαλυφθεί ποτέ από πώς προήλθε, πώς έγινε και τα σχετικά. Δεν υπάρχει σε κανένα στις τόσες δικογραφίες και στις δίκες που είναι σε εξέλιξη γύρω από τα Τέμπη. Δεν υπάρχει φωτιά. Πουθενά. Να παραμείνει και η πυρόσφαιρα. Να παραμείνει το αιώνιο μυστήριο.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω.
2: Γιατί υπήρχε και θάνατος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Μοχλονιάς, συνάδελφος από την Αυγή, για όλο αυτό που δεν το βλέπουμε και πουθενά, έτσι, πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Χρόνια πολλά στο Χάρη Δάλα για τα γενέθλιά του.
1: Το Λευτέρη Δάλα.
0: Α, ο Λευτέρης yeah. έχει. Α, ο Λευτέρης.
1: Γι' αυτό έβαλε και Νικολέο τραγούδι, επειδή του άρεσε. Πολύχρονος.
0: Πολύχρονος, Λευτέρη.
1: Όλα τα καλά, με υγεία. Όλα τα καλά να έχεις. Λοιπόν, θα μείνουμε, το έλεγες και νωρίτερα, το λες σχεδόν κάθε μέρα, για την ακρίβεια, για όλα αυτά που συμβαίνουν, για εκείνο και το αμπαλάρισμα με το Ταμείο Ανάκαμψης, που πόσοι πήραν και πόσοι δεν πήραν, και πραγματικά πώς γίνεται με τους μικρομεσαίους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, και πάλι εκπτώσεις και πάλι μειωμένος ο τζίρος. Κόσμος περνάει απ' έξω, κόσμος βλέπει, μέσα δεν μπαίνουν όμως. Και τα χρέη αυξάνονται.
0: Έχει και εκπτώσεις τώρα.
1: Έχει. Και που έχει, μπαίνει κανένας μέσα να ψωνίσει. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, επειδή καμιά φορά και στα τηλεοπτικά μέσα, είναι κάποιος εκεί στην αρχή της Θερμού και λέει κόσμος αυτά, εκπτώσεις και το ένα και το άλλο. Σε αυτά τα ρεπορτάζ δεν έχω δει κανένα να έχει δίπλα τίποτε σακούλες με ψώνια. Απλά πηγαίνουν, έρχονται, μπορεί να πιούν έναν καφέ. Δηλαδή πραγματικά θα είναι απορία άξιο ότι μιλούν για εκπτώσεις, μιλούν, δίνουν αυτό το ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωση, αλλά δεν βλέπεις κόσμο εκεί που ανεβαίνει στην Ερμού να έχει τσάντες στα χέρια, να
0: φαίνεται
1: ότι έχει ψωνίσει δηλαδή κάτι. Έχει
0: τα ρεπορτάζ που δίνουν έχουν να κάνουν με το ότι αδειάζει η Αθήνα και σπέβδουν όλοι για διακοπές,
1: όλοι,
0: αυτά δίνουν τα ρεπορτάζ.
1: Δεν έμεινε κανείς, όλοι είναι στα νησιά.
0: Δεν λένε ότι για να πας στην Αίγινα, για παράδειγμα, για μία εβδομάδα, πρέπει να πληρώσεις διπλάσιο ποσό από αυτό που θα πληρώνεις αν πας, ας πούμε, τη μισή Ευρώπη να τη γυρίσεις.
1: Και όχι μόνο αυτό. Και αν κλείσεις μέσω εξωτερικού για την Ελλάδα, πάλι είναι φτηνότερα.
0: Ναι, καλά. Είναι πολλά τώρα. Είναι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
1: 6 στους 10 λέγαμε. Δεν μπορούν να πάνε διακοπές. 6 στους 10.
0: 6 στους 10.
1: Και όχι μόνο τώρα, δεν μπορούν πια να πάνε ούτε για ένα μπάνιο εδώ στις παραλίες της Αττικής. Έτσι. Γιατί αν βάλεις διόδια. Θα υποθέσουμε ότι θέλεις. Αττική οδό ξανά διόδια στην Αθηνών Κορίνθου ή στην Αθηνών Λαμίας. Να πας να έρθεις, συν ό,τι πληρώνεις εκεί. Δηλαδή πλέον ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και για ένα μπάνιο. Όχι για διακοπές. Να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, τον κύριο Νίκο Κογιουμτζή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Βούλγαρη, κύριε Κατσόχα.
0: Καλημέρα.
1: Οι εκπτώσεις άρχισαν, αλλά τα πράγματα πώς πηγαίνουν?
2: Δεν πηγαίνουν. Παρότι υπήρχε προσδοκία εκ μέρους των εμπόρων και επιχειρηματιών, πάντα υπάρχει αυτή η προσδοκία μέσα στην εκπτωτική περίοδο. Επειδή υπάρχουν ήδη καλές τιμές, το βλέπουμε αυτό στην αγορά. Παρόλα αυτά όμως δυσκολεύεται ο κόσμος, γιατί η ιεραρχή της υποχρεώσης του θα πληρώσει τα τρόφιμά του, το νίκη του, το ρεύμα του, τα δάνειά του, οτιδήποτε έχει ως άμεση υποχρέωση, και από εκεί πέρα ότι περισσεύει, ξέρετε πολύ καλά, θα οδηγηθεί στην αγορά. Αλλά επειδή δεν περισσεύει και πολύ, είμαστε τελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27, συναγωνιζόμαστε μαζί με τη Βουλγαρία, τα πράγματα δυσκολεύονται, και φαίνεται και οι έρευνες το καταδεικνύουν με το πιο σαφή τρόπο, ότι όταν φτάνει 17η ημέρα, κατάλληλος και 15η, αρχίζει και ζορίζει το πράγμα πώς θα βγάλουμε το μήνα.
0: Αυτή, να ρωτήσω κάτι τώρα, μιας και μπήκε σε εφαρμογή αυτή η πλατφόρμα του εξωδικαστικού, επειδή ήταν ένα αίτημα που, εν πάση περιπτώσει, το είχατε για τις ρυθμίσεις χρεών κλπ. Πώς είναι η κατάσταση τέτοια που σας ικανοποιεί?
2: Ας πάρουμε πρώτα τη ρύθμιση των 72.
0: Τον 72, τόσο, ναι, ακριβώς, καταρχήν.
2: Πάρουμε αυτό το μέτρο, τέλος πάντων, το οποίο ανακούφισε κάποιους ανθρώπους, δεν το συζητάμε, ότι μέτρο είναι υπέρ των ρυθμίσεων. Νομίζω είναι θετικό, αλλά δεν φτάνει, δεν αρκεί. Το έχουμε πει ότι αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο και ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά ήταν μια ρύθμιση με 120 δόσεων. των 120 δόσεων και όχι βέβαια με ένα επιτόκιο 5,84%. Αυτό είναι ληστρικό επιτόκιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Στα επιτόκια τα τραπεζικά μιλάμε. Εδώ και σε δάνειο κίνησης, αν πάρεις από την τράπεζα, το επιτόκιο είναι χαμηλότερο. Τώρα, ως προς τον εξοδικαστικό, η μόνη διευκόλυνση είναι ότι πήγαμε από τις 10.000 στις 5.000. Αυτό είναι. Όλα τα άλλα παραμένουν ως έχουν. Η γραφειοκρατία παραμένει ως έχει. Τα funds δεν ακούνε. Οι τράπεζες συνεχίζουν και έχουν βουλωμένα τα αυτιά τους. Κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν απαντάνε σε πολλά αιτήματα συναδέλφων. Και δυστυχώς και πολλές πρώτες κατοικίες συναδέλφων που κάποια στιγμή πήραν ένα δάνειο και βάλαν ως ενέχειο την πρώτη κατοικία τους, δυστυχώς έχει αλλάξει χέρια. Δεν νομίζω ότι είναι ευνοϊκά τα πράγματα και στο κομμάτι αυτό και στο τραπεζικό, όπου το έχουμε δει επαναλημμένα για τη δική σας συχνότητα ότι λίγες επιχειρήσεις, μόλις το 10% μπορεί να δανειοδοτηθεί, γιατί έχουμε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια. Οι τράπεζες λειτουργούν αυτόνομα, κανένας δεν τις πειράζει. Κάθε φορά ακούμε ότι τους τραβάμε το αυτοί, αλλά δυστυχώς μόνο το αυτοί τους τραβάμε. Το δρόμο τους όμως τον έχουν χαράξει μόνοι τους και λειτουργούν αυτόνομα και το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που πάμε να ζητήσουμε κάποια μορφή δανειοδότηση.
0: Επειδή ακούμε, κύριε Κουγιουμτζή, πολύ συχνά από κυβερνητικά πρόσωπα ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκαν πάρα πολλές μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις και δόθηκαν χρήματα, βοηθήματα. Είναι ακριβώς έτσι, γιατί στοιχεία δεν έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά έχουμε δηλώσει το κύριο Μητσοτάκη και άλλων κυβερνητικών στελεχών που λένε ότι το μοίρασαν πολύ ωραία, ότι
0: γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν έχουμε δει τα ακριβή στοιχεία. Πώς είναι η κατάσταση πραγματικά?
2: Εντέχνως δεν τα βγάζουν τα στοιχεία παρά έξω, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, γιατί τα στοιχεία ουσιαστικά από τους προλαμβάνους που έχουμε και εμείς από το δικό μας χώρο θα είναι πολύ δυσάρεστα για την κυβέρνηση. Γιατί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα έλεγα ότι είναι πολύ ελάχιστες οι επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί. Βέβαια το πολύ χρήμα το πήραν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, έχουν δανειοδοτηθεί, έχουν χρηματοδοτηθεί και θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται και ένας αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που ουσιαστικά τον τροφοδοτεί η ίδια η πολιτική της κυβέρνησης. Και βλέπουμε την ανισότητα πλέον μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων να διευρύνεται. Όλο ένα και διευρύνεται. Θυμάστε το σχέδιο Πισαρίδη.
0: Ναι, αυτό.
2: Μάλιστα τελευταία ακούστηκε πάλι σε μια επικαιροποιημένη του μορφή ότι είσαστε πολύ τέλος πάντων και πρέπει κάπου να αρχίσετε να κλείνετε και για να μπορούν τα καρτέλ, τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια να λειτουργούν πιο αυτόνομα. Και το ξέρουμε πολύ καλά. Αυτό ακόμα και τώρα λειτουργούν. Παρ' όλα αυτά οι έλεγχοι είναι λίγοι, είναι επιλεκτικοί και τα πρόστιμα θα έλεγα είναι λίγα σε σχέση με τα κέρδη των εταιριών αυτών.
0: Βλέπω εδώ τώρα έτσι βγήκαν τα στοιχεία του πρωτογενού, το δημοσιονομικά, πρωτογενές πλεώνασμα πρώτο εξάμηνο του 26, 4.491 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα είχαν ως στόχο το 1,9 δισεκατομμύρια, σχεδόν τριπλάσιο, πόσο είναι τώρα αυτό, παραπάνω, 2,5 φορές πάνω. Και με σημαντική αύξηση πάνω από 580 εκατομμύρια από το στόχο του ΦΠΑ. Και, δηλαδή, αυτά πέφτουν στην αγορά. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι αυτή η κατάσταση και πώς Βλέπουμε τα κάποια νούμερα να ευημερούν και τους πολίτες να παίνονται, να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Πώς αυτή η ανισορροπία υπάρχει?
2: Τα μακροοικονομικά στοιχεία όσον αφορά ανεργία και τέλος πάντων στοιχεία που αφορούν τη μακροοικονομία, νομίζω ότι και θεωρώ από τα στοιχεία που βλέπω και εγώ και διαβάζω ότι πηγαίνουν καλά. Αλλά είναι αυτό που λέτε εσείς όμως. Η αγοραστική δύναμη, αυτό που είπα και πριν και εγώ, ότι είναι στα τάρτα, είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο είναι εις βάρος μας, μιλάμε για 36 δις έλλειμμα, άρα πολύ, μιλάμε για εισαγωγές πολύ περισσότερες, εξαγωγές λιγότερες, άρα αυτό διευρύνεται, άρα δεν υπάρχει παραγωγικότητα στη χώρα. Και ρωτήσατε πριν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης ουσιαστικά είχε δρομολογηθεί για να δημιουργήσει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε υποθεί και από τα γύρη του Πρωθυπουργού και από την τωρινή κυβέρνηση γενικότερα. Τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης και πολλά έργα έχουν απενταχθεί. Σημαντικά έργα έχουν απενταχθεί, αλλά παραγωγικό μοντέλο δεν έχουμε δει στη χώρα μας, παρά μόνο real estate, τουρισμός και υπηρεσίες. Με αυτά τα τρία δεν μπορούμε να πάμε μπροστά ως χώρα και ως οικονομία. Άρα θα πρέπει, τώρα δεν ξέρω αν είναι αργά ή όχι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά τέλος πάντων, να κοιτάξει η πολιτεία, είμαστε και σε ιονή προεκλογική περίοδο, η επόμενη κυβέρνηση τέλος πάντων να επενδύσει σε αυτό που λέμε παραγωγικό μοντέλο, και μέσα σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο σίγουρα είναι και η μικρομεσαία επιχείρηση, γιατί αποτελεί, το έχουμε πει επανειλημμένα, διαχρονικά το στυλοβάτι της εθνικής οικονομίας και της εθνικής απασχόλησης. Έτσι, είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας. Είναι δεδομένο αυτό από τα στοιχεία. Άρα δεν μπορούμε να αποδεκατήσουμε μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας προς όφελος ολίγων και ισχυρών. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον εμείς τα λέμε κάθε φορά, τα λέμε και στα αρμόδια Υπουργεία. Έχουμε στείλει και τώρα υπόμνημα και στα κόμματα και βέβαια και στον Πρωθυπουργό για το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί πέρσι το ΙΣΤΙΔΕΘ δεν ακούσαμε ούτε ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο για τη μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Τι αναφέρει το επόμενο, κύριε Κογιουμτζή, τι είναι αυτό δηλαδή, τα πιο σημαντικά ποια ήταν για να μπορέσει να πάρει τα πάνω της, εκτός από τα χρέη, φαντάζομαι τα χρέη. Κάποια ρυθμίσεις.
2: Ένα είναι αυτό που είπαμε, 120 δόσεις, όχι αυτό το επιτόκιο, να μπαίνουν όλα τα χρέη, και ή δυνατόν να είναι και από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την εφορία, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας ωφελούμενος ότι έχει μία ρύθμιση μπροστά του, ούτως ώστε να είναι και συνεπής απέναντι στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Και ή δυνατόν και οι προσαυξήσεις, ένα κομμάτι των προσαυξήσεων αυτών, θα πρέπει ουσιαστικά να αφαιρεθεί. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση, η ρευστότητα, το είπα πριν για τις τράπεζες, τραπεζικό σύστημα, Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, δυστυχώς είναι πολύ ελάχιστα γραφειοκρατικά και αδιαφανή για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Τεκμαρτή φορολόγηση. Δεν μπορεί να έχεις όλη αυτή την ψηφιοποιημένη επανάσταση που έχουμε, POS, My Data, ηλεκτρονικά τιμολόγια, ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, τα οποία εδώ κυρίως το επιβαρυνόμαστε εμείς πληρώνουμε τους παρόχους για να συντηρούνται όλα αυτά και να διευκολύνουμε το κράτος. Άρα τεκμαρτή φορολόγηση δεν θα πρέπει να υπάρξει, δεν χρειάζεται να υπάρχει. Το 80% πλέον, τουλάχιστον εμείς το εμπόριο το βλέπουμε καθημερινά, το 80% διακινείται πλέον με πλαστικό χρήμα. Άρα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τώρα η προκαταβολή φόρου, ένας μνημονιακός νόμος ο οποίος έπρεπε να είχε καταργηθεί εδώ και 7 χρόνια, έστω και τώρα από ό,τι ακούμε μηματικά θα καταργηθεί, γιατί αφιδατώνει από ρευστότητα της της επιγείας για το τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η ανισότητα που υπάρχει στη φορολόγηση. Υπάρχει αφορολόγητο για όλους τους Έλληνες, δεν υπάρχει όμως αφορολόγητο για τους επαγγελματίες και τους επιτιδευματίες.
1: Πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είπε σε συνέντευξή του στο Open ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε και με τους μικρομεσαίους. Σαν να λέει δηλαδή ότι 7 χρόνια δεν έκανε τίποτα, δεν ασχολήθηκε. Ας ελπίσουμε τώρα στην επόμενη ΔΕΘ κάτι να πει και για σας.
2: Εννοείται ψηφοθυρικά νομίζω το είπα αυτό. Είπα και εγώ πριν ότι είμαστε σε Ιωνίβρα εκλογική περίοδο. Κοντεύουν οι εκλογές. Ξεχάσαμε κάποιο κλάδο ο οποίος απαριθμεί και 820.000 επιχειρήσεις και αν βάλουμε οικογένειες κλπ. Είναι σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι δεδομένο ότι κάτι θα δοθεί. Τώρα από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει όλα αυτά κάποια στιγμή να τα δει η επόμενη κυβέρνηση για να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στίχημα της επόμενης μέρας και για τα παιδιά μας αλλά και για τα εικόνια μας και για την επόμενη γενιά.
0: Πάντως μιας και αναφερθήκατε πριν στο σχέδιο Πισαρίδη, από ό,τι φαίνεται εφαρμόζεται κατά γράμμα, έστω και αν δεν το λένε, νομίζω σε όλα τα επίπεδα το σχέδιο αυτό, παρότι δεν το λένε φανερά. Αυτή
2: κύριε Καψιώφα, έχω εντύπωση ότι είναι έτσι όπως θα λέτε, δηλαδή ουσιαστικά μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, κόβοντας τον φάλιο λόρο της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ελαττώνοντας την κατανάλωση λόγω του ότι οι μισθοί παραμένουν πολύ χαμηλοί, λόγω του αυξημένου κόστους πια των επιχειρήσεων που φτάνει ως 40% τα τελευταία 3-4 χρόνια, αν βάλουμε ενίκεια, ρεύμα, μεταφορικά, αυτά μαζί έχουν εκτοξεύσει τα λειτουργικά κόστη από ό,τι λέει και έρευνα της ΓΕΣΕΒ έως 37,5% επάνω. Άρα μειωμένη κατανάλωση. Αυξημένα λειτουργικά κόστα, αυτό είναι ένα κοκτέιλ το οποίο είναι επικίνδυνο για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πιθανόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε και λουκέτα αν δεν πάρθουν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα.
1: Και βέβαια είναι και τα αφημή φαντάσματα, είναι τα χρέη που δεν αφήνουν τη συνταξιοδότηση, είναι πολλά αυτά τα ζητήματα, δεν είναι και δυο μόνο.
2: Δυστυχώς είναι πολλά και συσσωρεύονται σύντο χρόνο, κύριε Βούλγαρη, και δυστυχώς χειροτερεύει το πράγμα, δεν καλυτερεύει. Τουλάχιστον για τη μικρή και την πολύ μικρή επιχείρηση. Και αν κάνετε μια βόλτα σε συνοικιακά καταστήματα και γειτονιές, θα δείτε κλειστά καταστήματα, κατεβασμένα ρολά, ενοικιαστήρια. Εδώ η Πατησίων, αν κάνετε μια βόλτα από την αρχή από την Ομόνια έως το Πολυτεχνείο, στη σειρά δεν υπάρχει κατάστημα που να λειτουργεί. Άντε να δείτε 1-2 καταστήματα που να λειτουργούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Κλείνουν οι επιχειρήσεις και όταν κλείνουν οι επιχειρήσεις μένει ο κόσμος στον δρόμο, εργαζόμενοι, ασφαλιστικές εισφορές που δεν πληρώνονται. Όλα αυτά δεν είναι εις βάρος οικονομίας.
1: Βέβαια. Δεν αν μπούμε τα ενίκια και όλα αυτά.
2: Και όλα, ναι. Γιατί όλα αυτά είναι ένας φαύλος κύκλος. Έτσι και γίνεται μια ανακύκλωση του χρήματος ώστε να δουλεύει η οικονομία της χώρας. Δεν δουλεύει όμως σωστά η οικονομία της χώρας έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Με οποίο τον οδηγούν κάποιοι προς όφελος τους.
0: Μάλιστα. Τι άλλο να πούμε. Ελπίζουμε να έχετε καλό καλοκαίρι, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε για τη συνομιλία.
1: Καλά.
2: Και εγώ εύχομαι καλές διακοπές αν δεν πήγατε. Αν και ένα στους δύο θα πάει.
0: Έξι στους δέκα.
1: Λέει, δέκα δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν. Θα δούμε.
2: Δεν μπορούν. Ναι, οπότε δυσκολεύει και από εκεί το πράγμα.
0: Να είστε καλά κύριε Κουγιουμτζή.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Να πάμε μουσικά στο τέλος.
0: Κοίταξε τώρα έτσι. Κάτι. Όχι, απλά να πω ότι περιγράφει μια κατάσταση που είναι αλήθεια όντως αυτό, ειδικά όταν στις συνοικιακές αγορές βλέπεις πράγματι πολλά κλειστά μαγαζιά. Για να ακούτε, επειδή ίσως δεν καταλαβαίνετε, το σχέδιο Πισαρίδη αυτό ήτανε, να αλλάξει παραγωγικό μοντέλο η χώρα, με την υιοθετώντας ας πούμε την αναδιάταξη όλου του μικρομεσαίου συστήματος παραγωγής, δηλαδή να κλείσουν αυτά τα μικρομάγαζα και να γίνουν όσο γίνεται περισσότερες συμπράξεις και να μεγαλώνουν τα μαγαζιά ας πούμε και όλα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο, αλλά η κυβέρνηση τι δεν έχει υιοθετήσει από αυτό? Δεν θέλει να το κάνει με τη λογική του σοκ, δηλαδή το δόγμα του σοκ. Προσπαθεί να τα οδηγήσει τα πράγματα σε πλήρες αδιέξοδο και ασφυξία, ώστε να έρθει το αποτέλεσμα με ένα πιο σταδιακό τρόπο. Αυτό συμβαίνει
1: να
0: σήμερα.
1: Να μην αντέχει να κλείνει.
0: Για να μην δημιουργήσει εντάσεις, το οδηγεί σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε ο πρόεδρος του επαγγελματικού, ο αντιπρόεδρος για την ακρίβεια, του επαγγελματικού επιμελητηρίου.
1: Μάλιστα. Πάμε μουσικά ως το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Άγγελα Νταρζάνου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Φιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Ιδάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο εμάς, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ κοντά στον Μπορτό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης και κινείται ταχύτατα. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί άνεμοι οθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα, ωστόσο οι εκενώσεις συνεχίζονται. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλείται σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέντρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Η μάχη με τις φλόγες απέχει ακόμη πολύ από το τέλος της. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών, διαιρέσεων, απαξιωτικών συμπεριφορών και αριστερόμετρων, τονίζει η Ρένα Δούρου σε συνέντευξή της στην Αυγή της Κυριακής. Η ουσία, προσθέτει, είναι αυτό που μας ζητούν οι πολίτες, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο, αθλητικό συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Σύμφωνα με πηγές της Αμαλίας, πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΔ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, μετατρέποντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε πεδία κερδοφορίας μιας ανώνυμης εταιρείας με μόνο σκοπό το εμπορικό κέρδος, σημειώνει η ΑΔΔ. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατώσουν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας, ζητούν και πάλι οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης, οι οποίοι πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο λιμεναρχείο του νησιού. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πρότεινε η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Τα αιτήματα αναβολής της δίκης υποβλήθηκαν από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ, οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι σε άλλη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της Σύμβασης 717. Η εισαγγελέα στην πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται καμία εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών και πως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ στην υπόθεση των Τεμπών διερευνάται το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σήμερα και αύριο είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πριν τη διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο τερματισμός της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ μετά από εισήγηση του ανώτατου διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χώρων στον κόλπο, διότι οι ΗΠΑ σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών και στις ασιατικές αγορές. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση στο 5,6% με τιμή περί τα $86 το βαρέλι. Η Συρία επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία ασφαλείας με το Ισραήλ με τη συμμετοχή πολλών άλλων χωρών, δήλωσε χθες ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλ-Σάρα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αλ-Τζαζίρα. Μια επιτυχή συμφωνία, είπε ο Σάρα, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια συνολική ειρήνη χωρίς να φυγούν τα δικαιώματα της Συρίας στα επίπεδα του Γκολάν. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14 συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Με άλμα στα 8.66 ο Μίλτος Τεντόγλου ισοβάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτουμα από τις 2 Ιουνίου του 2007. Ο Τεντόγλου αγωνίστηκε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, αφού ξεπέρασε τα 8.61 που είχε κάνει ο ίδιος ο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίως αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πλέουν νοτιοδυτική, ασθενείς 2-3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το

Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε μια εβδομάδα και δύο-τρεις μέρες, γιατί άλλαξαν τα πράγματα και οι ίντριγκες στο κόκκινο μεταφερθήκαν. Κάναμε ένα teleportation, ας πούμε, και πήγαμε από Σαββατοκύριακο στο καθημερινό. Και έτσι θα είμαστε μαζί και τον Αύγουστο, 12 με 2 αυτή τη φορά. Οπότε χρειαστώ, επειδή είναι οι πρώτες δύο ώρες εκπομπές και σας έχω πει ότι χρειάζομαι και λίγο βοήθεια έτσι στις καινούριες αρχές, θέλω και μηνύματα και καλημέρες και καλησπέρες και σχόλια. Και για όλα αυτά που θα πούμε σήμερα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που έχουμε αφήσει ασχολία στα τελευταία εβδομάδα και άλλα πράγματα που έχουν προκύψει προφανώς και τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδι και μετά ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τα σχόλια, γιατί έχω έρθει από ουσιαστικά έχοντας δει πριν από λίγες ώρες την Οδύσσια και έχω να σας πω διάφορα. Πάμε.

Επιστρέφουμε λοιπόν και ξεκινάμε και να συστηθούμε γιατί το κάναμε στην αρχή. Να πούμε λοιπόν ότι στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Μουσική επιμέλεια Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις έντυπες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Αυτά τα τηλέφωνα για να έχουμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται βέβαια στο Viber, γιατί τα έχετε όλα από ό,τι καταλαβαίνω αποθηκευμένα και βαράτε. Καλημέρες, καλησπέρες και σχόλια προφανώς. Καλημέρα λοιπόν και καλησπέρα στην Περσεφόνη. Καλημέρα και στην Μπέση και στον Γιώργο και στον Μιχάλη που μας στέλνει χαιρετίσματα και ζητάει ένα σχόλιο, αν το επιτρέπει λίγο χρόνος, για αυτόν τον εξάχρονο γιο του Ζαραλίκου που έκανε όλα αυτά τα κακά πράγματα που του κατηγορούν στο Twitter. Θα τα πούμε και αυτά, όντως έχει δίκιο, γιατί έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία στο Twitter. Πήγανε να εμπλέξουν τώρα τον γιο του Ζαραλίκου, σαν μια μεγάλη αποκάλυψη εκεί κάτι Twitterόβιων περίεργων. Ότι είναι μπλεγμένος, λέει, σε μια υπόθεση και κατηγορείται για οικογενειακή βία και κοιτάνε όλοι. Αυτός ο Ζαραλίκος, ρε παιδιά, πώς χρονών είναι ο γιος του, και τελικά είναι 6 χρονών. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Twitter είναι αυτό, παιδιά, Twitter. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι χθες πέρασα ένα δύσκολο τρίωρο στην καρέκλα του θερινού κινηματογράφου που είχα πάει για να δω την Οδύσσια. Εγώ την προτείνω να την πάτε να τη δείτε. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη ταινία που έχετε δει στη ζωή σας. Αν σας αρέσουν και οι ψιλοεπικές ταινίες όπως μου αρέσουν εμένα, νομίζω ότι η Τρία του 2004 ήταν πολύ καλύτερη, τουλάχιστον ήταν πιο εντυπωσιακή, αλλά σίγουρα είναι μια αξιόλογη ταινία, και η ταινία του Νόλαν δεν είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει στη ζωή του. Δεν είναι το Interstellar δηλαδή, όσους αγαπάτε τις ταινίες του Νόλαν, αλλά νομίζω πως μετά το πρώτο μισό, που εμένα μου φάνηκε έτσι λίγο, ας πούμε ότι ξεκινάει με μια κοιλιά, εγώ νομίζω πως κάπως απογειώνεται η ταινία. Βλέπεις και λίγο τον ψυχισμό του Οδυσσέα, απομυθοποιείται και λίγο αυτή η εικόνα που είχαμε από το σχολείο, ότι ο Οδυσσέας τα έκανε όλα καλά και ήταν πολυμήχανος και ότι του έβαζε το κεφάλι του, το έκανε και έλυνε τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται δημιουργούσε και μερικά προβλήματα, τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και γλιτώνουμε λίγο αυτή την εικόνα του άριστου Οδυσσέα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και σαν ταινία, θυμίζει και πάρα πολλά πράγματα, γιατί τώρα μεταξύ μας έχουμε ξεχάσει και λίγο από τον καιρό του σχολείου, λίγοι νομίζω έχουμε ξαναασχοληθεί να διαβάσουμε την Οδύσσια. Υπήρχαν πράγματα τα οποία εγώ δεν θυμόμουν καθόλου, δηλαδή, στην υπόθεση και στην πλοκή του μεγάλου έργου. Εξαιρετική ηθοποιή επίσης, ειδικά η υποστηρικτική ρόλη, η Άν Χάθαβε στο ρόλο της Πινελόπης, έξυπνη και η λογική πίσω από την επιλογή της Ζεντάγια στο ρόλο της Αθηνάς. Και δεν σας λέω γιατί αυτό αποκαλύπτεται στο τέλος, δεν θα σας κάνω spoiler. Και το θέμα το μεγάλο που έχει προκύψει εδώ πέρα στην Ελλάδα με τη μαύρη Ελένη, και γιατί είναι μαύρη η ωραία Ελένη και πόσο ωραία μπορεί να είναι αφού είναι μαύρη, αυτό σας το λέω, όχι ότι νομίζω πως οι περισσότεροι που είστε εδώ και ακούτε το κόκκινο ότι θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το βλέπεις καν, γιατί στην ουσία δεν παίζει και ρόλο η φυλή στην πλοκή της υπόθεσης. Γιατί λένε κάτι οι εξυπνάκηδες τώρα στη συζήτηση που έχει ανοίξει, ότι κάτσε ρε φίλε, και δηλαδή άμα κάνανε ταινία για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ θα τον έπαιζε λευκός. Όχι ρε, επειδή δεν τον έπαιζε λευκός τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, γιατί εκεί το χρώμα παίζει ρόλο, δηλαδή είναι η ιστορία του. Δεν θα ήταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ άμα ήταν λευκός, θα ήταν απλά ένας Μάρτιν με ένα γκαράζ που θα έφτιαχνε τα ποδήλατά του. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ δεν σχετίζεται με τη φυλή η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, οπότε προφανώς δεν επηρεάζει πάρα πολύ, δεν επηρεάζει καθόλου την πλοκή του έργου. Και νομίζω πως και η Λουπίτα Νιόγκο ήταν πάρα πολύ καλή και στο ρόλο που είχε, που ήταν αρκετά μικρός, περιορισμένος δηλαδή.

Και φαντάζομαι ότι με αυτή τη λογική που έχουν όλοι αυτοί που γκρινιάζανε για τη μαύρη ωραία Ελένη, θα είχαν και πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα κάθε φορά που βλέπουν έναν αναγεννησιακό πίνακα που αποτυπώνει την Ανδρομέδα λευκή. Έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν λευκή η Ανδρομέδα. Η πριγκίπισσα της Αιθιοπίας, η Ανδρομέδα, η πριγκόρη του βασιλιά Κηφαία της Αιθιοπίας και της βασίλισσας Κασιόπης της Αιθιοπίας ήταν σίγουρα λευκή? Ή μήπως τα παιδιά του Περσέα που την παντρεύτηκε μετά ήταν κάπως καφέ? Γιατί δεν ξέρω αν ήταν τόσο woke ο Περσέας και την παντρεύτηκε μαύρη. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα και λίγο στην εποχή τους και τον τρόπο που γράφονται και αν γράφονται και άμα ήταν και πραγματικά πρόσωπα, γιατί μπορεί και από ό,τι φαίνεται, και το συζητούσαμε και ένα Σαββατοκύριακο εδώ με ένα πολύ καλό ιστορικό, όλα αυτά είναι μυθικά πρόσωπα, παιδιά, και μπλε να τα κάνανε, δεν πειράζει, μυθικά πρόσωπα είναι. Έχει βέβαια και τα στραβά λίγο η υπόθεση, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε στο περιθώριο. Υπάρχει μια κριτική στην ταινία του Νόλαν ότι έχουν γίνει γυρίσματα στη δυτική Σαχάρα, σε περιοχή την οποία έχει καταλάβει στην ουσία το Μαρόκο από τους αυτόχθονες λαούς της περιοχής. Υπάρχει δηλαδή, να μην ξεχνάμε, και ότι πίσω από μια πολύ όμορφη εικόνα μπορεί να υπάρχουν και δράματα και πολύ πιο περίπλοκα ζητήματα διεθνοπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι το Hollywood είναι και ένας τρόπος να επηρεάζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αναγνωρίζουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν να αναγνωρίσουν επίσημα. Αλλά όταν πας και πληρώνεις το Μαρόκο για μια περιοχή η οποία είναι αμφιλεγόμενη για να το χρησιμοποιήσει για μια μεγάλη χολιγουντινή παραγωγή, στην ουσία έχεις μια de facto αναγνώριση. Οπότε να τα βλέπουμε όλα λίγο ολοκληρωμένα, τέλος πάντων, και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο σήμαντα τα πάντα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ σας λέω, μια χαρά είναι για θερινό, επειδή γίνεται και πάρα πολύ κριτική και λένε πρέπει να πας οπωσδήποτε στην IMAX και να πληρώσεις δεν ξέρω πόσα λεφτά για να τη δεις την ταινία στην φοβερή της έτσι ολότητα και να την καταλάβεις. Μια χαρά είναι τα θερινά, να πάτε να το δείτε, μια χαρά εικόνα έχουν. Ένα κύκλοπας πάντως που υπάρχει εκεί πέρα θα τον δείτε. Είναι με ένα μάτι όρθιο. Αυτό μπορώ να σας το κάνω το spoiler. Αντί απλά για το μάτι, είναι όρθιο και δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το φρύδι. Οπότε πάτε, δείτε την, χαλαρώστε. Τρεις ώρες είναι, οπότε κρατηθείτε, γιατί οι καρέκλες δεν είναι πάρα πολύ βολικές στα θερινά.

Και καλημέρα να πούμε στην Μαρία, η οποία μας ακούει και είναι εδώ έτοιμη να μας ακούσει για 2 ώρες. Μαρία, άμα αλλάξει γνώμη, εγώ λέω μείνε να μας ακούσεις, εδώ θα είμαστε. Καλημέρα και στον άγνωστο, καλημέρα. Στο 996 είναι, τώρα βλέπω, τώρα μαθαίνω να τα διαβάζω αυτά σωστά. Καλημέρα και στην Δήμητρα από την Πεύκη, και καλημέρα και στην Περσεφόνη που θυμίζει ότι ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο και οι ήρωες του Ομήρου δεν ήταν. Ναι, ακριβώς Περσεφόνη, αυτό λέμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πάμε και λίγο στην επικαιρότητα της εβδομάδας που πέρασε, γιατί και αυτή ήταν έντονη. Δεν είναι ότι είναι τέλη Αυγούστου και τέλη Ιουλίου και τελειώσαν τα πάντα. Όλα λειτουργούν και η τοξικότητα λειτουργεί, αυτή και αν λειτουργεί δηλαδή. Αυτή λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση και πλήρη ταχύτητα. Είχαμε μια διπλή σεξιστική επίθεση αυτή τη φορά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας προς όποιον πάρει ο χάρος στην ουσία. Όπου βλέπανε γυναίκα, βαράγανε. Ξεκίνησε ο Κερίδης. Ο Κερίδης άρχισε να μιλάει για το κόμμα του Τσίπρα και αντί να κάνει κριτική στο κόμμα του Τσίπρα, στο Τσίπρα, στην Ελλάδα, στις θέσεις, σε οτιδήποτε θέλει τέλος πάντων ως πολιτικός του αντίπαλος, αποφάσισε να μιλήσει για τα ξανθά γλυκά που λένε του Τσίπρα, για τις εκπροσώπους τύπου που του φαίνονται πάρα πολύ έτσι συμπαθητικές. Όπως το είπε, λέει, βλέπετε, λέει, τα καινούρια που λένε που βγαίνουν στην πίστα, ξανθά και όμορφα και γλυκά, και καλωσορίζω τον Τσίπρα σε μια αστική αισθητική. Κάτσε ρε Κερίδη. Που είδα ξαφνικά, δηλαδή, αντιμετωπίζουν αυτά που οι ίδιοι άνθρωποι που μας λέγανε ότι έρχονται να τα αλλάξουν όλα αυτά και να μας πάρουν από την εποχή του 50 και να προχωρήσουμε. Οι εξευρωπαϊσμένοι είναι αυτοί, έτσι. Οι εξευρωπαϊσμένοι και οι εξευγενισμένοι και οι κοσμοπολίτες που μπορούν και να συμπεριφέρονται. Και έρχεται και μετά ο Μητσοτάκης να κάνει κριτική στην Κωνσταντοπούλου επειδή τον έκραζε την ώρα που μιλάει στη Βουλή και τι της απάντησε. Είστε, λέει, σε ίστρο. Μάλλον έχετε ίστρο και γι' αυτό φωνάζετε. Αυτή είναι η καινούρια λογική. Αυτή, όταν λέμε ότι η στροφή στη δεξιά είναι της Νέας Δημοκρατίας όλο και πιο έντονη, αυτά εννοούμε. Γιατί αυτά υποτίθεται ότι κάνουν κριτική στην αριστερά ότι για ήθος τελευταία. Και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να συγκρατηθούν ούτε για 5 λεπτά οι τύποι. Ούτε για 5 λεπτά. Δεν μπορεί ο Κερίδης, δηλαδή, ο οποίος κάθε φορά που δεν του κάνεις πολιτική κριτική εξανίσταται και προσπαθεί να το φέρει στα πολιτικά όταν τον βολεύει, ξαφνικά ανακάλυψε άμα είναι ξανθές ή μελαχρινές οι εκπρόσωποι τύπου του Τσίπρα. Εμένα μου άρεσε πάντως ότι αυτό που συνέβη, ειδικά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δημιούργησε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, όχι συμμαχία, δεν τελειώσαν οι πολιτικές διαφορές, αλλά υπήρξε έτσι μια κοινότητα από πολιτικές αντιπάλους μεταξύ τους, οι οποίες είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν χωράει πια. Γιατί βγήκε και η Ακρίτα και έκανε μια ανακοίνωση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, βγήκε και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και έκανε μια ανακοίνωση εκ μέρους της Ελλάς για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, βγήκε και η Κωνσταντοπούλου και ευχαρίστησε και τις δύο. Και όλοι συμφωνήσαν ότι, παιδιά, διαφωνούμε σε πολλά πράγματα μεταξύ μας, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε πια. Και είναι ευθύνη, προφανώς, στην πρώτη γραμμή θα μπουν οι γυναίκες μπροστά και θα υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ακριβώς επειδή μπορούν να το κάνουν, αλλά κάπου πρέπει να μπούμε και εμείς. Όλοι οι υπόλοιποι που το ακούμε αυτό το πράγμα και το δεχόμαστε σαν okay. Λέει ο άλλος για την. Ο άλλος είναι ο πρωθυπουργός. Ο άλλος, λοιπόν, λέει για τον ίστρο και γελάνε από κάτω, χαχανίζουν όλοι από κάτω. Πάμε για τώρα.

0: το κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στις σύντριγες στο κόκκινο και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα ήδη από σας. Βλέπω ότι έχετε όρεξη. Έχουμε καλησπέρες λοιπόν από τον Τάκη. Έχουμε καλησπέρα από τον Βασίλη που μας μιλάει για αυτούς που μας ευθύνουν κατάμουτρα και γελάνε σε σχέση με αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα στο Γιώργο που μιλάει για τις σεξιστικές επιθέσεις της βουλευτρίας της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι δεν εξανίσταστε τότε, αλλά νομίζω πως υπάρχει αντίδραση όποτε συμβαίνει αυτό. Το περίεργο είναι ότι δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, δηλαδή έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις. Τότε που λέγανε στην Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, πήγαινε κάνει κανένα παιδί, πάλι από εκεί προερχόταν. Δηλαδή είναι και το από πού προέρχεται συνήθως η επίθεση και προς τα πού κατευθύνεται. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, δηλαδή για να βάλουμε λίγο τα ποσοστά σωστή σειρά. Καλημέρα και στον Μιχάλη, καλημέρα και στον Βαγγέλη. Πολλά μηνύματα. Καλημέρες λοιπόν σε όλους. Καλησπέρες πια, γιατί εντάξει, πέρασε η ώρα. Θα πάμε να συζητήσουμε τώρα όμως, γιατί έχουμε πολλά θέματα στην επικαιρότητα που τρέχουν. Και εγώ πολλές φορές ξεφεύγω και αρχίζω και σχολιάζω, λέω. Και ξεχνάω ότι υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που τρέχουν ταυτόχρονα. Να πούμε λοιπόν μια καλημέρα στην Ελένη Τσερεζόλε. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα και στους ακροατές μας, Αντώνη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και καλορίζικος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ελένη, λοιπόν, ζήτησα να είναι σήμερα εδώ, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στη Γαλλία. Έχουμε ένα τεράστιο κύμα καύσωνα. Έχουμε τρομερές πυρκαγιές. Αυξάνονται η θνησιμότητα επίσης ταυτόχρονα λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά είναι και οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή που καίνε και έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις. Ελένη, ποια είναι η συνθήκη αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κατάσταση τις τελευταίες ώρες?
1: Αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο μάλλον, Αντώνη, η Γαλλία βρίσκεται στο κέντρο της κλιματικής κρίσης. Αυτά που μέχρι πρότινος διάβαζαν οι Γάλλοι και κάπως τα βλέπανε λίγο θεωρητικά και λίγο πολύ όλοι μας, εν πάση περιπτώσει, τα βιώνουν. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχουν βιώσει τρεις καύσονες και αύριο ξεκινάει και ένας τέταρτος. Έχουν λοιπόν δημιουργηθεί με αυτούς τους καύσονες που αύξησαν και τον αριθμό της λεγόμενης πλεονάζουσας νησιμότητας, δηλαδή αυξήθηκαν οι θάνατοι που δεν ήταν αναμενόμενοι, μιλάμε για ένα 36% παραπάνω, αυτή είναι η πλεονάζουσα νησιμότητα σε σχέση με τους που οφείλεται στους μέχρι σήμερα καύσονες, οι οποίοι βρήκαν, ας πούμε, τη γαλλική κοινωνία και για παράδειγμα το Παρίσι εντελώς ανοχήρωτη πόλη, δεν έχουν ζήσει τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι συνηθισμένοι, δεν υπάρχουν κλιματιστικά, δεν υπάρχουν παντζούρια, δεν υπάρχουν στόρια, δεν υπάρχουν περσίδες, με πρώτα θύματα όπως μπορούν να φανταστούν οι ακροατές μας, τους πιο ευάλωτους ανθρώπους που ζουν, τους ηλικιωμένους που ζουν σε οίκους ευγύριας, δομές κτλ. Αλλά όχι μόνον, δηλαδή υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό ανθρώπων άνω των 40 με το κομμάτι 40 με 55 ετών που υπάρχουν και εκεί πολλά θύματα. Να πω ότι σε σχέση για παράδειγμα με πέρσι, για να έχουμε έτσι μια εικόνα, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού υπήρχαν από τη ζέστη τέλος πάντων με συνθήκες, για όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πέρσι, 5.000 νεκροί. Φέτος, μόνο για το δεκαήμερο στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουνίου, οι νεκροί ήταν 5.764.
0: Όσοι όλη η χρονιά πέρσι δηλαδή.
1: Ναι, αυτός ήταν ο μη επιβεβαιωμένος, μη επίσημος ακόμα, άτυπος αριθμός νεκρών, γιατί χωρίς να θέλω να γίνω μακάβρια, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί νεκροί και σε πρόχειρα νεκροτομία κτλ. Που δεν έχουν ακόμα καταχωρηθεί. Τα δε γραφεία τελετών έχουν φτάσει στα όρια τους. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τους θανάτους και είναι και θέματα που τίθενται και με τις οικογένειες κτλ. Πάνω σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες που έχουν δημιουργήσει μια ακραία ξηρασία, μια έντονη ζέστη με θερμοκρασίες απίστευτες, ειδικά οι βραδινές ώρες είναι πολύ επικίνδυνες, ανέμους περίεργους που πάνε πάνω κάτω, έρχεται και κάθεται μια πυρκαγιά.
0: Το επόμενο πρόβλημα του καύσωνα. Εμείς το ξέρουμε καλά δηλαδή στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και αυτό δεν ξεκίνησε από κάποιον τίποτα εμπριστές και τα λοιπά. Ξεκίνησε από μέσα, από τη φύση, πώς να το κάνουμε. Και η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο και είναι ακόμα σε εξέλιξη, σήμερα είναι λίγο, έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα, είναι στην νοτιοδυτική Γαλλία, η περιοχή της Γερόντ. Για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, μιλάμε για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Μπορντό. Δηλαδή μέχρι χθες βράδυ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος, τέθηκε το θέμα, μήπως αναγκαστεί να εκενωθεί και τον Μπορντό κτλ. Σήμερα τα πράγματα είναι πιο, δηλαδή είναι κάπου στα 15 χιλιόμετρα η απόσταση. Τα πράγματα είναι κάπως έχουν πιο εξομαλυνθεί. Βέβαια δεν πάει να έχουν γίνει μέσα σε ήρεμες συνθήκες 220.000 εκενώσεις. Να πούμε εδώ, Αντώνη, κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι Γάλλοι δεν ξέρουν, δεν έχουν 112. Mm-hmm. Πόρτα-πόρτα πηγαίνουν και ειδοποιούν τους ανθρώπους να πάρουν τα ζωντανά τους, ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο backup με κάποια τηλέφωνα. Δεν ξέρω. Αλλά εξ όσων βλέπω τα ειδησογραφικά γαλλικά κανάλια, δεν βγαίνει κάποιος κυβερνητικός να κομπάζει ότι εμείς ή δεν ξέρω, παράγοντας ας πούμε τη πυροσβεστική ή άλλος να πει εμείς στείλαμε το τριψήφιο
0: και τελειώσαμε, ξεχρεώσαμε.
1: Ναι, κάντε ό,τι θέλετε, ας πούμε. Είδα τους ανθρώπους να πηγαίνουν με αγωνία, να χτυπούν πόρτες και τα λοιπά, να δουν ότι έχουν φύγει όλοι, κάποιοι που δεν θέλουν να.
0: Ναι, αυτό υπάρχει νομίζω πάντα και σε μεγαλύτερες ηλικίες ίσως.
1: Ναι, γιατί κάποιος έχει πολλά ζώα, έχει άλογα, έχει τόνα, έχει τάλο. Αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τριψήφιο. Και φυσικά αναδεικνύονται και τα προβλήματα τα πιο δομικά, να πω, γιατί τα πιο πολιτικά. Γιατί να πούμε εδώ, Αντώνη, δεν πρέπει να ξεχνάνε οι ακροατές μας ότι ο Μακρόν και στην πρώτη και στη δεύτερη θητεία του έπαιξε πάρα πολύ το χαρτί της οικολογίας, του περιβάλλοντος, ότι εγώ θα είμαι, ειδικά για εν ώψη της δεύτερης θητείας, θα είμαι ο πιο πράσινος πρόεδρος, θα διορίσω ένα πρωθυπουργό που θα αναλάβει την κλιματική μετάβαση. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το χρησιμοποίησε κατά τη συνηθισμένη του, ας πούμε, πρακτική για επικοινωνιακούς όρους και είναι, ας πούμε, κάπως η ειρωνία της τύχης ότι λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η πολύ μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη, υπήρχε μια ανακοίνωση, μια έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου για το κλίμα που στην ουσία ασκεί δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η πολιτική της οδηγεί σε μια λάθος προσαρμογή στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, βάζοντας, αυτά είναι τα λόγια των επιστημόνων, βάζοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους. Και αυτός ο κίνδυνος είναι τώρα
0: υπαρκτός και πραγματικός, δηλαδή ούτε καν.
1: Που τον βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι πολίτες. Δηλαδή βλέπουμε και την υποκρισία ενός Προέδρου που βεβαίως κανείς δεν τον παίρνει πλέον στα σοβαρά. Είναι κουτσί ή πάπια, όπως λένε και σε καλά ελληνικά. Λέει ντάκ, έτσι. Κανείς δεν θέλει την κληρονομιά του. Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί το όνομά του.
0: Δημιουργεί, πιστεύεις, πολιτικό πρόβλημα, έξτρα πολιτικό πρόβλημα στο Μακρόν αυτή η κατάσταση και η αντιμετώπιση της προφανώς.
1: Κοίταξε, Αντώνη, είναι τόσο απονομιμοποιημένος ο Μακρόν μετά το μίνι πραξικόπημα που έκανε πριν από δύο χρόνια το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, το 24, όταν κήρυξε τις πρώτες εκλογές, βγήκε πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα η αριστερά και δεν διόρισε. Όπως δεν όφιλε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν όφιλε να διορίσει. Αλλά ήθιστε για τη διοντολογία, εν πάση περιπτώσει, να διορίσει πρωθυπουργό από το πρώτο κοινοβουλευτικό κόμμα και έψαξε στα λιμά, δηλαδή κόμματα τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, ας πούμε, με 5-10 βουλευτές. Δηλαδή έδωσε την εικόνα, μάλλον ενίσχυσε την εικόνα της απαξίωσης της πολιτικής και του πολιτικού σκηνικού. Σε φάρει πάνω σε αυτό η ακροδεξιά. Γι' αυτό έρχεται και πρώτη στις δημοσκοπήσεις με όλες τις εκδοχές, είτε είναι ο Μπαρτελά, είτε είναι η Μαρίν Λεπέν, θα είναι η Μαρίν Λεπέν. Λοιπόν, είναι τόσο απονομιμοποιημένος αυτός ο πρόεδρος, που αυτό αν θέλει, είναι το κερασάκι στην τούρτα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ήταν το μόνο.
0: Απλώς.
1: Ακριβώς, ήταν το μόνο που τους έλειπε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, κάνει κριτική η ανυπότακτη Γαλλία, ο Μελανσόν, ότι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ένας από τους πρώην πρωθυπουργούς του, γιατί τους καταναλώνει τους υπουργούς όταν που κάμισε.
0: Είναι γρήγορος.
1: Όχι υπουργούς, συγγνώμη, πρωθυπουργούς.
0: Τους πρωθυπουργούς.
1: Λοιπόν,
0: χειρότερο από τις Βρετανούς είναι στη Γαλλία.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Τουλάχιστον οι Βρετανοί έχουν και ένα, πώς να το πω, έχουν ένα pattern, έτσι, μια διαδικασία. Εδώ οι Γάλλοι είναι λίγο πιο ψυχόδραμα, ας πούμε. Πέσε, κάνε, δείξε, πώς το λένε, πρόταση μομφής, έλα, φύγε εσύ, έλα εσύ. Είναι λίγο πιο έντονη η κατάσταση. Ναι, λοιπόν, ό,τι είχε κάνει ο Ατάλ, είχε ακυρώσει, και τώρα το πληρώνουμε, ας πούμε, είχε ακυρώσει την προμήθεια 2 Καναντέρ, που τους λείπουν τώρα. Πρέπει να πούμε ότι κάτι άκουγα το πρωί, ότι όλες οι χώρες, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα, και εμείς νομίζω, στέλνουν 2 Καναντέρ και κάποια άλλα και κάποια άλλα οχήματα έργου να βοηθήσουν και τα λοιπά. Το θέμα όμως για να δούμε την πλήρη εικόνα, Αντώνη, είναι ότι είναι άλλη μια αποτυχία της πολιτικής, δίθεν πολιτικής οικολογικής και περιβαλλοντικής του Εμμανουέλ Μακρόν, που εκλέχθηκε θέλοντας να γίνει ο πρώτος πράσινος πρόεδρος της χώρας και τώρα βλέπουμε ότι το ίδιο το ανώτοτο συμβούλιο της χώρας, που δεν είναι τίποτα εξτρεμιστές, ούτε είναι τίποτα μέλη της ανυπότακτης Γαλλίας και του Μελανσόν της αριστεράς, εν πάση περιπτώσει, που του καταλογίζουν κακές πολιτικές, λάθος πολιτικές, που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες κλιματικής κρίσης και όχι μόνο αυτό, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών. Και αυτό είναι που γίνεται. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής, εκτός από δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους, δεν έχουν υπάρξει ανθρώπινα θύματα. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι έχουν κινητοποιηθεί και επαγγελματίες πυροσβέστες, 2.500 και στρατιώτες και εθελοντές, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στη Γαλλία έχουν κάπου 50.000 επαγγελματίες πυροσβέστες, αλλά το μεγάλο του ατού είναι οι εθελοντές. Και είναι, γιατί είναι καλά εκπαιδευμένοι, ανέρχονται στις 200.000 ανθρώπους. Και αυτοί, ας πούμε,
0: και αλλάζουν τους όρους ουσιαστικά.
1: Μαζί με τους ντόπιους.
0: Για να προστατευτούν τουλάχιστον οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Και υπάρχουν βεβαίως και αλυσίδες αλληλεγγύη σε επίπεδο πολιτών που βοηθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν έχει υποχωρήσει η φωτιά, απλώς έχει κάπως καταλαγιάσει και είναι επικίνδυνα γιατί, όπως είπαμε στην αρχή, έχουν συμπέσει όλες οι συνθήκες. Δηλαδή, και να σκεφτούμε ότι από αύριο και έρχεται νέος καύσωνας.
0: Ναι. Και ο καύσωνας και η ξηρασία.
1: Και άνεμοι που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά.
0: Και προφανώς το μικροκλίμα δύσκολα που δημιουργεί η πυρκαγιά, η μεγάλη ούτως ή άλλως που αλλάζει τα δεδομένα γύρω.
1: Αυτό είναι απάντηση στους αρνητές της κλιματικής κρίσης.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί έχουν πολλές απαντήσεις τελευταία. Θα συζητήσουμε και τις απαντήσεις που έρχονται και από την Ισπανία, γιατί εκεί έχουμε πρόβλημα. Πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο.
1: Ας πούμε, η Λεπέν μέχρι πρώτην ως η ακροδεξιά δεν αναγνώριζε την κλιματική κρίση. Έτσι, δηλαδή, έλεγε ότι αυτά τώρα τι είναι και τα λοιπά. Τώρα έχουν βάλει λίγο νερό στο κρασί τους και θα είναι και ένα θέμα στην προεκλογική εκστρατεία της επόμενης άνοιξης. Αλλά και πάλι, όσο πατάει η γάτα, δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Απλώς το αναγνωρίζουν σαν πρόβλημα. Okay, αλλά ποια λύση δίνουν, αν είναι δυνατόν, τη χειρότερη δυνατή, γιατί σημαίνει επιβάρηση του περιβάλλοντος, που λέγεται κλιματισμός. Δηλαδή, και το οποίο είναι και ένα πρόγραμμα της Λεπέν, το οποίο δεν το έχει κοστολογήσει, δεν το έχει, απλώς με έναν διαμαγείας τρόπο θα γεμίσουν τα νοσοκομεία, οι δημόσιοι χώροι, τα σχολεία, τα σπίτια, ξέρω εγώ, θα έχουν όλοι από ένα ωραίο κλιματιστικό και θα είναι όλοι
0: και θα το πρόβλημα.
1: Όλη μια χαρά και τα λοιπά, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί ως γνωστόν αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ την ατμόσφαιρα.
0: Το γνωρίζουμε και στην Αθήνα, το βιώνουμε, νομίζω, όσοι ζούμε εδώ το ξέρουμε.
1: Φυσικά δεν είναι η λύση, είναι η κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, να πάψουν οι πομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ο πυρήνας. Αλλά αυτό το αρνείται η ακροδεξιά. Είπα ότι το βήμα που έκανε είναι πρώτον να αναγνωρίσει ότι αυτά δεν είναι συνωμοσιολογίες κάποιων περίεργων τύπων. Μέχρι εκεί, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό ήταν. Καταρχήν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε ως θεματολογία στην ακροδεξιά, στο πρόγραμμα της Λεπέν. Τώρα έχει μπει, αλλά είπα πως έχει μπει, εν πάση περιπτώσει. Αντιθέτως, ο Μελανσόν έχουν ένα πρόγραμμα πραγματικά ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση.
0: Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, γιατί θα υπάρχει συζήτηση, θα είναι ανοιχτή, νομίζω. Και ακόμα και αν δεν είναι ανοιχτή, θα την ανοίξουμε εμείς, γιατί χρειάζεται, νομίζω, σε κάθε περίπτωση ότι την έχουμε αυτή τη συζήτηση ανοιχτή. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλη την αναλυτική ενημέρωση και το πώς μας το άπλωσες λίγο περισσότερο από τις φωτιές, αλλά το πήγαμε και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει και σε πολιτικό επίπεδο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και θα μείνουμε περίπου στο ίδιο θέμα, γιατί οι εξελίξεις δεν είναι μόνο στην Γαλλία πάρα πολύ δραματικές και πάρα πολύ τραγικές με τους θανάτους ανθρώπων. Έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις και στην Ισπανία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αργύρη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, Αργύρη.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Έχουμε πάνω από 116.000 εκτοπισμένους στην Ισπανία αυτή τη στιγμή και τον Πρωθυπουργό Σάνσες να λέει ότι περιμένουμε και πολύ δύσκολες ώρες στη διάρκεια της ημέρας και των επόμενων ημερών.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν τις φωτιές. Εγώ θα το έλεγα λίγο διαφορετικό, θα βάζει ένα τίτλο διαφορετικό από αυτά που ακούμε, ότι η von der Leyen και η πρόθυμή της καίνε την Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί αυτά που ζούμε είναι οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης καταστροφής, γιατί την ίδια ώρα που καίγεται η Γαλλία, καίγεται η Ισπανία, η Ισπανία ίδια που καίγεται και η Ιταλία πλημμυρίζουν από τις βροχοπτώσεις και δεν υπάρχει τίποτα να σταματήσει τις βροχές και θα πρέπει να αποζημιωθούν και πάρα πολλοί άνθρωποι από τα χαλάζια, γιατί καταστρέφηκανε πάρα πολλές καλλιέργειες και επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς και δεν φροντίζουν για την πολιτική προστασία. Η Ισπανία δυστυχώς είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Ισπανία που καίγεται, για να κάνουμε και μια μεγάλη διαφορά και αυτό που ενδιαφέρει και το κόκκινο, είναι η Ισπανία της δεξιάς. Είναι η Ισπανία που δεν αναγνωρίζει την κλιματική κρίση και καίγεται η Μαδρίτη, η περιφέρεια της Μαδρίτης ουσιαστικά, η οποία είναι μια περιφέρεια που τα τελευταία 40 χρόνια τη διοικεί η δεξιά. Και με τα πλαίσια των αυτονομιών που έχουν οι τοπικές κυβερνήσεις εκεί, το 99% της ευθύνης για αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία, όλες αυτές οι φωτιές, οι τεράστιες, οι εκτοπισμένοι άνθρωποι μέσα στην ίδια τους τη χώρα, είναι το προϊόν της δεξιάς πολιτικής. Ο Σάντσεθ έκανε μια πρόταση να κάνουμε μια γενική συμφωνία του κράτους για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση και η δεξιά αλλού κοιτάει.
0: Αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης ακόμα
1: τώρα μιλάμε για αυτές τις ώρες. Μα προφανώς όταν το αρνηθήκαν εχθές θα το αρνηθούν και σήμερα και θα το αρνηθούν και αύριο. Την ίδια στιγμή που καίγεται το κέντρο της Ισπανίας, θα το πούμε έτσι λίγο γεωγραφικά, όλη η περιφέρεια, η Γαλλικία, η Βαρκελόνη, η Αραγωνία, οι Βαλεαρίδες, είχαμε τις βροχοπτώσεις, πλημμύρες, μόνο στη Μαγιόρκα ακυρωθήκανε 203 πτήσεις. Καθυστερήσαν και 13 ακυρωθήκανε. Στην Ιταλία πάλι, που μιλάμε για μια άλλη ακροδεξιά κυβέρνηση, όπως είναι η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης που δεν αναγνωρίζει την κλιματική κρίση, είχαμε τις βροχές των τελευταίων ημερών που είχαμε μεγάλες καταστροφές στην κεντρική και ανατολική Ιταλία. Και εκεί πέρα πάλι δεν αναγνωρίζουν ότι εδώ πέρα όλες αυτές οι πολιτικές έχουν οδηγήσει σε μια καταστροφή της φύσης και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά αυτά για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται κεφάλαια. Μόνο που εμείς αντί να
0: κεφάλαια και πολύ χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και από τη στιγμή που θα συμφωνήσουν ότι κάτι συμβαίνει, μετά χρειάζεται πάρα πολλούς χρόνους επίσης μέχρι να γίνει κάτι.
1: Πολλά χρόνια. Όμως όταν ξέρουν ότι η κατάσταση ήταν αυτή, όπως όταν και εμείς ξέρουμε ότι κάθε χρονιά θα πρέπει να βλέπουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας να καίγεται, είναι βλακεία και πραγματικά να λες ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και στέλνουν τώρα όλοι, ας πούμε, στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, στείλανε εκεί πέρα βοήθεια. Μα τι να κάνει αυτή η βοήθεια? Τα προβλήματα είναι άλλου τύπου που πρέπει να αντιμετωπιστούμε. Όχι πυροσβεστικά, αλλά της πρόληψης της κλιματικής καταστροφής. Γιατί τα ξέρουμε αυτά. Και φαίνεται πάρα πολύ απλά. Ο Σάντσεθ τώρα πριν από λίγο ανακοίνωσε ένα δίκτυο κλιματικών καταφυγίων κλπ. Μια πολιτική για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Τα ανακοινώνει η κεντρική κυβέρνηση και δεν μπορεί να εφαρμόσει, γιατί οι δεξιές τοπικές κυβερνήσεις ό,τι δεν τους αρέσει δεν το εφαρμόζουν. Πολύ απλά. Και έρχονται οι πλημμύρες.
0: Έχουν πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, νομίζω. Οι τοπικές κυβερνήσεις σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, πότε θα μπορούσε ένας δήμαρχος να πει δεν το κάνω, ας πούμε.
1: Προφανώς, αλλά αυτά πληρώνονται και αυτό είναι δυστυχώς, γιατί και εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει η αντίληψη ότι εδώ πάμε για μια... Και εμείς μιλάγαμε πριν κλιματική αλλαγή, μετά έγινε κρίση, εδώ μιλάμε για κλιματική καταστροφή πια. Και εδώ πέρα είναι τεράστια τα προβλήματα, όχι μόνο αυτού του καλοκαιριού, του επόμενου χειμώνα, των επόμενων εποχών που θα έρθουν κλπ. Συνολικά είναι δυνατόν τώρα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης και ειδικά στις δύο μεγάλες χώρες που είναι η Ισπανία και η Γαλλία να έχουμε περίπου 400.000 εκτοπισμένους ανθρώπους από τα σπίτια τους.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα. Οι αριθμοί και οι λέξεις είναι σοκαριστικοί.
1: Ναι, και για να μιλάμε όλοι, μιλάνε ότι είναι μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία τους με αυτά. Δεν είναι πράγματα φυσικά φαινόμενα πλέον, το ξέρουμε. Όταν μας λένε ότι όλα αυτά είναι φυσικά φαινόμενα σήμερα σε αυτές τις χώρες, είναι πραγματικά για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα. Και το λέω αυτό γιατί και στο πολιτικό επίπεδο, θα πω για την Ιταλία κάτι που έγινε τώρα πρόσφατα, την Κυριακή ας πούμε, υπάρχει ένα τεράστιο έργο που είχε δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το τρένο υψηλής ταχύτητας από το Τωρίνο στη Λιόν. Εκεί πέρα γίνονται κινηματικές καταστάσεις, ο κόσμος δεν το θέλει, δισεκατομμύρια πεταμένα για ένα τρένο το οποίο δεν εξυπηρετεί κανένα εκτός από τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Κανέναν άλλον κυριολεκτικά. Είχαμε εκεί πέρα κινητοποιήσεις. Λέει η Μελώνη, τραυματιστήκαν 126 αστυνομικοί, γίναν 450 ταυτοποιήσεις και μπαίνει πια η, γιατί και η Ιταλία βρίσκεται ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, και μπαίνει και η Ιταλία σε ένα πλαίσιο όπου σε λίγο θα έχουμε δίκες και σιγά θα φέρνονται πίσω από δίκες και καταδίκες κλπ. Για να δημιουργήσουν ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι, εναντίον οποιοδήποτε αντιπολίτευσης, να φοβήσουν τον κόσμο για να αποδεχτεί αυτά που πρέπει να αποδεχτεί την ακροδεξιά. Και μην ξεχνάμε ότι στην Ιταλία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προοπτική ακόμα και να ενωθούν οι κεντροαριστεροί. Εδώ μεγαλώνει ένα φασιστοειδές κόμμα ενός στρατηγού που ήταν στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν κλπ. Που λέγεται Βανάτης και έχει ξεπεράσει τις δημοσκοπήσεις και το 7%. Δηλαδή η λύση στην ακροδεξιά θα είναι η χειρότερη ακόμα ακροδεξιά. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα και εδώ πέρα υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Το τι κάνει ο προοδευτικός και κυρίως ο αριστερός κόσμος. Γιατί πραγματικά και στην Ισπανία δίνεται μια μεγάλη πολιτική μάχη. Είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί και εκεί πέρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι τόσο ευχάριστες για τον Σάντσες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή όταν είχαν γίνει πλημμύρες μερικά χρόνια στην Ισπανία, είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα ο Σάντσες και είχε ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο νομίζω ξεπεράστηκε κάποια στιγμή. Τώρα πώς είναι, αν του επιρρύπτουν ευθύνες για την κατάσταση σε αυτή τη φάση τώρα.
1: Τώρα σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να πούνε τίποτα, γιατί τουλάχιστον η δεξιά και η ακροδεξιά. Γιατί, όπως είπα πριν, η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης είναι η βασική υπεύθυνη. Οπότε αυτοί δεν μπορούν να του κάνουν αντιπολίτευση σε αυτό το πράγμα. Αλλά του κάνουν αντιπολίτευση σε όλα τα άλλα πράγματα. Γιατί έδωσες το δικαίωμα στους μετανάστες να νομιμοποιηθούν, γιατί θες να αυξήσεις πάλι τους μισθούς, γιατί υποστηρίζεις την κατοικία, τη δημόσια κατοικία, ενώ θα πρέπει να έρθει η αγορά να τα λύσει αυτά τα προβλήματα με τιμές στην Ισπανία ή τα καταναλωτικά δάνεια τα κληρονομείς στο γιο σου και ο γιος σου τα κληρονομεί στο γιο του, δηλαδή πάνε στα εγγόνια, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί. Και κάνουν πόλεμο σε όλα αυτά τα πράγματα. Οποιοδήποτε κοινωνικό μέτρο αντιμετωπίζεται σαν καταστροφή από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Και κυρίως το τεράστιο οικονομικό μέτρο και κοινωνικό προφανώς, αλλά και τεράστιο οικονομικό μέτρο που έδωσε ο Σάντσες που ψηφίστηκε με την νομιμοποίηση των μεταναστών. Mm-hmm. Όπου αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα νομιμοποιηθούν, θα δουλεύουν με ασφάλιση.
0: Και θα φέρουν στην ουσία στα ταμεία χρήματα.
1: Και θα φέρουν προώθηση και άνοδο στην ισπανική οικονομία. Όμως η δεξιά εκεί θέλει σκλάβους. Θέλει να δημιουργεί περιοθυριοποιημένους ανθρώπους, να τους βλέπει να κοιμούνται στις γωνίες του δρόμου, να δημιουργούνται κοινωνικά προβλήματα για να έχει μετά ο ρατσισμός και ο φασισμός επάνω πατήματα
0: να τρομοκρατεί
1: τον κόσμο. Ακριβώς.
0: Και είναι γενικά, νομίζω, η Ισπανία είναι εμβληματική περίπτωση, νομίζω και ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή ο Σάντσεθ είναι ένας από τους ελάχιστους, αν όχι μόνος αυτή τη στιγμή, από τους προοδευτικούς ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι λέει, δηλαδή, ουσιαστικά περνάει και μέσα από την κριτική που γίνεται συνολικά στις προοδευτικές δυνάμεις, ώστε να μην ξανασηκώσουν κεφάλι στην Ευρώπη. Και προφανώς, σε σχέση με την κλιματική κρίση, οι προτάσεις του προφανώς θα έχουν μια πιο προοδευτική σκοπιά, θα είναι και αντικείμενο έντονης κριτικής από αυτούς που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και βολεύονται με μια κατάσταση που είναι καταστροφική για τον κόσμο.
1: Προφανώς είναι ακριβώς όπως τα λες και το θέμα δεν είναι μόνο ο Σάντσεθ, γιατί και ο Σάντσεθ έχει προβλήματα, γιατί και μέσα στη σοσιαλδημοκρατία, γιατί είναι μέσα στους σοσιαλδημοκράτες της Ευρώπης. Ουσιαστικά είναι απομονωμένος και αυτό είναι η δυστυχία. Για όλους εμάς που είμαστε προοδευτικοί, αριστεροί κλπ., να βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί που υπάρχουν φωνές που αποδείξαν, είναι η δεύτερη τετραετία που κυβερνά ο Σάντσεθ και κυβέρνησε σαν μειοψηφία την πρώτη τετραετία με την αριστερά. Ένα πράγμα είναι οι σοσιαλιστές και το άλλο πράγμα είναι η αριστερά. Η ισπανική αριστερά, δύναμη, μικρή κλπ., έδειξε ότι μπορεί να είναι μια σημαντική δύναμη για να διαμορφώσει τους σχετισμούς μέσα στη χώρα και να προωθήσει τη χώρα μπροστά. Είχαμε την Υπουργό Οικονομικών, είχαμε Υπουργό Κατανάλωσης, είχαμε Υπουργό Υγείας κλπ. Που, που είναι από την αριστερά, και βλέπουμε πόσο αυτοί οι τομείς η αριστερά τα υπερασπίζεται. Και αυτή η συμμαχία ακριβώς σοσιαλιστών και αριστεράς είναι που δεν αρέσει. Mm-hmm. Γιατί είχαν συνηθίσει τους μεγάλους συνασπισμούς, αυτά που λέγαμε, που βλέπαμε στη Γερμανία, ότι η δεξιά με τους σοσιαλδημοκράτες, άσχετοι και τους πράσινους, θα τα βρούνε για να κάνουν μια κεντροκάτη κυβέρνηση. Mm-hmm. Η Ισπανία ακολούθησε μια διαφορετική πορεία, όπου η αριστερά, και εδώ ήταν πραγματικά η διορατικότητα του Πάμπλο Ιγκλέσιας, που πήγε, οδήγησε τη χώρα σε διαδοτικές εκλογές και δεν δεχόταν να δώσει λευκή ψήφο στους σοσιαλιστές για να συνεργαστούν ακόμα και με το Λαϊκό Κόμμα, γιατί αυτή δεν ήταν η κατάληξη, αυτό θέλαν τότε οι σοσιαλιστές, και έδωσε την ευκαιρία να γίνουν δύο επαναληπτικές εκλογές και με το Σάντσες να δημιουργήσουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Και πήγανε, ενώ ήταν το δεύτερο και το τέταρτο κόμμα, κυβερνήσανε πολύ καλά, επιστρέψανε στις κάλπες και κερδίσανε με μια ισχυρή πλειοψηφία αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Κάνεις πολύ καλά και τα θυμίζεις όλα αυτά.
1: Τα θυμίζω γιατί είναι πράγματα που τα έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς στην Ελλάδα. Η δημοκρατία είναι πλειοψηφία μέσα στη Βουλή. Δεν είναι από οι εξωτερικοί παράγοντες να αποφασίσουν ποιος θα κυβερνήσει. Ο λαός ψηφίζει, πάνε στη Βουλή τα κόμματα και εκεί διαμορφώνονται δημοκρατικά οι πλειοψηφίες και οι κυβερνήσεις. Το πρόβλημα του Σάντσεθ όμως είναι ότι συμπληρώνει.
0: Με αυτό να κλείσουμε, Αργύρη, μετά.
1: Ναι, είναι και το δεξιό κόμμα της Καταλωνίας, που δεν θέλει όλα αυτά τα κοινωνικά μέτρα που θέλει ο Σάντσεθ, γιατί προφανώς τα βρίσκουν ακροαριστερά, θα το έλεγα έτσι, ας πούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για την ανάλυση της δυτική σε όλα τα επίπεδα, και θα είμαστε σε επικοινωνία για τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και εκεί, νομίζω, εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, σταματάμε για λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε δελτίο και συνεχίζουμε την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού δέχθηκε η πρεσβεία της Γαλλίας στην Αθήνα προλίγου, ώρα 12 παρά 20. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της Ελλάς και πραγματοποιεί ελέγχους στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μασικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στον Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης και κινείται ταχύτατα. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμα και μήνες. Την ίδια ώρα η Ισπανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλαπλά μεγάλα μέτωπα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά μένεται κοντά στη Βαλένθια. Οι ισπανικές αρχές αναφέρουν ότι ισχυροί άνεμοι οθούν τα μέτωπα προς τις περιοχές νότια της Μαδρίτης, μακριά από την πρωτεύουσα. Ωστόσο, οι εκκενώσεις συνεχίζονται. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη συγκαλείται σήμερα υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, ενώ ο Πέτρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσες περιοχές στη Βαλένθια. Την ίδια ώρα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από την Τρίτη, ενώ κύμα ακραία ζέστης αναμένεται και στην Ισπανία. Πυρήνα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 λουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις στην Απουλία. Η φωτιά ξέσπασε σε γεωργική έκταση και λόγω του ισχυρού ανέμου το μέτωπο επεκτάθηκε σε Πευκόνες και στην ευρύτερη παραθαλάσσια περιοχή του Πεσκιτσί, όπου βρίσκονται κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Την ίδια ώρα, πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας. Το απόγευμα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος της Προαναθεωρητικής Βουλής επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και θα είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιπλέον διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ News η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νατά Σαγκαρά και προσέθεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του επιστημονικού κόσμου, ευρεία συζήτηση και ευρείες συνενέσεις για το Σύνταγμα. Την πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάμε ανακοίνωση της ΙΑΔΕΔΗ. Ο μορφωτικός, επιστημονικός και κοινωνικός ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς υποχωρεί μπροστά στις προτεραιότητες της τουριστικής βιομηχανίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης, μετατρέποντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε πεδία κερδοφορίας μιας ανώνυμης εταιρείας με μόνο σκοπό το εμπορικό κέρδος, σημειώνει η ΑΔΕΔΗ. Άμεση και πλήρη αποζημίωση για όσους κτηνοτρόφους θανατωθούν τα ζώα τους, πλήρη στήριξη μέχρι την ανασύσταση του κοπαδιού και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όλων των κτηνοτρόφων από τις επιπτώσεις της καραντίνας ζητούν και πάλι οι κτηνοτρόφοι της Μυτιλίνης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό στο πλαίσιο των εργασιών, αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Έως την Πέμπτη, η σταθμή Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείνουν στις 10 παρά 20. το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα, ωστόσο, θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Όπως υπογράμμισε πάντως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο Τρίτη στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο τερματισμός της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούζ αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ μετά από εισήγηση του ανώτατου διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο οποίος εκτίμησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς του. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το Ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει περισσότερο σκεπτικισμός παρά αισιοδοξία και ότι η επικρατούσα άποψη είναι πως η αμερικανική κίνηση είναι περισσότερο τακτική παρά ουσιαστική. Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση του στενού. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε μεγάλη πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση γύρω στο 5,6% και κινείται στα $85,5 το βαρέλι. Στις αθλητικές ειδήσεις, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών, νικώντας χθες τον τελικό του Σίδνεϊ την Ουγγαρία με 15-14. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, εκτός από τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ το βράδυ θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοανατολική 2 με 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις κατά

Όσα τα επιστρέφουμε λοιπόν για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στις Σύντριγγες. Είναι στον ήχο η Νικολέτα Τσουραμάνη. Είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές. Στην επικοινωνία ο Λευτέρης Δάλλας. Μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος που με ακούτε στο μικρόφωνο εδώ και μία ώρα και θα με ανοιχτείτε για άλλη μία σήμερα και τις επόμενες μέρες, όλες τις μέρες μέχρι τον Αύγουστο. Σύντριγγες στο κόκκινο είναι εκπομπή που ακούτε και περιμένουμε τηλέφωνο, περιμένουμε μηνύματα στο Viber στο 698 5870 059 και στο τηλέφωνο.

0: 2-10-32-17-77-7. Εκεί περιμένουμε τις καλημέρες και τις καλησπέρες σας πια, γιατί έχει πάει μία η ώρα, παιδιά. Τι καλημέρες. Να πούμε μία καλησπέρα όμως στην Κλεοπάτρα, να πούμε μία καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Κέτη από την Κοπενχάγη που μας ακούει και εκείνη σχολιάζει όσα συμβαίνουν με την κλιματική κρίση και ότι προχωράμε σαν υπνοβάτες γενικά, σαν κόσμος. Και στην Περσεφόνη βέβαια. Για τις πειρασμένες εκθέσεις, λέει, της Επιτροπής της Von der Leyen και για τους δείκτες τους χαμηλούς του Σάντσεθ. Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Και βέβαια και καλημέρα στο Τρίκερι που μας ακούνε από το Τρίκερι ο φίλος ο Μάριος και στέλνει προκλητικές φωτογραφίες που είναι πάρα πολύ εκνευριστικές για κάποιον που είναι στην Αθήνα. Μάριε, λοιπόν, σοβαρευτούμε σιγά σιγά. Πάμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα που έφερε στο φως και η Αυγή της Κυριακής. Αφορά το ζήτημα των τεμπών βεβαίως, το οποίο έχει αρχίσει και επανέρχεται στην επικαιρότητα. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Κώστα Γαλακαφός, είναι το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμένων Οικογενειών Θυμάτων των Τεμπών. Κύριε Γαλακαφός, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, η εξέλιξη λοιπόν, που έχουμε τις τελευταίες μέρες είναι βέβαια η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου σε δίκη. Βεβαίως για την αλλίωση με πρόθεση, όπως αποκαλύπτει και η Αυγή σε σχέση με το τι αναφέρει ο εισαγγελέας, με πρόθεση του τόπου του σιδηροδρομικού εγκλήματος κατ' εντολή του Πρωθυπουργού. Είναι μια. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό, νομίζω, κ. Λακαφώση, την εξέλιξη με το Δικαστικό Συμβούλιο, γιατί είχε καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω και γύρω στον ένα χρόνο πρέπει να περιμένουμε.
1: Ναι, ήταν από πέρσι η έρευνα αυτή. Είχαν τελειώσει οι έρευνες, οι καταθέσεις, κάποια χαρτιά που είχαν ζητήσει ο εισαγγελέας. Τέλος πάντων, ξέρουμε ότι η δικαιοσύνη πηγαίνει με αργούς ρυθμούς, αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μπορεί να βιαζόμαστε και η δικαιοσύνη πάει με τους ρυθμούς της. Ευτυχώς αυτή τη φορά έκανε κάτι που... Τώρα δεν θέλω να σχολιάζω και να κρίνω, δεν είναι η θέση μου αυτή, αλλά τέλος πάντων δεν έχω παράπονο για να το πω αλλιώς. Δηλαδή βγήκε κάτι που έπρεπε να βγει, το προφανές. Γιατί, να σας πάω γρήγορα στη συζήτηση περί κινήτρου, λέει κάποιος, μα δεν είχε κίνητρο ποιος να κάνει τι και γιατί. Και η απλή και άμεση απάντηση από τη δική μου πλευρά, που δεν είμαι νομικός και δεν με ενδιαφέρει και όλα ποιος θα καταδικαστεί και τι θα γίνει, είναι ότι εμείς διαπιστώνουμε το γεγονός. Το γεγονός στην πράξη. Έχει συμβεί κάτι. Γιατί συνέβη, δεν το ξέρω και δεν με αφορά, είναι η σωστή απάντηση. Δηλαδή, δεν λέει τίποτα το να πάει κάποιος σε μια ξένη χώρα, ας πούμε. Ας πω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο άσχετο, αλλά δεν είναι. Ας υποθέσουμε ότι παίρνω το αεροπλάνο, μπαίνω σε ένα αεροπλάνο, πηγαίνω σε μια ξένη χώρα, κατεβαίνω από το αεροπλάνο και ξαφνικά μαχαιρώνω έναν άνθρωπο που λέω μπροστά μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω κίνητρο για αυτό το πράγμα, αφού πήγα κάπου μακριά και βρήκα έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζα. Τι σημαίνει όμως ότι δεν τον μαχαίρωσα, ότι δεν έγινε το γεγονός? Δηλαδή, δεν είναι επιχείρημα ότι μα δεν είχε κίνητρο. Τι θα πει δεν είχε κίνητρο? Έγινε κάτι, έγινε. Το γιατί έγινε λοιπόν,
0: ναι,
1: δεν μας αφορά και δεν μας ενδιαφέρει.
0: Πάει να έχει τόση σημασία γίνει.
1: Δηλαδή, υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα. Έχουν συμβεί πράγματα. Το ότι ξαφνικά μαζέψαμε τα πάντα και τα πετάξαμε σε ένα χωράφι και. Εγώ ίδιος θα σας πω, γιατί δυστυχώς αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, στην απόλυτη κυριολεξία. 2 μήνες μετά, τέλη Μαΐου του 2023, στο Κουλούρι, όταν βρέθηκα με τον συνάδελφο μου τον Γιώργο τον Περιβολιώτη για να δούμε κάποια ίχνη, αυτό που ψάχναμε τότε ήταν λιωμένα αλουμίνια, λιωμένους μπρούτζους, λιωμένα υλικά, για να διαπιστώσουμε τη μέγιστη θερμοκρασία σε διαφορετικά σημεία των βαγονιών. Ψάχναμε λοιπόν μέσα στο Κουλούρι να βρούμε πού έχει λιωμένο αλουμίνιο που μας δίνει μια θερμοκρασία τήξης και άρα ξέρουμε η φωτιά έφτασε εδώ, πού έχουμε καμένο ξύλο, πού το ένα, πού το άλλο. Ψάχνοντας λοιπόν εκεί στα αποκαίδια, εγώ ο ίδιος ξαναλέω και στενοχωριέμαι πάρα πολύ που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν θα έπρεπε. Εγώ ο ίδιος όμως που είμαι και άσχετος, δεν είμαι ανθρωπολόγος, δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν είμαι ερευνητής αυτών των πραγμάτων. Ναι. Βρήκα εγώ ανθρώπινα υπολείμματα και τα παρέδωσα στον εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνες. Και όταν λέμε ανθρώπινα υπολείμματα, δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά μην φανταστούμε ότι μιλάμε για μια τρίχα, ναι, για μια σταγόνα. Δεν μιλάμε για κάτι αόρατο.
0: Αυτό, κύριε Λακαφώση, είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί μιλάμε για 2 μήνες μετά. Είναι πάρα πολύ καιρό. Όπως και να το κάνουμε. Yeah. Είναι χρόνος στον οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν γίνει βασικές έρευνες, αφού τα πήραν και τα πήγανε. Κακώς τα πήραν και τα πήγανε.
1: Και υπάρχει και ένα ακόμα χειρότερο, ότι εγώ όταν το ανέφερα αυτό στον ανακριτή, και έκανα τη συγκεκριμένη αναφορά ανωνύμως σε εισαγωγικά, δηλαδή χωρίς να φανεί το όνομά μου στην έκθεση έβρεση κτλ. Υπάρχει τώρα κάπου ένα χαρτί με στη δικογραφία που λέει ότι την τάδε του μήνα η αστυνομία βρέθηκε στο τάδε μέρος και βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα και τα στέλνει στην ΔΕΕ για.
0: Το οποίο ήταν ύστερα από τη δική σας παρέμβαση.
1: Εγώ λοιπόν περίμενα ότι την επόμενη μέρα θα πάει ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, θα πάνε εκεί όλοι οι άνθρωποι που πρέπει και θα ψάξουν εντατικά και θα βρούνε και όλα τα υπόλοιπα που σίγουρα υπήρχαν. Εγώ λοιπόν έχω να σου πω ότι δεν έψαξε πουθενά ποτέ κανένας και εμείς αναγκαστήκαμε με το ζόρι πιέζοντας πάρα πολύ να ξαναβρεθούμε στο κουλούρι το Νοέμβριο τελικά, μετά από Ντάνιελ, μετά από και διάφορους τρόπους να καταφέρουμε να φτάσουμε, για να καταφέρουμε να βρούμε και άλλα που ξέραμε ότι υπάρχουν. Ξέραμε από την πρώτη μέρα τι θα βρούμε και πού θα το βρούμε. Αλλά ο κρατικός μηχανισμός, φοβούμενος να μην εκτεθεί, γιατί σου λέει τώρα άμα πάμε αύριο και ψάξουμε και βρούμε άλλα 5 δείγματα από ανθρώπους
0: θα φανεί ότι δεν το είχαμε κάνει σωστά.
1: Θα φανεί ότι δεν το είχαμε κάνει. Οπότε άστο να περάσει ο καιρός. Και όσο περνάει ο καιρός, τώρα μην πω. Καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται.
0: Δεν χάνονται και κρίσιμα στοιχεία τώρα. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται να είσαι.
1: Πέρα από τα στοιχεία. Εγώ μιλάω για το σεβασμό στους νεκρούς που είναι αυτό. Πρωτεύον. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει κηδεία, να κλείσει τον τάφο, να πει τελείωσα, πενθώ. Έχασα τον άνθρωπό μου και έκανα μια κηδεία όπως πρέπει και όπως ταιριάζει και τώρα το ξεχνάω. Και ξαφνικά λένε στον άνθρωπο αυτό μετά από μήνες, μετά από ένα χρόνο, ξέρεις, βρήκαμε και κάτι άλλο που δεν το είχαμε δώσει, άνοιξε ξανά και βάλτο μέσα. Είναι τραγικό και που το λέμε, δεν μπορώ να διανοηθώ τι φορτίο είναι αυτό για τους ανθρώπους που οι συγγενείς τους βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν γιατί δεν θέλει και κανένας να πάρει την ευθύνη για κάποια πράγματα. Και σου λέει άστο τώρα, δεν πειράζει, άστο. Και με το άστο, φτάσαμε στο να ψάχνουμε και να βρίσκουμε ακόμα ανθρώπινα υπολείμματα που, ξαναλέω, δεν μιλάμε για μια σταγόνα αίματος ή για μια τρίχα ή για κάτι που είναι αόρατο. Μιλάμε για κάτι που το βρίσκω εγώ άσχετος.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεται όντως ξεκινάει ακριβώς από το ζήτημα για το οποίο κατηγορείται ο κύριος Τριαντόπουλος. Δηλαδή για την εντολή που δόθηκε. Θα δούμε από πού δόθηκε και από πώς
1: ήρθε. Εγώ θα πω για την αδιανόητη βιασύνη. Έτσι το χαρακτηρίζω. Είναι αδιανόητη η βιασύνη να τελειώνουμε γρήγορα. Τι έγινε, γιατί έγινε, ποιος ήθελε, ποιος κτλ. Αυτά δεν τα ξέρω και δεν με αφορούν. Είναι όμως αδιανόητη η βιασύνη και θα σας πω για παράδειγμα ότι σε μια φωτιά που λίγους μήνες αργότερα προς το τέλος του 23, αν θυμάμαι καλά, έπιασε μια τρομερή φωτιά στη Χαβάη, όπου κάηκαν άνθρωποι σε ένα πάρκινγκ, σε ένα χώρο που πέρασε η φωτιά και έκαψε πάρα πολλούς παγιδευμένους ανθρώπους. Και εκεί το μέρος ήταν πολύ αυστηρά αποκλεισμένο για 3 εβδομάδες και μετά οι έρευνες συνέχισαν για μήνες και συνέχιζαν να βρίσκουν τα τελευταία ίχνη που μπορέσαν να βρουν 2 και 3 μήνες μετά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει μέσα σε 3 μέρες να γίνουν όλα λαμπίκο.
0: Ναι,
1: ποια είναι η βιασύνη? Όταν έχεις ακόμα αγνοούμενους ανθρώπους και αγνοούμενα θύματα. Τα λέω και επιμένω, εγώ μένω στο κομμάτι της προσβολής νεκρών. Γιατί όλα τα υπόλοιπα σηκώνουν συζήτηση.
0: Έχει γίνει πολλή συζήτηση. Εγώ αναρωτιέμαι αν μέσα από αυτή την διαδικασία τώρα, δηλαδή μέσα από την πρόταση του εισαγγελέα, αν νιώθετε κι εσείς μια προσωπική δικαίωση. Γιατί είχατε υποστεί κι εσείς μια δολοφονία χαρακτήρα. Μια δολοφονία χαρακτήρα την οποία δεν αναλογούσε στην εμπλοκή σας στην υπόθεση. Απλά θέλω να πω ότι.
1: Δεν το σχολιάζω. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν το σχολιάζω. Θα σας πω. Δεν το σχολιάζω για τον εξής λόγο. Αυτό. Λέω και πάλι, αυτό είναι μια δύσκολη δουλειά. Άμα αντέχεις, την κάνεις. Άμα δεν αντέχεις, αφήνεις να την κάνει κάποιος άλλος. Όταν μπλέκω λοιπόν με μια τέτοια δύσκολη δουλειά, ξέρω ότι θα βρεθώ στο στόχαστρο και για πολλά και διάφορα ζητήματα και συνεχίζω. Δεν είναι ότι τελείωσε. Εγώ θα καταθέσω μάρτυρας στην κύρια δίκη κάποια στιγμή. Θα καταθέσω προφανώς και σε αυτές τις περιφερειακές δίκες. Σε περιμένω και επόμενο γύρο, πιθανόν κάποιος να ψάξει να βρει, να πει ότι. Δεν είχα κάνει αυτό όταν έπρεπε και ότι όταν ήμουν στην τρίτη δημοτικού πήραζε ένα άλλο παιδάκι και ήμουν πολύ άτακτος. Κάτι θα βρουν να πούνε. Είναι όμως μέρος της δουλειάς και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι εγώ το θύμα της ιστορίας. Αυτή η ιστορία έχει τρομερά θύματα.
0: Σωστά. Και άμεσα και έμεσα. Πρώτα απ' όλα, ναι,
1: και είναι πολύ βαρύ αυτό που τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί για να βγω εγώ παραπονούμενος Τώρα αυτό απλά δείχνει το κομμάτι το δικό μου, το λέω μόνο για να δούμε πώς λειτουργούν και κάποιοι μηχανισμοί που μπροστά στο να πούμε αυτό που θέλουμε να πούμε, δεν μας νοιάζει και αν πούμε και κάτι παραπάνω, να πούμε και ένα ψέμα, να πούμε και κάτι άλλο. Και σας θυμίζω, αν και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ότι το μόνο που δεν θα καταφέρει κανένας να βρει για μένα είναι κάτι σχετικό με πολιτικά κόμματα και πολιτικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να βρούνε ότι την κοπάναγα στην Πέμπτη Δημοτικού και πήγαινε να παίξω ποδόσφαιρο αντί να πάω στο μάθημα. Αλλά δεν θα βρει κανένας, βέβαια και τα έχω ομολογήσει, αλλά έχουν παραγραφεί αυτά τα αδικήματα. Δεν θα βρει όμως ποτέ κανένας, οποιαδήποτε σχέση μου με κανένα κόμμα, δεν υπήρξα μέλος νεολαίας, μέλος κόμματος.
0: Καλά, τίποτα, και ακόμα τίποτα, και αυτό, κύριε Λακαφώση, δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν είναι κακό, μα το ξέρω, δεν είναι κακό. Εγώ όμως λέω ότι εγώ.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εγώ ψήφιζα σε όλες τις εκλογές. Δεν είμαι από αυτούς που λένε εγώ δεν ψηφίζω, δεν είμαι πολιτικ. Έχω ψηφίσει σε όλες τις εκλογές γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου να ψηφίσω. Αλλά δεν είμαι οπαδός και κυρίως βαμμένος οπαδός συγκεκριμένου κόμματος ή συγκεκριμένου φορέα. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν βολεύει ή δεν βολεύει, γιατί και κάτι άλλο που σκοπεύω να πω και την πρώτη μέρα στο δικαστήριο, το έχω ξαναπεί, ότι θα το πω και το προαναγγέλλω. Την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσω να καταθέτω, θα πω ότι μπορεί να είμαι εδώ ως μάρτυρας κατηγορίας, αλλά στην πραγματικότητα είμαι μάρτυρας. Τελεία. Μάρτυρας και το μάρτυρας αλήθειας. Δεν έρχομαι για να υποστηρίξω μία πλευρά.
0: Έχετε να πείτε έρχομαι τι είδατε και τι διαπιστώσατε.
1: Την αλήθεια.
0: Από αυτή
1: τη αν κάποιο δεν θέλει να ακούσει κάτι, να με ρωτήσει. Γιατί εγώ δεν θα κρύψω κάτι προκειμένου να εξυπηρετήσω μία ή άλλη ή παράλληλη πλευρά. Εγώ έχω να πω τις πραγματικές συνθήκες που διαπίστωσα και τα πραγματικά. Πραγματικές παρατηρήσεις και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που μπορούν να εξηγηθούν. Και άλλωστε, θα σας πω και τελευταίο για να μην μπούμε σε μια θεωρητική συζήτηση, όλα αυτά που λέει η προπαγάνδα ότι πάει τελείωσε, έχει καταθέσει αυτός που ζωγράφιζε το ένα, το άλλο, όλα αυτά καλά τα λέμε όταν τα λέμε στο Twitter ή τα λέμε μεταξύ μας σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Στο δικαστήριο όμως όλα αυτά δεν περνάνε. Στο δικαστήριο, αν κάποιος έχει να πει κάτι, το λέει με στοιχεία. Στο δικαστήριο λοιπόν καλείσαι. Και λες, αυτή εδώ η πόρτα είναι άσπρη ή μαύρη. Είναι άσπρη διότι όταν τη φωτίζω παίρνω αυτό την αντανάκλαση. Δεν έχει.
0: Δεν είναι γνώμη. Εκεί,
1: δηλαδή δεν περνάνε πράγματα. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά. Έχει κάποιος να πει κάτι αντικειμενικό για αυτό που λέει. Εγώ λοιπόν έχω σε οτιδήποτε λέω, έχω και την όποια τεκμηρίωση μπορεί να υπάρχει. Από εκεί πέρα, όποιος θέλει να πει κάτι άλλο.
0: Θα πρέπει να το αποδείξει.
1: Ελπίζω να έχει κάτι περισσότερο πέρα από την γνώμη. Ενός πολιτικά ορμόμενου σχολιαστή.
0: Έχει τελειώσει ο καιρός για να ακούμε τις απόψεις του καθενός. Δεν είναι θέμα απόψεων πια. Συζητήθηκαν οι απόψεις. Εντάξει, τις είπαμε.
1: Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αυστηρά επιστημονικά. Δεν μπορεί να αλλάξει η επιστήμη επειδή το λέει το ένα ή το άλλο κόμμα. Και αυτό αφορά όλους, γιατί εκμετάλλευση διαφόρων ειδών μπορεί να υπήρξε προς διάφορες κατευθύνσεις. Διάφορα κόμματα προς διάφορες κατευθύνσεις μπορεί να έστριψαν λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, που αυτό είναι και φυσιολογικό δουλειά τους.
0: Είναι μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης.
1: Είναι μέσα στο πλαίσιο παράδοσης. Και τέλος πάντων δεν με αφορά κιόλας.
0: Πάντως αυτό που θέλω να πω, γι' αυτό έκανα την ερώτηση αρχικά, που δεν θα επιμείνω σε αυτό. Αυτή η πρόταση που έχει γίνει από τον εισαγγελέα, αν λέει ένα πράγμα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει δεκτή, πρέπει να συζητηθεί και να γίνει δεκτή,
1: ναι,
0: η πρόταση του εισαγγελέα. Δείχνει τουλάχιστον ότι αποδεικνύει ότι δεν τρελαθήκατε όλοι οι πραγματογνώμονες και συγγενείς. Είχαν βάσει αυτά που λέγατε, δηλαδή τα άκουσε ένας άνθρωπος, τα βάλε κάτω, τα υπολόγισε και είπε: ναι, παιδιά, αυτοί είχαν βάσει και πρέπει να προχωρήσει να ξεκινήσει μια δίκη. Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα τουλάχιστον. Και αυτό έχει σημασία να το βάζουμε, γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μια προσπάθεια. Οποιοδήποτε συζητούσε για το θέμα της της εκχωμάτωσης και της επιχωμάτωσης που έγινε, για να βάλουμε τους καθαρούς όρους που αρέσουν, να μην λέμε μπάζωμα δηλαδή και ενοχλείται ο κύριος Φλωρίδης. Υπήρξε αυτό το πράγμα, υπήρξε και υπήρχαν προβλήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση μόνο και να κλείσουμε με αυτό, με το επιστημονικό κομμάτι. Αν μπορείτε να μας πείτε πόσα πράγματα περισσότερα θα γνωρίζαμε σήμερα αν όλα τότε είχαν γίνει σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Δηλαδή αν ξέρουμε περίπου τι λείπει αυτή τη στιγμή από το πάζλ.
1: Αυτό είναι προφανές και αυταπόδεικτο, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι όταν προσπαθείς εκ των υστέρων να λύσεις ένα πολύ δύσκολο τεχνικό μυστήριο, γιατί πρέπει να πω ότι το ένα κομμάτι είναι αυτό που συζητήσαν προηγουμένως, που είναι ο σεβασμός του νεκρούς και η γενικότερη διαχείριση του χώρου. Το άλλο κομμάτι είναι η πραγματική διερεύνηση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και της φωτιάς που ακολούθησε, που δεν είναι τυχαίο γεγονός που εντάξει τι έγινε δεν πειράζει πέρασε, γιατί όπως έχουμε και στοιχεία να αποδείξουμε στο δικαστήριο. Υπάρχουν άνθρωποι από τους 57 που επέζησαν από την αρχική σύγκρουση και κάποιοι από τους 57, έχω πει ότι γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα για 4-5, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι μπορεί να είναι λίγο περισσότεροι.
0: Και το λέει και το πόρισμα του συγκεκριμένου αριθμού.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και ούτως ή άλλως η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία. Δεν έχει διαφορά αν χάθηκε ένας άνθρωπος ή αν χάθηκαν 5 ή 30 ή 50 και ένας να χάθηκε από μια φωτιά, πρέπει ο άνθρωπός του σε πρώτη φάση, γιατί υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι, πρέπει ο άνθρωπος που μείνει πίσω να ξέρει. Γιατί ένα πράγμα που εγώ το έχω εισπράξει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια είναι ότι άνθρωποι έχουν αγωνία να μάθουν τι συνέβη στο παιδί τους, στον πατέρα τους, στον αδερφό τους, στο συγγενή τους. Και δεν τους νοιάζει τόσο το αν θα πάει κάποιος φυλακή, τι θα γίνει. Με παίρνουν τηλέφωνο άνθρωποι στις 12 το βράδυ και μου λένε δεν μπορώ να κοιμηθώ, σκέφτομαι αυτό το πράγμα, τι έγινε εκεί και πώς. Και καταλαβαίνω την αγωνία τους να μάθουν, να δώσουν απαντήσεις.
0: Να, για να μπει ένα τέλος που δεν έχει σχέση με την τιμωρία μόνο του άλλου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ολοφάνερο κενό της διερεύνησης. Και όταν στέλνει κάποιος κατηγορητήριο στην κύρια δίκη και λέει ότι έγινε μια σύγκρουση που από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σπινθήρες, χωρίς να μας πει ποιος τους προκάλεσε αυτούς τους σπινθήρες, και μετά προκλήθηκε μια πυρκαγιά χωρίς να μας πει τι κάηκε και πώς, και ότι αυτή η πυρκαγιά δεν το αναφέρει στο κατηγορητήριο, ότι έκαψε ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιζήσει, αυτό είναι προφανές κενό της διερεύνησης και της δικογραφίας έτσι όπως έκλεισε και στάλθηκε η δίκη. Είναι προφανές, ακόμα κι αν εμείς όλοι που λέμε αυτά που λέμε έχουμε άδικο. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εσείς όλοι έχετε άδικο, δεν ισχύουν αυτά που λέτε γιατί συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Πού είναι όμως αυτές οι αποδείξεις? Πώς κλείνεις τη διερεύνηση χωρίς να έχεις γνώση για το πού βρίσκονταν οι 57, τι έπαθε ο καθένας από τους 57, ποια ήταν η ακριβής αιτία θανάτου για καθέναν από τους 57, τι ήταν αυτό που τους έκαψε ή δεν τους έκαψε, με ποιο τρόπο άναψε, με ποιο τρόπο έκαψε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ δεν θα επιμείνω ότι έχω απόλυτο δίκαιο μέχρι να αποδειχθεί, τέλος πάντων. Δεν εννοώ ότι παίρνω τίποτα πίσω. Εννοώ ότι δεν είναι ο σκοπός μου να επιμείνω ότι έχω δίκιο. Ο σκοπός μου σε αυτή τη φάση είναι να επιμείνω ότι δεν γίνεται να κλείσει κάτι έτσι στον αέρα χωρίς απάντηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν πειράζει, κλείσω τώρα γιατί δεν μπορούμε να το βρούμε. Κλείσω, μην κατηγορήσεις κανέναν, δεν υπάρχει φωτιά, δεν έγινε τίποτα. Ό,τι έγινε, έγινε. Πάμε να το κλείσουμε, να τελειώνουμε. Και αυτό είναι ολοφάνερα προβληματικό. Και αυτό θα αναδειχθεί στην πορεία, είμαι σίγουρος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για την ανάλυση. Το καταλάβαμε, νομίζω καταλαβαίνουμε και ακριβώς τι σημαίνει και η εξέλιξη αυτή η δικαστική. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λακαφώση.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Στο κόκκινο. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by They. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν σιγά σιγά και για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε αρκετές καλησπέρες να πούμε ακόμα και στην Περσεφόνη και στην Αγγελική και στον Περικλή που μας σχολιάζουν για το ποιοι είναι αυτοί που σηκώνουν το τηλέφωνο στα τρεις τα ξημερώματα, προφανώς αναφερόμενοι στο ζήτημα της, του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον συζητούσαμε στην αρχή. Εμείς θα συνεχίσουμε με λίγο διαφορετική θεματολογία, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε ανοίξει πολλά θέματα σήμερα και έχουμε όμως εξελίξεις και στο θέμα της ακρίβειας. Και γι' αυτό το λόγο θα πω μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον γνωρίζετε πολύ καλά, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλησπέρα, κύριε Ριγόπουλε.
0: Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά για σήμερα.
0: Όλα είναι έτοιμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό διαβάζω. Από τον Αύγουστο τσάμπα όλα. Εσείς δεν θα έχετε δουλειά, γιατί θα είναι τόσο φτηνά που δεν θα έχετε τι να μας πείτε. Και μπαίνει σε ισχύ αυτή η μεγάλη συμφωνία κυρίων και κυριών που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός με τα σούπερ μάρκετ. Νιώθετε δικαιωμένος, φαντάζομαι.
1: Απόλυτα.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Απόλυτα δικαιωμένος, αφού οι συμφωνίες κυρίων είναι αυτές οι οποίες θα ρίξουν τις τιμές των προϊόντων. Αλλά δεν ξέρω πού πήγε εκείνη η πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Συγγείλατε πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω μπει τελευταία να δω πόσο κάνει. Το βλέπω εκεί που πάω να αγοράσω συνήθως.
1: Για να συζήτησαν, δεν ξέρω τι γίνεται. Και αφού πέτυχε η πλατφόρμα, πώς τώρα έρχονται οι συμφωνίες κυρίων για να μας πούνε τι, να μας δείξουν τι. Ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται από τέλος Αυγούστου, λέει, να αφήσει πρώτα τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του. Και μετά, αφού κάνει τα μπάνια του, να γυρίσει για να δει από 5 έως 20% λέει μείωση τιμών σε προϊόντα. Και γιατί δεν τα κάνουν από αύριο? Γιατί πρέπει να περάσει ολόκληρος Αύγουστος και να πληρώσουμε βαπορίσα τις τιμές των προϊόντων? Και στο φινάλε, αν μέσα στον Αύγουστο ή και μέσα στο διάστημα αυτό που διανύουμε θα πάρουν μια αύξηση κάποια προϊόντα 5 και 10 και 15% και το μειώσουν μετά 5%, τι θα γίνει?
0: Μα είναι αυτό, είναι ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Αφενός είχαν πει ότι θα παγώσουν οι τιμές στη στιγμή που έγινε η συμφωνία. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, έχουμε αύξηση στο πετρέλαιο. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν να γίνεται ακόμα πιο έντονος. Αυτά δεν ισχύανε τότε.
1: Κύριε Ριγόπουλε, από το πολύ το πάγωμα δεν μπορούμε να πιάσουμε τα προϊόντα.
0: Δεν βάλε δροσιά, ναι, σωστά.
1: Καταλάβατε. Άρα, βλέπετε ότι μας δουλεύουν λογαζί. Η κυβέρνηση θεωρώντας ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους, και το είδαμε και με το θέμα των καυσίμων. Mm-hmm. Επιδότησε τα καύσιμα και αυτά ανέβασαν τιμή μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Mm-hmm. Μα θα μου πείτε οι διεθνείς συγκυρίες. Πόσο έχει σήμερα το βαρέλι Brent, κύριε Ριγόπουλε? 86 δολάρια. Mm-hmm. Έπεσε. Mm-hmm. Έπεσε και οι τιμές είναι ακόμα πάνω από τα 2 ευρώ. Mm-hmm. Και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο και η βενζίνα με επιδότηση από την κυβέρνηση. Άρα ποιος τελικά κοροϊδεύει? Μάλλον η κυβέρνηση. Τα διηγηστήρια δουλεύουν τους Έλληνες πολίτες. Και όχι μόνο αυτό, αν πάμε και στην άλλη την αντίπερα όχθη που λέγεται τουρισμός, τι βγήκε και μας είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι αν μειώσουμε τον ΦΠΑ και θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες.
0: Καλά, με το ΦΠΑ έχει γίνει ούτως ή άλλως αυτή η συζήτηση πάρα πολλές φορές και δεν έχει βγάλει και πουθενά.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούμε να μειώσουμε γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν σε νησιωτικές περιοχές και σε ορεινές περιοχές, που έχει τουρισμό και αγοράζουν τα προϊόντα όπως αγοράζει και ο τουρίστας. Αυτοί τι είναι τα κορόιδα της υπόθεσης? Αυτούς δεν τους σκέφτεται ο Πρωθυπουργός? Σκέφτεται μόνο τους τουρίστες και πως θα χάσει έσοδα το κράτος από τη μείωση του ΦΠΑ και τη μείωση των τιμών? Με λίγα λόγια, κύριε Ριγόπουλε, η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Νέα Δημοκρατία Κυριάκος Μητσοτάκης, τελεία και παύλα. Τα υπόλοιπα που λένε ή τέλος πάντων θέλουν να δικαιολογήσουν είναι προφάσεις αναμαρτίες.
0: Επειδή λέγατε αυτό που λέγατε για, για τους κατοίκους των νησιών, αυτό είναι πολύ σημαντικό και να μην το ξεχνάμε. Γιατί ακούμε Μύκονος, ακούμε Σαντορίνη και θεωρούμε ότι αυτά τα νησιά είναι απλά κουκίδες στο χάρτη, στις οποίες απλά υπάρχουν άνθρωποι και τουρίστες. Υπάρχουν κάτοικοι σε αυτά τα νησιά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα νησιά. Κανονικοί άνθρωποι, Μύκονο, όχι αυτοί που βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Συγγνώμη, η Σαντορίνη έχει 5.000 μόνιμους κατοίκους.
0: Εγώ ξέρω περιπτώσεις, κύριε Λεχωρίτη, που μικονιάτες που πηγαίνουν στην Τίνο για να αγοράσουν το σούπερ μάρκετ. Δεν μπορούν να πατήσουν το σούπερ μάρκετ.
1: Το ίδιο ισχύει και στη Μύκονο. Αλλά πέραν από αυτό, εκεί λοιπόν που υπάρχει τουρισμός και οι τιμές είναι διπλάσιες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν πάτε να αγοράσετε ένα επώνυμο μακαρόνι στην Σίκινο, θα το βρείτε 2 ευρώ το μισό κιλό. 2 ευρώ για τον τουρίστα, αλλά και για τον Έλληνα μόνιμο κάτοικο. Δεν έχει διαφορετική τιμή ο Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Ναι. Αν πάτε στη Νίο, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, η Εξάδα, το 1,5 λίτρο το νερό, στο σούπερ μάρκετ τοπικό του νησιού, έχει 6 ευρώ. 1 ευρώ το 1,5 λίτρο. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει 30 λεπτά το μπουκάλι. Λοιπόν, ας καθίσουν να σοβαρευτούν κάποτε και να σταματήσουν την κοροϊδία περί συμφωνίες κυρίων.
0: Τώρα, στην πράξη αυτό με τη συμφωνία κυρίων, και τι είναι αυτό που περιμένουμε σήμερα, γιατί είναι σημαντική η σημερινή μέρα αυτή τη συμφωνία που γίνεται. Δηλαδή, καταλαβαίνω, ξεκινάει μια διαδικασία τώρα.
1: Μάλιστα. Ωραία, καλά που το θυμηθήκατε. Σήμερα, λοιπόν, η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, ο Θεός να την κάνει ανεξάρτητη αρχή. Ξέρετε, έχω μάθει στη ζωή μου να ερμηνεύω κανονικά τις λέξεις. Ανεξάρτητη σημαίνει ότι κάτι το οποίο δεν επηρεάζεται από κανένα. Μα αυτή η υποτίθεται νέα ανεξάρτητη αρχή παίρνει εντολές από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την κυβέρνηση. Ποια είναι η ανεξαρτησία της αρχής? Και καλή λοιπόν η νέα ανεξάρτητη αρχή, ποιος θέλει να συμμετέχει εθελοντικά στη μείωση των τιμών. Το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό?
0: Εθελοντικά λοιπόν.
1: Εθελοντικά.
0: Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει να συμμετέχει ότι θα μειώσω εγώ το μαρούλι 5%, τα φασολάκια 6%, εκείνη το μακαρόνι 10% και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτές υποτίθεται είναι οι νέες συμφωνίες κυρίων, αλλά το δούλεμα πάει στην εφό αφού το πόσο
0: ίσως κάνει... Ίσως τον έχουν συμφωνήσει.
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό. Μα ίσως, ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Επιμένετε και εσείς να κοιτάτε τις λέξεις τώρα, να διαβάζετε τις λέξεις και να θεωρείτε...
1: Κακός,
0: κύριε Λεχωρίτη,
1: κακός. Εγώ από τις λέξεις πιάνομαι. Τι να κάνω, να μην πιαστώ από τις λέξεις, τις λέξεις οποίες λένε οι ίδιοι. Δεν τις λέω εγώ. Εγώ ερμηνεύω τις λέξεις που λένε. Και όχι, όταν λέμε εγώ, εννοώ το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Εκπροσωπούμε ένα φορέα. Εκπροσωπούμε χιλιάδες πολίτες καταναλωτές. Για αυτούς ενδιαφερόμαστε. Για την ακρίβεια στα καύσιμα, για την ακρίβεια στην ενέργεια, για την ακρίβεια στην αγορά, στα τρόφιμα, στην ένδυση, στην υπόδηση, τα ενίκια, στα μεταφορικά, τουριστικά. Είδατε να πέσουν μήπως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των super fast ferry, των ταχυπλών καραβιών? Μόνο τα της γραμμής που θα κάνει 10 ώρες να φτάσει από τον Πειραιά στην Σαντορίνη, ενώ το άλλο το ταχύπλο θα κάνει 5, ναι, μισή ώρα. Σε εκείνο θα έχει κάποια έκπτωση. Αλλά στα υπόλοιπα καράβια σε έφαγε. Σε έφαγε τον άβλο. Γι' αυτό μας προστατεύουν, από εκεί μας προστατεύουν.
0: Εσάς σας συμβουλεύονται, κύριε Λεχωρίτη, για αυτά, γιατί είστε και ένας θεσμικός, τέλος πάντων είστε ένας φορέας που είστε αναγνωρισμένος σε σχέση με τον λόγο.
1: Δεν μας συμβουλεύουν εμάς, εμείς είμαστε το κόκκινο πανί, γιατί λέμε την αλήθεια.
0: Ούτε για αυτή την υπόθεση με την συμφωνία, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια, δεν τους αρέσει η αλήθεια, κύριε Ριγόπουλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όποιος πηγαίνει κόντρα.
0: Καλά, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνήσετε κιόλας μαζί τους και να πάτε οι καταναλωτές και οι σούπερ μαρκετάδες να πείτε άτι καλά τα βρήκαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τους είπα να με καλέσουν. Να καλέσουν έναν άνθρωπο που έχει 35 χρόνια πείρα στην αγορά. Γιατί να τον καλέσουν, λες και ξέρει τίποτα ο άνθρωπος αυτός. Είναι οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ ο υπουργός που είναι 2 χρόνια και δεν έχει ιδέα τι σημαίνει αγορά, ξέρει πολύ περισσότερα. Θα μου πείτε, έχει συμβούλους. ναι, τόσοι πολλοί σύμβουλοι που έχει είναι τόσο καλά διαβασμένοι που οι ειδικοί, οι άνθρωποι που γνωρίζουν από αγορά είναι αγκυροβολημένοι στα γραφεία εντός της παλιάς υπηρεσίας εμπορίου, mm-hmm. πλατεία Κάνικος μιλάω, το παλιό εμπορίου, mm-hmm. Υπουργείο Εμπορίου, τους έχουν εγκλωβίσει εκεί και έχουν φέρει τα καινούργια πρόσωπα, τα καινούργια Golden Boys που ξέρουν την αγορά, αλλά 8.000 μισθό να παίρνει η νέα πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, μήπως είναι λίγα τα χρήματα και να τα βάλουμε λίγο παραπάνω.
0: Να μαζέψουμε άμα είναι. Να, κάνουμε...
1: να μαζέψουμε κι εμείς, έτσι.
0: Ραδιομαραθώνιο εδώ.
1: Τρομάρα μας, κύριε Ριγόπουλε, τρομάρα μας, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούμε και βλέπουμε είναι πράγματι να εκνευρίζει τον κόσμο, και αυτό είναι που ενοχλεί, το ότι μιλάμε και λέμε την αλήθεια στους πολίτες, αυτό που βιώνουν. Για πέστε μου, όταν κάναν το ερώτημα στον κύριο Στουρνάρα και είπε πήλε θα δώσεις 13η σύνταξη, mm-hmm. πάει η εθνική οικονομία. Mm-hmm. Λες μωρέ άνθρωπε, ένας άνθρωπος 360 ευρώ σύνταξη ή 500 ή 700 ή ακόμα και 1.000 ευρώ θα μπορέσει να επιβιώσει όταν εσύ παίρνεις, δεν ξέρω πόσα παίρνεις, 200-300 χιλιάρικα το χρόνο και συζητάς για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μα είναι σοβαρά. Τουλάχιστον ας τα λένε μεταξύ τους, μην τα βγάζουν προς τα έξω. Να τα ακούει ο κόσμος και να τιμώνει, mm-hmm. να εκνευρίζεται, να έχει χάσει την αξιοπρέπειά του. Ο κόσμος σήμερα έχει χάσει την αξιοπρέπειά του.
0: Ναι, και νομίζω πως κάθε φορά που πας στο σούπερ μάρκετ αυτό γίνεται και πιο εμφανές. Δηλαδή βλέπεις, γιατί είναι προκλητικό πολλές φορές. Είναι προκλητικό αυτό που βλέπεις. Είναι προκλητική η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν οι τιμές. Δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη να βλέπεις μια τεράστια διαφορά και να μην καταλαβαίνεις από πού προήλθε και γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Και να ακούς μετά για συμφωνίες οι οποίες δυστυχώς, το λέω πραγματικά το δυστυχώς, επειδή τα έχουμε ξανακούσει και τα έχουμε ξαναβιώσει, ξέρουμε συνήθως πού καταλήγουν και πώς ξεχνιούνται στην ουσία οι συμφωνίες, γιατί οι συμφωνίες είναι και για να σπάνε πολλές φορές.
1: Μα κύριε Ριγόπουλο, όταν ακούσε τον ίδιο την Πρωθυπουργό να λέει τιμώνω και λυπάμαι για την ακρίβεια. Συγγνώμη, δεν είσαι πρωθυπουργός σε μια χώρα. Θυμώνεις και λυπάσαι για ποιο λόγο? Να μου πει το λόγο γιατί θυμώνει και λυπάται. Γιατί υπάρχει ακρίβεια? Με την ανοχή τη δική σας υπάρχει ακρίβεια. Εάν δεν θέλατε εσείς να υπάρχει ακρίβεια, δεν θα υπήρχε ακρίβεια στην Ελλάδα. Όταν ξεκινάει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι ή να σας πω 6 λεπτά αυτή τη στιγμή πωλείται το καρπούζι, mm-hmm. στο χωράφι 6 λεπτά,
0: ναι, ναι.
1: και εμείς θα αγοράζουμε 60 και 70 λεπτά, δηλαδή 1000 και 1200% επιπλέον. Εκεί γιατί δεν παρεμβαίνεις, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, και να τους πεις κάτσε εδώ, έλα εδώ, το καρπούζι τι θέλει? Συσκευασία θέλει, πλήσιμο θέλει. Τι θέλει, τυποποίηση θέλει?
0: Μάλιστα.
1: Καλά τα άλλα τα προϊόντα που μας βομβαρδίζεται ότι έχουν ένα σωρό έξοδα. Αν το καρπούζι και το πεπόνι τι θέλει? Είδατε λοιπόν? Μάλιστα. Τα πράγματα λένε την αλήθεια από μόνα τους, αλλά η κυβέρνηση, επειδή διάβαζα σήμερα 4,6 δις πλεώνασμα. Αυτό το πλεώνασμα, κύριε Ριγόπουλε, προήλθε από τα δικά μας λεφτά μέσα από την αγορά, από την ακρίβεια. Γυρώνουμε δηλαδή πανάκριβα τα προϊόντα για να εισπράττει η κυβέρνηση και να δίνει μετά το επίδομα ή το fuel pass, είτε δεν ξέρω την επιδότηση στην Αγγλία λέει, και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η στρατηγική και η πολιτική σήμερα.
0: Κύριε Λεχουρίτη, μπορούμε να συζητάμε για πάρα πολλή ώρα νομίζω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γιατί
1: είναι πολλά τα κεφάλαια.
0: Θέματα, είναι πολλά τα κεφάλαια και τα θέματα αυτό συνεχίζουν και ανοίγουν και συνέχεια. Δεν, είναι
1: δεν, έχουμε ότι ανοίξει το δεν έχουμε ανοίξει το μέγα κεφάλαιο και πρέπει μια μέρα να το κάνουμε.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Πώς λειτουργούν τα funds, οι services, οι real estate εταιρείες, mm-hmm. των ίδιων τραπεζών.
0: Σωστό, σωστό. Θα το βάλουμε στην ατζέντα. Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Πολύ μεγάλο είναι.
1: Περιουσίες χάνονται, σπίτια φεύγουν.
0: Και μεταφέρουν μεταξύ τους τα δάνεια ο ένας τον άλλον και τελικά είναι ο ίδιος από πίσω. Το ίδιο κεφάλαιο.
1: Οι ίδιοι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το κανονίσετε μια μέρα να ασχοληθούμε.
0: Θα το κανονίσουμε σύντομα. Ευχαριστούμε κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε τραγούδι, κυρία Τσουραμάνη.
2: Πάμε για τραγουδάκι.

κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

Επιστρέφουμε λοιπόν για την αποφώνησή μας. Εντάξει, σήμερα καλά τα πήγαμε νομίζω. 2 ώρες, καλά. Μια χαρά πήγανε, ωραία πήγανε. Βοηθήσατε κι εσείς πάρα πολύ όμως. Δεν ήταν έτσι τυχαίο, γιατί όντως είχαμε και πολλά σχόλια και πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Τελευταίες καλησπέρες που θα πούμε θα είναι στον Περικλή, θα είναι στην Τάνια, θα πούμε στον Θέμη και θα του πούμε του Θέμη ότι η απάντηση στην ερώτησή σου είναι Αύγουστος, Θέμη. Και από εδώ και πέρα εγώ θα σας αφήσω, θα ξαναπούμε αύριο στις 12 μέχρι τις 2 και ακολουθεί, όπως έχουμε πει, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, μαγκαζίνο ακολουθεί. Α, σωστά, έχουμε το μαγκαζίνο, έχουμε Κατερίνα Κρυβοπούλου ακριβώς απ' έξω και μας περιμένει. Σωστά, δελτία ειδήσεων. Και από εδώ και πέρα και θα τα πούμε και θα τα λέμε και κάθε μέρα 12 με 2 εδώ από τη συχνότητα του κόκκινου. Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Ποιο μπάζωμα, πρώτο εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Λοιπόν, έγινε, πάρθηκε μια απόφαση να σταθεροποιηθεί το έδαφος και να σηκωθούν τα
1: βαγόνια.
0: Επιχειρησιακά την πήραν οι άνθρωποι στο πεδίο.
2: Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε. Στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
1: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
2: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
1: Έγινε κάποια σύσκεψη, παρουσία του Πρωθυπουργού και απουσία εισαγγελέα για να αποφασιστεί μπάζωμα.
0: Μα είμαστε σοβαροί. Αν τη σταματήσουμε επιτέλους αυτή την κουβέντα. Είναι βαθιά προσβλητικό αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς εκείνη την ώρα που είχαμε να διαχειριστούμε νεκρούς, έπρεπε να ανασύρουμε τους νεκρούς από τα συντρίμια. Το μέλημά μας ήταν η συγκάλυψη. Είναι ντροπή αυτή που τα λένε αυτά.
2: Έχω μετανιώσει για το γεγονός ότι άφησαν να ριζώσουν οι θεωρίες των ξυλολίων. Ότι μετά τα Τέμπη, όλο αυτό το κύμα της χυδαίας παραπληροφόρησης και της εργαλοποίησης μιας τραγωδίας για το τι έγινε μετά το ατύχημα, τα μπαζώματα και όλα αυτά. Ότι ουσιαστικά δεν απαντήσαμε με θάρρος και με τόλμη πολύ νωρίτερα.
0: Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
3: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα του
0: χώρου. Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.
4: Θα φανούν όλα αυτά στο ειδικό δικαστήριο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, η τελευταία του Ιουλίου, και παρότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οι πολιτικές θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την εποχή. Ο κλειός των σκανδάλων πνίγει το Μαξιμού, με ειδικά δικαστήρια και νέες δικογραφίες εν όψη να κυριαρχούν και να εντείνουν τον πανικό. Αποτέλεσμα, τα τρόλ της ομάδας αλήθειας έχουν ξεφύγει κυριολεκτικά. Χθες κυκλοφόρησε ένα έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ο γιος του Χριστόφορου Ζαραλίκου κατηγορήθηκε, λέει, για ενδοοικογενειακή βία, αλλά τη γλίτωσε χάρη στις πολιτικές γνωριμίες του Ζαραλίκου. Του Ζαραλίκου, έτσι, ο οποίος τυπάει την κυβέρνηση ανελέητα. Λοιπόν, πρώτον, ο γιος του Ζαραλίκου είναι 6 ετών. Δεύτερον, στο έγγραφο, το οποίο παρουσιάζουν τάχαμος ντοκουμέντο, φαίνεται ολοκάθαρα το πατρόνυμο του ανθρώπου που κατηγορήθηκε, και δεν είναι το πατρόνυμο Χριστόφορος, είναι Ιωάννης. Ο πανικός έχει χτυπήσει κόκκινο και η καθεστατική αγριότητα να επιχειρούν να εξολοθρεύσουν όποιους τους κάνουν κριτική και είναι απέναντί τους έχει χτυπήσει μαύρο. Είπαμε όμως, ο πολύς ανός κάνει σοβαρή ζημιά στα εγκεφαλικά κύτταρα, γιατί μετατρέπεται σε στόκο. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Δευτέρα 27 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Έκρηξε πριν από λίγο σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα σε λίγο. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Μάλιστα, στέλνει μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νότιο-δυτική Ευρώπη, ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εγκαινώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν πως η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόν, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από το όριο της πόλης. Εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας προειδοποίησε ότι η μάχη με τις φλόγες μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν σήμερα, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια, όπου η νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν. Πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Περισσότεροι από 400 λουόμενοι απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης στην Απουλία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος επί της πρότασης αναθεωρητέων διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιπλέον διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δηλώνει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατά Σαγκαρά. Το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Καρδαλιάς αποτελεί μια αποκαλυπτική ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου. Πίσω από το επικοινωνιακό περιτύλιγμα αποδεικνύεται ότι η σημερινή διοίκηση συνεχίζει αμετανόητη την ίδια καταστροφική λογική της διοίκησης Πατούλη υπό τις ευλογίες του κυρίου Πρωθυπουργού, μια αιμονή σε αμφιβόλους σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος, τονίζει η Ρένα Δούρου. Η πρόταση της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση θα αναπτύξει αύριο ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο Αθλητικό Συγκρότημα του Δήμου Αθηναίων. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, όπως το ονομάζει, για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλιων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισής τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητεί και η ΑΔΕΔΗ. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία της Γαλλίας επί της Ουδού Ακαδημίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του τμήματος εξυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή και η Ακαδημίας φυσικά. Να απορριφθούν όλα τα αιτήματα αναβολής της δίκης και οι ενστάσεις που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ στη δίκη για τα Τεμπή, πρότεινε η εισαγγελέα του Τριμελού Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Με την πρόταση της εισαγγελέως συντάχθηκε η συντριπτική πλειονότητα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σήμερα και αύριο. Είναι οι τελευταίες συνεδριάσεις του δικαστηρίου πριν από τη διακοπή του Αυγούστου. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, έθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα, μετά από σχέδιο 2 εβδομάδων έντονης κλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσε τη διακοπή επιθέσεων κατά του Ιράν, λέγοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δίνει χώρο στις διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις.

0: Και δεν ξέρω, Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
0: Τι δείχνει το θερμόμετρο στο Μαξίμου?
1: Είναι μονίμως ψηλά, λόγω των σκανδάλων. Και επειδή είναι ψηλά το θερμόμετρο, είναι και ιδιαίτερα νευρικός ο Πρωθυπουργός. Το είδαμε αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή. Αυτό παρατηρήσαμε όσοι παρακολουθήσαμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ήταν εκείνος που ξεκίνησε την αντιπαράθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα όταν μιλούσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού προηγουμένως είχε προβεί σε προσβλητικό σχόλιο εις βάρος της, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της Ρένας Δούρου για την μη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η ένταση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη και το υψηλό και οι υψηλές θερμοκρασίες στο Μαξίμου, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές και αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη, εδράζονται στο γεγονός ότι τα πιο δύσκολα βρίσκονται μπροστά. Οι προηγούμενες ημέρες ήταν γεμάτες από ειδήσεις και αποκαλύψεις γύρω από τα σκάνδαλα που πληγώνουν την κυβέρνηση, με τους πιο διεισδυτικούς να διαπιστώνουν ότι λίγες ώρες μετά από κάθε σχετική εξέλιξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανερχόταν με τη διαβεβαίωση ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Από πού πηγάζει λοιπόν η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να εξαντλήσει τη θητεία του κλείνοντας ή επιχειρώντας να κλείσει τα φθινοπορεινά παραθυράκια που είχε ανοίξει ακόμη και ο ίδιος? Συνομιλητές του Πρωθυπουργού μας λέγανε και πιο σωστά μας παρέπεμψαν στο ημερολόγιο και στους μήνες που απομένουν μέχρι το τέλος του 2026. Αναφέρθηκαν στις προγραμματισμένες δίκες γαλάζιων στελεχών ή άλλων προσώπων που συνδέονται με μεγάλα σκάνδαλα, επισημένοντας ότι υπό τέτοιες συνθήκες πολιτικής τοξικότητας που θα καλλιεργήσει η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί μια ομαλή προεκλογική περίοδος εντός του φθινοπόρου. Φυσικά από το Μαξίμου τα ρίχνουν στην αντιπολίτευση, φορτώνουν το κλίμα της τοξικότητας στην αντιπολίτευση προκειμένου να ρίξουν ένα πέπλο γύρω από τις σοβαρές καταγγελίες και γύρω από τις σοβαρότατες έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Και τις αποκείμενες αποκαλύψεις που φοβούνται.
1: Βεβαίως.
0: Επιπλέον αποκαλύψεις εννοώ, ναι.
1: Βεβαίως, γιατί όλα αυτά λειτουργούν αλυσιδωτά τον προβληματισμό στο κυβερνητικό στρατόπεδο, που αποκτά χαρακτηριστικά ακόμη και πολιτικού φόβου, επιτείνει το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αποκαλύψεις γύρω από φακέλους που η κυβέρνηση θεωρούσε πως είχαν πεταχθεί και στο κάλαθο των αχρήστων. Ενδεικτικά, οι αποκαλύψεις του Μάριου Σαλμά για χρηματισμό μέσω μαζικής ενημέρωσης από φαρμακευτικές εταιρείες για να βγαίνει και να κάνει καριέρα ο Γεωργιάδης, όπως και οι καταγγελίες του για τις υποδείξεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας προς τον προστατευόμενο μάρτυρα της Νοβάρτης, Μανιαδάκη, ώστε να μην υποκύψει στην Τουλουπάκη με το αζημίωτο, έχουν προκαλέσει παγωμάρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχοι που δεν μπορούν να στηρίξουν την γραμμή κάλυψης της κυβέρνησης προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, εξού και ακυρώσεις κάποιων προγραμματισμένων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εμφανίσεών τους τις επόμενες μέρες των αποκαλύψεων. Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη δεν δέχτηκε σχετική ερώτηση στο Open και σε κάθε περίπτωση πολλοί προεξοφλούν ακόμα και την αποχώρηση του Άδωνη Γεωργιάδη από την κυβέρνηση.
0: Α, σε περίπτωση που.
1: Ναι. Σε περίπτωση που η δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ανασύρει τη σχετική δικογραφία. Όπως λένε, δεν θα μπορεί να σταθεί. Και πολλοί βουλευτές, οι πολιτευτές λένε ότι στο κυνήγι του Σταυρού δεν μπορούμε να απολογούμαστε για τον Άδωνη Γεωργιάδη ή για κάθε στέλεχος, εν πάση περιπτώσει, που έχει λερώσει ή φέρεται να έχει λερώσει τα χέρια του. Η σιωπή του Μητσοτάκη επίσης, όταν ερωτάται για την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο σχετικά με το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας των Δεμπών, ερμηνεύεται ως ένδειξη αμηχανίας από κομματικά στελέχη, οι παλιές άλλωστε δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι το μπάζωμα έγινε για καλό σκοπό, όπως και οι τοποθετήσεις του Γιώργου Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, εκθέτουν συνολικά την κυβέρνηση και επαναφέρουν το ερώτημα για το ποιος έδωσε την εντολή αλλίωσης του χώρου της τραγωδίας στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρέθηκε αμέσως στο σημείο. Τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα, Κατερίνα, και στον πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο συνεχίζει την ανακριτική διαδικασία για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το Δικαστικό Συμβούλιο, να κρατήσουμε, θα αποφανθεί το φθινόπωρο για

0: παραπομπή ή μη του Χρήστου Τριαντόπουλου, κάτι που το Μαξίμου έχει ήδη κυκλώσει στο ημερολόγιο του. Να λοιπόν ένας άλλος ακατάλληλος λόγος για να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ερμηνείες κομματικών στελεχών. Την ίδια περίοδο επίσης θα εκδικαστούν και υποθέσεις που αφορούν στην εμπλοκή των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο των ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αφορούν τους βουλευτές Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κώστας Κρέκα, με τις δίκες να έχουν προσδιοριστεί αντίστοιχα για τις 27 και 30 Οκτωβρίου και τις 12 Νοεμβρίου. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η αγωνία στο Μαξίμου εν ώψη των νέων ερευνών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι διαρκής. Ο Μητσοτάκης μάλιστα την Παρασκευή στο Open συνελήφθη να διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε πρόσαψε σκοπιμότητα στην Κοβέση, όταν θυμίζουμε, Κατερίνα, η κυβέρνηση πανηγύριζε για το γεγονός ότι ασκήθηκαν διώξεις μόνο σε 4 βουλευτές, ο Πρωθυπουργός εγκαλούσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εμπλοκή στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό.
1: Γεγονός που προκάλεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες δημοσιογραφικές, πολύ μεγάλη οργή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προσωπικά στην ίδια την κυρία Κοβέση.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και οι σχέσεις της κυβέρνησης με την κυρία Κοβέση ίσως παραμείνουν τεταμένες αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι επίκυνται και ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο εκατομμυρίων με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει προχωρήσει σε κατασχέσεις εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων από την κατασκευάστρια εταιρεία. Σύμφωνα με ευρήματα πορίσματος, να θυμίσουμε για την υπόθεση, ορισμένες μονάδες φέρεται να αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η αρχική τιμή αγοράς τους αναφέρεται σε ποσό κοντά στις 66.000 ευρώ, έγινε της μίζας κοινώς και φαίνεται πως δεν πρόκειται να απαντηθεί και στη Βουλή ερώτηση που κατέθεσε ο γαλάζιος βουλευτής Γιώργος Βλάχος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτη φορά καταθέτει γαλάζιος βουλευτής ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό.
1: Και για σκάνδαλο, έτσι.
0: Βέβαια, και για σκάνδαλο. Και προς τον κύριο Παπασταύρου ήταν η ερώτηση για τη διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης. Εδώ θυμίζουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης στο προτελευταίο briefing ισχυρίστηκε πως έχουν δοθεί απαντήσεις σε σχέση με όσα ρωτά ο βουλευτής ο κύριος Βλάχος, κάτι που δεν συμμερίστηκε ο κύριος Βλάχος. Γι' αυτό και επανέφερε την ερώτηση που είχε καταθέσει και ο ίδιος στο παρελθόν. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε και για πολλούς την μητέρα των μαχών. Στο εδόλιο του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου Αθηνών θα καθίσουν στις 11 Δεκεμβρίου οι τέσσερις που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως σε πολυετής ποινές φυλάκισης για την υπόθεση των υποκλοπών. Και μάλιστα η αποκάλυψη του συνηγόρου των θυμάτων, του κυρίου Κεσέ, ότι για πρώτη φορά επίσημα εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, ο Ταλ Ντίλιαν, ο ιδρυτής της Ιντελέξα, δηλώνει πως ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Αυτό λοιπόν, αυτή η αποκάλυψη αποτελεί άλλο ένα ράπισμα στο αφήγημα περί σκανδάλου ιδιωτών. Παρατηρούμε λοιπόν μία σειρά ημερομηνιών μέσα στο φθινόπωρο, την έντονη δικαστική διάσταση που έχουν και πώς περιστρέφονται γύρω από αυτά τα σκάνδαλα, που αν μη τι άλλο καθιστούν πάντα σύμφωνα με τις ερμηνείες απαγορευτική κάθε σκέψη του κυρίου Μητσοτάκη για εκλογές το φθινόπωρο. Φυσικά υπάρχει και αντίθετη άποψη που λέει ότι θα έχει ξεμπερδέψει η κυβέρνηση από τα σκάνδαλα μέχρι τον Μάιο του 2027, όταν κάθε 20 μέρες, κάθε 15 μέρες κάει και μια υπόθεση.
1: Ή θα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα λόγω από
0: ακριβώς. Αυτό το λένε προς επίρρωση αυτού που ανέφερες οι υποστηρικτές της φθινοπωρινής κάλπης. Να σώσουμε ό,τι μπορούμε, μια και είναι μπροστά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις.
1: Πριν σκάσει, ανοίξει το καπάκι από το καζάνι, βέβαια.
0: Ακριβώς, αλλά καταλαβαίνουμε.
1: Είναι
0: μπρος γραμμός
1: και πίσω ρέμα, Κώστα, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Μεταξύ σκύλας και χάρη, μπρος γραμμός και πίσω ρέμα, το απόλυτο αδιέξοδο σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μια σκληρή πεντάδα σκανδαλών, έτσι.
0: Προς το παρόν που μιλάμε τουλάχιστον.
1: Προς το παρόν που μιλάμε, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να γίνεται όλη αυτή η διελκυστίνδα, όπως μας την περιέγραψε αναλυτικά ο Κώστας Αβόπουλος, και για το χρόνο των εκλογών. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής και μέχρι νεοτέρας, και εδώ το λέω όχι ως σχήμα λόγου, αλλά έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, ανά πάσα στιγμή πια μπορούν να βγουν νεότερα σε όλα τα πράγματα.
0: Και υπάρχει και οικονομία φυσικά.
1: Και υπάρχει
0: έτσι.
1: Και οικονομία φυσικά.
0: Ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές,
1: ακριβώς,
0: η ακρίβεια είναι στα ύψη.
1: Ακριβώς. Ναι. Αλλά έχει σύμμαχο τον κύριο Στουρνάρα, θα τον ακούσουμε σε λίγο, να επαινεί την κυβέρνηση και να λέει ότι η χώρα θα κυβερνηθεί. Είναι και μάντης ο κύριος Στουρνάρας, εκτός των άλλων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά έτσι όσο πιο συνοπτικά γίνεται από τον Κώστα. Θα σε ακούσουμε και στις 6 από σήμερα. Επανήλθε ο Κώστας στο μικρόφωνο. Οπότε θα τον ακούσουμε στις 6 ώρα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, Τέμπη Νοβάρτης. Σπιτάκια ανακύκλωσης, σοπεκεπέ, υποκλοπές. Έτσι, αυτά είναι τα 5 πολύ μεγάλα θέματα. Ακούσαμε στην αρχή παλιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το μπάζωμα και όλη αυτή την επιθετικότητα προς την αντιπολίτευση, συγγενείς, συνηγόρους συγγενών, κοινή γνώμη και όλους όσοι αντέδρασαν με τον τρόπο που αντέδρασαν απέναντι στο έγκλημα των Τεμπών. Ακούμε τώρα τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Είναι συνήγορος θυμάτων των Τεμπών. Συνήγορος των συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Και δεν είναι και κανένας αριστερός εδώ που τα λέμε ο κύριος Μαρακάκης.
2: Κάνοντας αυτή την πρόταση, σημαίνει ότι έχει τσιμέντο στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται με αυτή την κατηγορία εξυπηρέτησαν κάτι. Άρα υπήρχε δόλος. Τώρα, το αν κάτω από αυτά κρύβονταν δράκοι, λαθρέμποροι, ουσίες, γιατί δεν θέλω να ξανακούσω για το ξυλόλιο, γιατί ξυλόλιο βρέθηκε και δεν υπάρχει ξυλολιάδα. Ξυλόλιο έχει βρεθεί. Λοιπόν, για να το αποκωδικοποιήσουμε σαν εξέλιξη, δεν είναι απλά σημαντική, είναι κεφαλαιώδης. Το ζήτημα της παράβασης καθήκοντος για οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό, παρά το γεγονός ότι είναι πλημέλημα, αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν τελεί κάποιος δημόσιος λειτουργός παράβασης καθήκοντος κατά λάθος ή από αμέλεια. Πρέπει να υπάρχει δόλος. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι ο κύριος αντισαγγελέας στην έρευνά του, και μιλάμε για ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, διέγνωσε ότι πίσω από το ξεμπάζωμα, μην πούμε τώρα στο ουσιαστικό μέρος, όλη αυτή την αλλίωση του πεδίου το οποίο πρέπει να είναι αποστηρωμένο και μετά την βεβαιασμένα και πολύ γρήγορα και άτακτα κάλυψή του, υπήρξε κάποια εξυπηρέτηση. Δηλαδή διέγνωσε ότι αυτοί οι οποίοι συντόνισαν, έδωσαν εντολές με παραλήψεις ή με πράξεις, έτσι ακριβώς, είχαν κάποιο σκοπό είτε να προσπορήσουν στον εαυτό τους ή σε κάποιον τρίτο όφελος, είτε να προκαλέσουν βλάβη.
3: Άρα ότι υπήρχε αυτό από τα στοιχεία της δικογραφίας και από τις μαρτυρίες. Ότι υπήρχε σχέδιο, σκοπός, δόλιο, το κρίσιμο.
2: Αυτό το οποίο καταγγέλουν οι γονείς και σε πολύ μεγάλο βαθμό, ακόμα και με τις πιο ακραίες φωνές, έχουμε συνταχθεί και άπαντες, εντάξει, είναι ένα εθνικό θέμα, είναι ότι, και ακόμα και ο Δασάμ, ακόμα και ο ίδιος εγώ, είχα υποβάλει ερωτήματα στον ΑΚΟΥ κατά την παρουσίαση του πορίσματος. Τι ακριβώς προέκυψε από τον έλεγχό σας αναφορικά με τη βεβαιασμένη αλλαγή και αλλίωση του πεδίου?
3: Και τι σας είπε?
2: Ότι ήταν κάτι που ήταν πρωτοφανές. Τώρα, το αν κάτω από αυτά κρύβονταν δράκοι, λαθρέμποροι, ουσίες, γιατί δεν θέλω να ξανακούσω για το ξυλόλιο, γιατί ξυλόλιο βρέθηκε και δεν υπάρχει ξυλολιάδα, ξυλόλιο έχει βρεθεί.
3: Είτε, γιατί λοιπόν, τώρα είπατε την κρίσιμη λέξη. Ακούμε τον Πρωθυπουργό και υπουργούς να λένε ότι έχει καταρρεύσει η θεωρία της ξυλολιάδας.
2: Εντάξει,
3: διότι δεν υπήρχε κανένα
2: εκπομπτό. Μην με πάτε σε πολιτικό, λοιπόν.
3: Άρα, όχι, λέει η κυβέρνηση. Γιατί εμείς να αλλοιώσουμε το χώρο? Τι είχαμε να κρίσουμε?
2: Ένα λεπτό. Ωραία, αυτό λοιπόν.
3: Άρα, ξέρετε, αυτό, το κρίσιμο νομικά.
2: Αυτό θα μας το απαντήσει. Αυτό θα μας το απαντήσει, λοιπόν. Θα μας το απαντήσει τελικώς η παραπομπή ή μη μετά από τις διαπιστώσεις του Συμβουλίου. Αυτό τώρα γιατί το λέω? Σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα και με την εισήγηση του κυρίου Αντισαγγελέα, φαίνεται ότι ο κύριος Αντισαγγελέας έχει διαπιστώσει εξυπηρέτηση πίσω από αυτή τη συμπεριφορά.
3: Ότι υπήρχε κίνητρο, ποιος σκοπός βέβαια, δηλαδή. Ποιος μπορεί να ήταν? Τι?
2: Επαναλαμβάνω τώρα.
3: Έχει σημασία αυτό.
2: Όχι, εγώ δεν θα μπω σε αυτό.
3: Ναι, γιατί, αλλά όταν γιατί αυτό κίνητρο, το κίνητρο είναι να κρύψεις, να κουκουλώσεις για να μην φανεί ότι τι. Γιατί η αρχική εκδοχή είναι να κρύψουμε, να κουκουλώσουμε ότι δεν υπήρχαν ήχοι ξυλολίου.
2: Για να μην κουράσω και για να μην πω τα ίδια. Και επειδή έχουμε σε εξέλιξη και την κύρια δίκη για τα ΤΕΠΗ και ακόμα ξέρετε, δεν έχουμε μπει ακόμα στην αποδεικτική διαδικασία. Ελπίζουμε να μπούμε το Σεπτέμβριο για να εξετάσουμε όλα αυτά και να εξεταστούν και οι μάρτυρες και οι πραγματογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι και όλοι. Στην παρούσα φάση, η εξέλιξη παραπομπής του κυρίου Τριαντόπουλου και των λοιπών αναφορικά με την παράβαση καθήκοντος, σημαίνει ότι η εισαγγελία διαπίστωσε ότι υπήρξε εξυπηρέτηση πίσω από
4: κύριε
2: αυτό.
4: Κύριε Μανακάκη,
2: το ένα. Και το δεύτερο, και συγγνώμη για να ολοκληρώσω.
4: Παρακαλώ,
2: το δεύτερο είναι ότι η διαβίβαση των δικογραφιών αναφορικά με το πόρισμα της πυροσβεστικής σε άλλη εισαγγελία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος για κάτι άλλο είναι επίσης κεφαλαιόδος. Διότι συνδέεται με το τσάτρα πάτρα και στο πόδι πόρισμα της πυροσβεστικής αναφορικά με την ανάφλεξη, έκρηξη, πρόκληση φωτιάς και καμένους ανθρώπους. Το οποίο, σας θυμίζω, δυστυχώς δυστυχέστατα, τις πρώτες τρεις μέρες αυτό το οποίο μας έδωσε η πυροσβεστική ήταν ένα πόρισμα μια μισή σελίδα. Και με βάση αυτό πορευτήκαμε για μήνες μέχρι να φτάσουμε να εξετάσουμε τι προκάλεσε την πυρόσφαιρα και τι έχει συμβεί. Αλλά τότε ήταν πολύ αργά γιατί είχαν καλυφθεί όλα.
3: Με τα αποκάλυπτε τότε μέρα-μέρα ή μήνα Καραμήτρου, δεν τους άφηναν και τους είπαν αφήστε να επιληθεί η τροχιά.
2: Είναι αλήθεια.
3: Θέμα της τροχιάς.
2: Είναι αλήθεια.
3: Άρα η πυροσβεστική πήγε και κατέθεσε ότι εμείς δεν φταίμε, δεν μας άφησαν να φτάσουμε.
2: Ευθυγραμμίστηκαν λοιπόν, πολλές τραγωδίες πάνω στην πρώτη. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε ότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να γυρίσουμε πίσω για να δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Σε αυτό λοιπόν στεκόμαστε πάρα πολύ, διότι ούτε εδώ υπήρξε δράκος αναφορικά με το αν και τι προκάλεσε τη φωτιά και το αν κάηκαν άνθρωποι. Κάτι προκάλεσε τη φωτιά. Θεωρεί η εισαγγελία ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν θεσμικά οι πυροσβεστικοί και λοιπές υπηρεσίες αναφορικά με αυτό ήταν ανεπαρκέστατος.
4: Δεν υπήρχαν και τους παραπέμπει αναλύσεις. Και... έτσι. Ήταν ένα πόρισμα πρόχειρο.
2: Όχι απλά στο πόδι. Όχι απλά στο πόδι. Και ξαναλέω, με αυτό πορευτήκαμε και το παντρευτήκαμε μέχρι να επιστρέψουμε πίσω, αλλά τι, να μαζέψουμε τα αμάζευτα.
3: Έλα, Μαριάννα, πρώτα.
4: Στο πρώτο κομμάτι που είπατε, επειδή μιλήσατε για εξυπηρέτηση, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει και άλλο πρόσωπο που μπορεί να πήρε τηλέφωνο τον κύριο Τριαντόπουλο, δηλαδή να μπει και άλλο πρόσωπο στο κάδρο?
2: Η φράση εξυπηρέτηση, για να μην παρεξηγηθεί, συνδέουμε με τη λέξη εξυπηρέτηση ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Mm. Η παράβαση καθήκοντος, όπως αποτυπώνεται στο 259 του ποινικού κώδικα, προϋποθέτει για να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα, προϋποθέτει δόλο. Δεν γίνεται κατά λάθος να το πω.
3: Αν αυτά που υπάρχουν στη δικογραφία αποδεικνύεται ο δόλος. Και συμπληρωματικό ερώτημα.
2: Μα δεν θα, δεν θα κρίνω τώρα την εισήγηση του κυρίου εισαγγελέα. Ο κύριος εισαγγελέας, παραπέμποντάς το με αυτόν τον τρόπο και κάνοντας αυτή την πρόταση, σημαίνει ότι έχει τσιμέντο στοιχεία ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται με αυτή την κατηγορία εξυπηρέτησαν κάτι. Άρα υπήρχε δόλος.
1: Αυτά τα πολύ αναλυτικά, έτσι, και πολύ τεκμηριωμένα από τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, συνήγορο συγγενών θυμάτων Τεμπών. Πάμε στη Μελίνα Βελιμέζη όμως. Σας είπαμε στην αρχή για την έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο,
5: ναι,
1: αλλά
5: Κατερίνα,
1: έχει νεκρό τελικά.
5: Καλησπέρα, Κατερίνα. Δυστυχώς υπάρχουν πληροφορίες. Βασικά το μετέδωσε πριν από λίγο η ΕΡΤ ότι εντοπίστηκε ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του κατά διάρκεια της κατάσβεσης σε αυτή την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ πρόκειται για μονάδα παραγωγής ξυδιού στην περιοχή. Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στο σημείο, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ουρανού της περιοχής. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση η έκρηξη έγινε αισθητή σε περιοχές κοντά στην Κόρινθο, στο Λουτράκι. Ο κρότος ήταν δυνατός. Να πούμε, όπως είπαμε, έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ υπάρχουν και έρευνες της πυροσβεστικής, ναι, και για αν υπήρχαν, είναι άγνωστο εάν υπήρχαν, πόσα άτομα υπήρχαν, πόσοι δούλευαν, ναι, εντός της μονάδας. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι έχει εντοπιστεί ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο, Κατερίνα.
1: Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται ότι μας ενημερώνεις. Πολλές εκρήξεις τελευταία πάντως σε εργοστάσια, έτσι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: το κόκκινο.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο τον Γιαννόπουλο. Έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι η ψήφιση σήμερα, έτσι, η πρώτη ψηφοφορία μάλλον για την ακρίβεια, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά έχουμε και νομοσχέδιο για το νερό. Λοιπόν, θα μας τα πεις αναλυτικά.
1: Σωστά. Ναι. Ναι. Το δεύτερο είναι πολύ επικίνδυνο, θα το πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί και η περίοδος που έρχεται προφανώς μας γεμίζει υποψίες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Είναι, βέβαια, η αντίληψη της κυβέρνησης, η νεοφιλελεύθερη εννοώ, και η προσπάθεια αποδόμησης κάθε τι δημόσιου αποτυπώνεται και στο Σύνταγμα και στις προτάσεις, δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες σήμερα τίθενται σε ψηφοφορία, είναι η πρώτη ψηφοφορία. Όποια από τα άρθρα σήμερα, περίπου στις 5 το απόγευμα θα γίνει η ονομαστική φανερή ψηφοφορία, συγκεντρώσουν έστω και 151, περνάνε, όπως και αναμένουμε φυσικά, περνάνε και στην επόμενη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Τελικά, βέβαια, επειδή κανένα από καμία τις προτάσεις της απομονωμένης, να πούμε θεσμικά και πολιτικά, κυβέρνησης δεν πρόκειται να συγκεντρώσει 180 από αυτήν την προαναθεωρητική, ας την πούμε, Βουλή, σημαίνει ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, για να αλλάξει το περιεχόμενο αυτών των διατάξεων, θα πρέπει να βρεθεί ευρεία συνένεση, ευρεία πλειοψηφία, ώστε να πάρει 180 κάποιο άρθρο. Άρα, ό,τι και να υποθεί, ό,τι μάλλον έχει υποθεί αυτές τις μέρες, Κατερίνα, και ό,τι έχει υποθεί και στην Επιτροπή που διήρκησε με fast track διαδικασίες μόνο ένα μήνα, δεν έχει καμία σημασία για τις αλλαγές, αν φυσικά αυτές γίνουν στην επόμενη Βουλή.
0: Ναι, απλά, το είπαμε και την Παρασκευή.
1: Τα άρθρα που θα αλλάξει.
0: Καλά κάνεις και το επαναλαμβάνεις.
1: Είναι πολύ σημαντικό
0: γιατί
1: αυτό.
0: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό.
1: Ναι.
0: Εάν
1: και μια Βουλή με άλλους συσχετισμούς, αυτά τα άρθρα θα αλλάξουν
0: ακριβώς
1: σε προοδευτική κατεύθυνση.
0: Θα μπορέσουν θα σταθεί δυνατό να ανατραπούν, εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα, τα
0: εάν υπάρχει πολιτική βούληση πάντα. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Τα συμπεράσματα, βέβαια, μπορούμε να τα πούμε επειδή πλέον ολοκληρώνεται η διαδικασία. Τώρα βλέπω τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχουμε λίγους ακόμα μιλητές και γύρω στις 5 θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία. Είναι ότι η κυβέρνηση είναι πολιτικά και θεσμικά απομονωμένη. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, για όσους άκουσατε την ομιλία του την Παρασκευή, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, η οποία βέβαια δεν δίνει με τίποτα λευκή επιταγή σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι εργαλειοποιήθηκε αυτή η διαδικασία, Κατερίνα. Το είχε ομολογήσει, θυμίζω, ότι ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι ναι, συμπτύξαμε τις διαδικασίες ώστε να μπορεί να υπάρχει το περιθώριο για πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο. Άρα ουσιαστικά η διαδικασία για τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας απαξιώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση, που ήταν και το μόνο κόμμα η Νέα Δημοκρατία που μπορούσε να έχει 50 υπογραφές ώστε να εκκινήσει τη διαδικασία.
0: Και η οποία το ομολόγησε εν τέλει.
1: Ομολόγησε
0: ότι είναι fast track οι διαδικασίες.
1: Ότι ήταν ένα πρόσχημα και μια.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το στίγμα, το τρίτο συμπέρασμα είναι το στίγμα, για ευνόητους λόγους προφανώς και για να κλείσει το μάτι στα υπερσυντηρητικά ακροατήρια, με πρόεδρο τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μάλιστα έκανε σημαία την Παρασκευή που μίλησε, την προηγούμενη Πέμπτη, ότι κατοχυρώνεται συνταγματικά η προστασία της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, δηλαδή κάποιες καινού περιεχομένου προτάσεις. Δηλαδή ένας ευτελισμός της διαδικασίας των συνταγματικών αλλαγών. Και τέταρτο συμπέρασμα, έβαλε ως προμετωπίδα η Νέα Δημοκρατία τις τρεις μεγάλες νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης προτάσεις διαχρονικές, δηλαδή η άρση μονιμότητας στο δημόσιο, ένα μόνιμο φετίχ των νεοφιλελεύθερων, η πλήρης εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, μια εμπορευματοποίηση που έχει ήδη ξεκινήσει, βέβαια, με τον νόμο Πιερακάκης,
0: προφανώς. Ακριβώς.
1: Και τρίτον, αυτός ο κόφτης, ο περίφημος της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λένε, που ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια μόνιμης συνταγματοποίησης της λιτότητας. Πού είναι το, και επίσης ένα μόνιμο
0: μνημονιακές λογικές χωρίς μνημόνιο.
1: Σωστά.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση ψηφίζεται, να υποθέσω, μόνο από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι απομονωμένη, ακριβώς.
0: Ή θα έχει και συμμάχους από όμορα δεξιά κόμματα.
1: Όχι, από κόμματα συγκροτημένα όχι. Μπορεί να πάρει κάποιες ψήφους σε κάποια άρθρα από ανεξάρτητους, που προέρχονται κυρίως από το κόμμα βιτρίνα του Νεοναζί Κασιδιάρη, όπως πάντα, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη. Στις 5 θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Γενικά είναι όμως, μάλλον συγκεκριμένα, μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα δώσουν θετική ψήφο.
0: Λοιπόν, πες μας τώρα τι γίνεται με το νομοσχέδιο για το νερό.
1: Λοιπόν, διάλεξε μέσα στο κατά καλό καιρό η κυβέρνηση να φέρει ένα σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των υδάτων, όπως λέει, που ουσιαστικά αυτή προβλέπει, Κατερίνα, την υποχρεωτική ενσωμάτωση φορέων ίδρυυσης Αττικής, Βιωτίας, Εύβοιας και Φωκίδας με την ΕΙΔΑΠ και της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής με την ΕΙΑΦ. Ήδη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης έχει προειδοποιήσει και άλλοι βέβαια φορείς για δικαστικές προσφυγές, διότι υπάρχει το ρίσκο να μην μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο νομοσχέδιο που καταργεί δηλαδή τους τοπικούς φορείς ίδρυυσης και αποχέτευσης. Η πλευρά της αντιπολίτευσης από προοδευτική σκοπιά λέει ότι αυτό ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο και ένα κατανόητο, γιατί έρχεται τώρα, ώστε ένα δημόσιο αγαθό να τεθεί σε καθεστώς εμπορευματοποίησης, και γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί και όλη η περιφέρεια. Συγκεκριμένα ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο είναι στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και νομίζω ότι Πέμπτη θα έρθει στην Ολομέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Χρήστου Γιαννούλη τόνισε ότι δεν μπορεί να γίνει το νερό εδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, γιατί είναι κοινωνικό αγαθό. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου μπαίνει η λογική της αγοράς, οι πολίτες τελικά θα κληθούν να πληρώσουν και το κόστος, ειδικά σε ένα πεδίο που αντιμετωπίζεται ως πεδίο κερδοφορίας, ενώ είναι κοινωνικό αγαθό. Μένει να δούμε.
0: Έχουν γίνει και άλλες απόπειρες σε ιδιωτικοποίηση του νερού, να θυμίσουμε. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Ήταν και συγκυρίες τέτοιες, το πήραν λίγο πίσω, αλλά τώρα σε φάση αποδρομής, όπως είναι η κυβέρνηση κατά κοινή ομολογία, σπέβδουν να κλείσουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες, ναι, παύλα δεσμεύσεις, θα πω εγώ. Ναι.
1: Ακριβώς. Το πρόσχημα βέβαια πάντα είναι, αφόσον έχει η ίδια η κυβέρνηση απαξιώσει τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης, ναι, έχοντάς τις υποστελεχωμένες, με πεπαλαιωμένα δίκτυα και χωρίς δημόσιες επενδύσεις, τώρα σου λέει τι να κάνουμε, ας συγχωνευτούν ή να οδηγηθούν σε οικονομική ασφυξία ή να οδηγηθούν σε αυτό το νέο μοντέλο, τέλος πάντων.
0: Στην προηγούμενη απόπειρα το πρόσχημα ήταν η λειψιδρία. Τώρα έχουμε άλλο εδώ, οπότε μας λες, έτσι.
1: Ναι, η υποστελέχωση, η αδυναμία
0: ως των δημοτικών επιχειρήσεων. Ως πρόσχημα. Έχουμε τα οικονομοτεχνικά. Γιατί η λειψιδρία δεν πιάνει με το νεράκι που έχει ρίξει φέτος μέχρι και προχθές. Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα βρούνε. Πάντως,
0: καλά, θα βρούνε, δεν υπάρχει.
1: Βεβαίως. Τώρα, Κατερίνα, επειδή έχει και αυτό σχέση με το περιβάλλον, να πούμε ότι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει και μία δήλωση για ένα άλλο μείζον ζήτημα, εν προκειμένου το υποτίθεται στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων της περιφέρειας Αττικής, αυτό που παρουσίασε δηλαδή ο κ. Χαρδαλιάς, και σύμφωνα με τη Ρένα Δούρου πρόκειται για μια αποκαλυπτική ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Και το εντυπωσιακό εντός εισαγωγικών, Κατερίνα, είναι ότι με φόντο το σκάνδαλο με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης, αυτό το σχέδιο του κυρίου Χαρδαλιά συνεχίζει τη βιομηχανία προμηθειών, παρότι η χώρα μας έχει τεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, προϋπολογίζει επενδυτικό κόστος 350 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 67%, δηλαδή τα 234, θα προέρχονται από το εξοδοτικό χαράτσι του τέλους ταφής, και επίσης ακολουθεί την τακτική με τα σπίτια της, αυτή που ακολουθήθηκε με τα σπίτια της ανακύκλωσης, καθώς εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να τα διοχετεύσουν ξανά σε τέτοιου είδους, ας πούμε, μεγάλες προμήθειες εξοπλισμού. Λέει αναλυτικά και τα στοιχεία η Ρένα Δούρου. Και,
0: και γνωρίζει και πολύ καλά και το πεδίο η Ρένα Δούρου, διότι ήταν από τα πρώτα που είχε δουλέψει ως περιφερειάρχης. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Το θράσος όμως του να ετοιμάζονται για νέες προμήθειες εξοπλισμού υπέρογγες, ενώ η χώρα μας είναι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κάνει έρευνες ακριβώς για τη διαχείριση, κακοδιαχείριση των κονδύλων, δείχνει ότι δεν οροδούν προουδενός σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο κυβέρνησης.
0: Είναι αυτό που είπαμε και πριν και νομίζω θα το επαναλάβουμε, Τάσο. Όντας σε αποδρομή και ξέροντας ότι και γνωρίζοντας πως είναι σε αποδρομή, κλείνουν όλες τις εκκρεμότητες παύλα σύμβολα. Όλα.
1: Ναι. Ακόμα και το νερό.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Που είχε μείνει για το τέλος.
0: Βέβαια.
1: Όπως είπαμε πριν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι στις επιτροπές ακόμη το θέμα. Μέχρι την Πέμπτη που θα πάει στη Βουλή
1: θα τα αναλύσουμε και περισσότερο.
0: Θα βρούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, ο Αντώνης Τριγόπουλος. Τώρα τον ακούτε από σήμερα και κάθε μεσημέρι το 10 με 2. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Μαμντάνη, όπως το χαρακτήρισε κάποιος συνάδελφος.
2: Μας βγήκε και αυτό το όνομα. Μας βγήκε και αυτό το όνομα.
0: Ίδιος. Πραγματικά είσαι ίδιος με τον Μαμντάνη. Το Σάββατο βγήκε το βίντεο.
2: Το βίντεο από την είσοδο στην Πορτογαλία.
0: Και έκανε, έγινε viral τουλάχιστον σε εμάς. Στο δημοσιογραφικό κόσμο δηλαδή. Η είσοδο του Αντώνη ήταν σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ όταν έμπαινε στο Προεδρικό.
2: Εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα είναι σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ.
0: Ως καλεσμένος δημοσιογράφος, κατεβαίνει τα σκαλιά, πλέον και τα χέρια να χαιρετήσει τους φωτογράφους και μοιάζει πραγματικά σαν υποψήφιος, ο οποίος απευθύνεται στο κοινό του.
2: Βέβαια, αυτό που δεν φαίνεται στην κάμερα είναι το πόσο μουσκιμα ήμασταν οι περισσότεροι που μπαίναμε εκείνη τη στιγμή, γιατί γινόταν ένα χαμό εκείνη την ώρα. Εκείνο το δεκάλεπτο το κακό.
0: Μια και βρέθηκε εκεί πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν αυτό το κίτς που είδαμε ή χειρότερο?
2: Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Κοίταξε, ήταν κάτι το οποίο νομίζω πως δεν βλέπω τι νόημα έχει πια. Δηλαδή ήταν μια κοσμική εκδήλωση ανάμεσα σε πολιτικούς και δημοσιογράφους, κυρίως με το βασικό ζητούμενο να είναι το τι φοράει ο καθένας και η καθεμιά, περισσότερο από την πραγματική ας πούμε αναφορά και
0: νομίζω το καλύτερο σχόλιο το είδα στον τοίχο, αν δεν απατώ, με τον Νίκο Θεοχαράκη, που είπε ότι ήταν μια εκδήλωση αποκατάσταση της Χούντας.
2: Πραγματικά,
0: αισθητικά
2: και οι καλεσμένοι γενικά, όταν δεν έχει κανένα κριτήριο τέλος πάντων το ποιος έρχεται εκεί, και σε μια συνθήκη και λίγο πολυτέλειας χωρίς λόγο στην ουσία.
0: Και έγινε και ένα θεματάκι με τον κύριο Νικέτα Κακλαμάνη, έτσι.
2: Μια παρεξήγηση σε σχέση με το αν...
0: Παρεξήγηση, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος με κάθε αφορμή βγάζει τον αεραστεχνισμό του εκτός όλων των άλλων, δεν κάλεσε τον κύριο Κακλαμάνη στο... γιατί θέλει πρόσκληση, έτσι, υπάρχει μια τυπικότητα στη διαδικασία. Δεν κάλεσε τον κύριο Κακλαμάνη στο λεγόμενο κιόσκι. Κιόσκι το λέγαμε όταν ήταν στο κήπο, στο Σαλονάκι, όπου κάθισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας
2: και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
0: Λοιπόν, εκεί θα έπρεπε να είναι ο κύριος Κακλαμάνης. Κάποια στιγμή το αντιλήφθηκαν.
2: Και υπήρχε και καινή καρέκλα.
0: Και καινή καρέκλα. Αλλά τι είχε γίνει? Δεν είχε η πλευρά Τασούλα ειδοποιήσει τον κύριο Κακλαμάνη και το είδαν τη στιγμή που κάθισαν και αναρωτήθηκαν που είναι ο κύριος Κακλαμάνης.
2: Πάντως είναι όλο άβολο, νομίζω. Είναι άβολο και μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που έχουν μια τόσο έντονη κόντρα καθημερινά να πρέπει να κάνουν τις αυρότητες αυτές.
0: Έσπευσαν να καλέσουν τον κύριο Κακλαμάνη. Τσατίστηκε ο κύριος Κακλαμάνης. Λέει, τώρα το θυμηθήκατε ότι είμαι τρίτος πολιτιακός παράγοντας, διότι έτσι είναι. Ο πρόεδρος της Βουλής δεν πήγε και έφυγε και νωρίτερα και από τη δεξίωση.
2: Ναι, έφυγε νωρίς, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε νέα φάση. Πήρατε μια συνέντευξη μαζί με τον Κώστα τον Πουλακίδα της Ράνας για την Αυγή της Κυριακής και βγάζει ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω.
2: Βγάζει ενδιαφέροντα πράγματα και νομίζω πως αυτό που μένει τελικά είναι η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανασυγκροτηθεί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή ομολογουμένως. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην τελευταία, σε μια εβδομάδα στην ουσία, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Η Ρένα Δούρου το στίγμα αυτό που δίνει σε σχέση με στην συνέντευξη που μας έδωσε στην Αυγή είναι ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαδικασία μονομέτωπου αγώνα κατά της δεξιάς. Είναι, λέει, αυτό που μας ζητούν οι πολίτες από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, ο μονομέτωπος αγώνας κατά της δεξιάς. Και βεβαίως λέει επίσης ότι αυτό που βλέπει η ίδια είναι η ανάγκη να μπει η πατρίδα σε νέα ρότα, να κλείσει την πόρτα σε τρίτη θητεία της δεξιάς. Και όλο αυτό το εγκολπώνει μέσα σε μια λογική ότι θα ανοίξει τη συζήτηση για νέες συνεργασίες και με το ΠΑΣΟΚ και με την ΕΑΡ και με την ΕΛΑΣ. Δηλαδή το αφήνει όλο ανοιχτό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα για να προχωρήσουμε σε κάποια συνεργασία, αλλά ότι θα πρέπει να βάλουμε σαν βασικό μας αντίπαλο την Νέα Δημοκρατία.
0: Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι προσφάτως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νίκο Κοτζιά. Και αυτό επίσης σηματοδοτεί πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Σε σχέση με τις συμμαχίες.
2: Ναι, και νομίζω πως έχει νόημα η συζήτηση που είχε με τον Νίκο Κοντζιά τη χρονική στιγμή κιόλας. Δηλαδή, άμεσα μετά που αναλαμβάνει η ίδια την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η συζήτηση με τον Νίκο Κοντζιά ανοίγει πόρτες. Δηλαδή, υπάρχει μια συζήτηση, υπάρχει μια κοινή γραμμή στο τι χρειάζεται από εδώ και πέρα για την αριστερά και γενικότερα για τον ευρύτερο χώρο των προοδευτικών δυνάμεων. Οπότε, νομίζω πως ενδεχομένως και τους επόμενους μήνες, άμα συνεχιστεί σε αυτό το κλίμα η επικοινωνία, να έχουμε και περισσότερες εξελίξεις.
0: Μπορεί να δούμε κι άλλες, να ανοίγει λίγο αυτός ο κύκλος των συνεργασιών. Τώρα, ένα θέμα το οποίο έτσι προκαλεί εντάσεις, είτε μεγάλες είτε μικρές, αλλά σίγουρα διακριτές και αντιληπτές, ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, είναι το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έτσι είδαμε τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν έγινε γνωστή η θέση της Ελλάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, Αλλά είχαμε μια αναδίπλωση σήμερα από την Ελλάς χθες.
2: Είχαμε μια αναδίπλωση από την Ελλάς χθες αργά το απόγευμα της Κυριακής, το οποίο και αυτό έχει την σημασία, το ότι η Κυριακή απόγευμα αποφασίζει να γίνει μια ανακοίνωση μέσω της υπεύθυνης τομεάρχης σας για τα θέματα παιδείας, της κυρίας Λαλιώτου, η οποία λέει στην ανάρτησή της ότι τέλος πάντων το ζήτημα του νόμου Πιερακάκη, το νόμο δηλαδή τον οποίο έφερε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και τα νομοποίησε κάπως, ότι δεν θα τον αφήσουμε όπως είχαμε πει στην αρχή. Όπως είναι, αλλά θα τον μετατρέψουμε, θα τον μετασχηματίσουμε, θα τον αλλάξουμε.
0: Η αρχική θέση ήταν ότι δεν θα αλλάξει. Mm-hmm. Δεν σκοπεύει, δεν είναι στις προθέσεις της Ελλάς να αλλάξει το νόμο Πιερακάκη, αλλά να το βελτιώσει επικαλούμενη μια απόφαση του ΣΤΕ, εν πάση περιπτώσει κτλ. Τώρα βλέπουμε ένα βήμα παραπάνω. Τώρα ήτανε, λέει, θα καταργήσουμε το νόμο
2: Πιερακάκη. Το ένα ζήτημα,
0: δηλαδή.
2: Η μία αιχμή ήταν το θέμα του κ. Πιερακάκη, του νόμου Πιερακάκη, και η δεύτερη αιχμή ήταν το άρθρο 16, εάν θα προσπαθήσουν να το. Αν θα συμφωνήσουν για να αναθεωρηθεί. Σε σχέση με το άρθρο 16, δεν έχουμε εξέλιξη σε σχέση με το ότι δεν συμφωνούν με την αναθεώρηση του άρθρου 16 από την Ελλάς. Θέλουν να παραμείνει δηλαδή ίδιο, όπως είναι. Αλλά το πρόβλημα που δημιουργούνταν με αυτή τη θέση, ότι θα μείνει ίδιο το 16, ήταν ο νόμος Πιερακάκη.
0: Στην ουσία
2: τον ανατρέψει πλήρως.
0: Είναι συνάρτηση του άρθρου 16 βεβαίως όλα αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, προφανώς στάθμισαν τις αντιδράσεις, Αντώνη.
2: Σίγουρα, έτσι. Νομίζω πως και στον κόσμο που...
0: Γιατί ήταν πολλές οι αντιδράσεις.
2: Και στον κόσμο που πια σφυρώνεται γύρω από την Ελλάς.
0: Ναι. Και ακριβώς. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στον ευρύτερο προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο.
2: Μα έγινε κριτική, νομίζω, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ευρύτερα κριτική και από την ΕΑΡ και από γενικά άλλες δυνάμεις. Μέχρι και από το ΠΑΣΟΚ έγινε κριτική σε αυτό το θέμα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ.
0: Επίσης είχε αναδίπλωση θέση. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο το οποίο πάντα από την πρώτη στιγμή που ετέθηκε το θέμα και παλιότερα ήταν υπέρ της, του άρθρου.
2: Το ΠΑΣΟΚ παραμένει υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16 γενικά, αλλά είναι αναφανδόν κατά του νόμου Πιερακάκη. Το καταγγέλει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί εντός του ΠΑΣΟΚ, αν θέλουμε να το πούμε αυτό. Γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου βγήκε και είπε ότι είναι υπέρ της, του άρθρου του νόμου του κ. Πιερακάκη. Αλλά βγήκε προφανώς η γραμμή κεντρική του ΠΑΣΟΚ, θεσμικά δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και από τον πρόεδρο, είναι ότι είναι ένα νόμο ο οποίος θα πρέπει να ανατραπεί πλήρως, να ξυλωθεί συγκεκριμένα όπως λέμε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, γιατί τώρα εντάξει είναι γνωστό και στις πέτρες ότι το θέμα της υπεράσπισης των δημοσίων πανεπιστημίων είναι ένα ζήτημα ταυτοτικό για την αριστερά εδώ και δεκαετίες, δηλαδή δεν είναι σημερινό.
2: Ναι, δεν είναι απλά ένα θέμα.
0: Δεν είναι αυτό, ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα γνώμης και άποψης.
0: Ακριβώς, είναι ένα ταυτοτικό θέμα πολλών δεκαετιών. Αύριο έχει παρουσίαση για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, αύριο το μεσημέρι.
0: Και συζητιέται αυτό, διότι θα έχει καλεσμένους και άλλους δημάρχους και πολλοί το θεωρούν πρόβα συνεργασιών, συμπλέψεων.
2: Συμπλέψεων, ανοιγμάτων.
0: Συμπαράταξης.
2: Ούτως ή άλλως, εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση προσφέρεται για να ανοίγουν λίγο συζητήσεις ανάμεσα σε χώρους όταν δεν θέλουν να γίνει σε επίσημο πλαίσιο. Αλλά αναμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι προτάσεις, γιατί από ό,τι λένε θα παρουσιαστούν όλες οι προτάσεις της Ελλάδας σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και ποιοι θα είναι εκεί. Έχει σημασία, έτσι. Θα είναι ο Χαριζούκας.
2: Νομίζω πως το βασικό είναι ότι θα είναι ο Χάρης Δούκας και ούτως ή άλλως υπάρχει, υπάρχει και συζήτηση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην πλευρά αύριο. Αυτή.
0: Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς ακριβώς για αυτό που συζητούσαμε τον Αντώνη για το άρθρο 16 και όλες αυτές τις αντιθέσεις, να το πούμε έτσι, ήπια το τελευταίο διάστημα. Για όλο για αυτό το θέμα ακούμε τον Γιάννη τον Μπουλέκο, αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικό γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, μέλης πολιτικής γραμματείας και επικεφαλής των μέσων του ΣΥΡΙΖΑ, Αυγή και Κόκκινο.
3: Εδώ στο πολιτικό τραπέζι αποτυπώθηκαν δύο διαφορετικά πράγματα. Η ιδεολογική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως τοποθετείται, για την τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Και απ' την άλλη είναι η πολιτική θέση δική μας, που είναι καθαρή πολιτική θέση και λέμε ότι νόμος αλλάζει με νόμο και καταργείται με νόμο, γιατί το δικανικό μας σύστημα είναι πολύ συγκεκριμένο.
4: Υπάρχουν και συνέπειες όμως και μάλιστα οικονομικές.
3: Δεν σας διέκοψα καθόλου. Υπάρχουν λίδες ασφαλείας για τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια, είτε με κατακτήρες να ενταχθούν, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και φαίνεται αποτυπώνεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική δύναμη της αριστεράς η οποία προασπίζεται τη δημόσια και δωρεάν παιδεία και το άρθρο 16 είναι καθαρά. Ακόμα και το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται και θέλει να τροποποιήσει το άρθρο 16 με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όλοι κρινόμαστε, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες προασπίζονται τη συνέχιση του νόμου Πυρακάκη και εμείς λέμε κατάργηση του νόμου Πυρακάκη.
4: Μάλιστα.
3: Και είσοδος με κατατακτήριες και με άλλους τρόπους οι οποίες προβλέπεται από το θεσμικό μας σύστημα ένταξη στο αυτό το σπουδαστό στη δημόσια εκπαίδευση.
5: Με ένα νόμο και ένα άρθρο επιστρέφουμε.
3: Όχι, είναι πραγματικότητα. Προασπιζόμαστε τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Προασπιζόμαστε αγώνες δεκαετιών.
5: Εμείς,
3: είναι ταυτοτικό. Είναι ταυτοτικό για μας αυτό.
6: Κύριε Μπουλέκο, εσείς παρακαλώ, κύριε Γιακούμπη, κατά της κατάργησης των εξετάσεων αυτών των ψυχοφθόρων διαδικασιών.
3: Είμαστε, είναι πάγια θέση μας η κατάργηση των πανελλαδικών. Σε οποιοδήποτε χώρα της Ευρώπης, κύριε Γιακούμπη, βγάζουν τα κριτήρια εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι ίδιες οι σχολές.
4: Ευχαριστώ. Μα έχει ξεκινήσει ο εθνικός διάλογος
7: για το εθνικό πολιτήριο.
3: Κυριακό.
7: Είναι στην διαδικασία.
3: Εμείς λέμε εμείς τη θέση μας. Είναι ξεκάθαρη ιδεολογική τοποθέτηση και οι δύο στρατηγικές
4: που αποτυπώνεται. Θερμά.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 52. Και η πρόσφατη συνέντευξη Στουρνάρα πριν δύο μέρες, 2,5 αν δεν απατώμαι, έχει προκαλέσει και πολλά ερωτηματικά και πολλές αντιδράσεις και, πολύ εκνευρισμό εννοείται.
1: Ναι, συγκυβέρνηση, για να είμαστε ακριβείς, Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Δημάρ.
2: Και Κουβέλης, σωστά.
1: Βεβαίως. Και τα πήγε πολύ καλά. Που δείχνει ότι η χώρα, εάν θέλει, μπορεί να βρει συνενέσεις ευρύτατες. Νομίζω αυτή η διετής κυβέρνηση έδειξε κάτι θετικό. Ότι υπάρχει περιθώριο συνενέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις.
3: Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά στο Open και τον Νίκο Στραβελάκη και υπενθυμίζει ότι στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων συνεργάστηκαν με επιτυχία 3 κόμματα στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.
2: Εσείς λέτε γενικώς ότι έχουμε κουλτούρα συνενέσεων. Και το έχετε ζήσει.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε κουλτούρα. Σας είπα για τότε. Τότε υπήρξε συνένεση και εύχομαι και σήμερα να υπάρξει κουλτούρα συνενέσεων. Κοιτάξτε, τώρα στη μία προεκλογική περίοδο ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί όμως.
2: Ναι,
1: και θα κυβερνηθεί, να είστε βέβαιος.
3: Ο Γιάννης Στουρνάρας είναι υπέρ της ολοκλήρωσης των τετραετών κυβερνητικών κύκλων για λόγους αρχής.
2: Αν γίνουν πρόωροι εκλογές, αν γίνουν το φθινόπωρο, θα είναι χειρότερο για σας ή δεν έχει καμία σημασία για την οικονομία είτε φθινόπωρο είτε άνοιξη?
1: Θεσμικά οι εκλογές πρέπει να γίνονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα κάθε 4 χρόνια. Διαφορετικά, αν γίνονται κάθε 3 χρόνια, ο ωφέλιμος χρόνος της κάθε κυβέρνησης μικραίνει. Δεν είναι καλό αυτό.
3: Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλά με θερμά λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, αποφεύγει να σχολιάσει τα σενάρια ίδρυσης νέου κόμματος.
2: Ενδεχόμενο να κάνει κόμμα απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δεν θα σχολιάσω τα πολιτικά. Γιατί... Δεν είναι δουλειά του κεντρικού τραπεζίτη.
2: Ήσασταν όμως υπουργός. Να σχολιάσει.
1: Κάπως θα νιώθω. Υπουργός του ήμουνα τότε. Ναι. Και έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του.
2: Το κρατώ αυτό. Ναι.
1: Αυτή η δύσκολη περίοδος μου κέρδισε πολλούς φίλους.
2: Που κρατάτε ακόμα προς τον Αντώνη Σαμαρά?
1: Όλους. Όλους.
2: Μιλάτε τους, δηλαδή όχι... ακόμα με τον κύριο Σαμαρά?
1: Μα φυσικά μιλάω με τον Αντώνη.
2: Ενδιαφέρον έχει αυτό.
1: Και όχι μόνο με τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλάω με όλους τους πολιτικούς.
3: Απαντώντας στην κριτική που του ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιάννης Στουρνάρας είπε ότι καθένας κρίνεται από την ιστορία. Ενώ υπεραμύνθηκε του νόμου Κατρούγκαλου που μείωσε δραστικά τις νέες συντάξεις, με το επιχείρημα ότι έτσι θωρακίστηκε το ασφαλιστικό σύστημα.
1: Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας κρίνεται από την ιστορία, από την πορεία του, από αυτούς που τον κρίνουν. Ο κύριος Τσίπρας τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ποιος είμαι, πώς στάθηκα, πώς βοήθησα τη χώρα μου. Ο νόμος Κατρούγκαλου, όπως και άλλοι νόμοι, ψηφίστηκαν για να επανέλθει η χώρα σε μια ισορροπία. Έτσι. Εγώ σέβομαι όλους αυτούς τους πολιτικούς, ασχέτως προέλευσης, που πήρανε γενναία μέτρα για να σώσουν τη χώρα.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας.
0: Καθόλου πολιτική παρέμβαση, Σπύρος Ορμαλίδη, έτσι. Καλησπέρα, ο διευθυντή της εφημερίδας Αυγήτρος, Σπύρος Ορμαλίδη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Έτσι, σαν ανώτατος πολιτικός παράγοντας και όλες κινήθηκε.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε.
0: Όχι, αλλά τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, και αυτό καθίσταται ακόμη πιο ενοχλητικό.
4: Ναι, είναι τρίτη φορά τώρα, τρίτη θητεία. Ο κύριος Στουρνάρας είναι...
0: Ναι, γίνεται προκλητικός.
4: Αισθάνεται ως... ο στυλοβάτης ενός συστήματος.
0: Μα είναι και ισόβιος.
4: Ενός συστήμα, ακριβώς.
0: Μα είναι και ισόβιος.
4: Ήταν σε τρίτη φορά, βέβαια.
0: Βεβαίως.
4: Και αισθάνεται στυλοβάτης ενός συστήματος, το οποίο πρώτον το τραπεζικό έχει ξεπουληθεί στους ξένους τα funds. Δεν είναι ούτε καν ελληνικό, αν πάει κάποιος έτσι, ας πούμε.
0: Με τις ευλογίες του κυρίου Στουρνάρα, ναι. Όχι και με τη σύμπραξη.
4: Και επίσης, χωρίς να δίνει δάνεια στους Έλληνες, αλλά με πολύ, πολύ επιλεκτικά και πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μιλάμε για μικρομεσαίους τώρα, οι ανθρώπους που έχουν κάποια ανάγκη,
0: ναι,
4: ακριβώς. Ναι. Ενώ αυθαιρετούν και οι τράπεζες λένε δεν υπάρχει νόμος για αυτό που σας λέμε ότι κάνω, αλλά είναι η πολιτική της τράπεζας.
0: Ναι.
4: Ο έλεγχος της τράπεζας της Ελλάδας υπάρχει. Υπάρχει. Τι ακριβώς ελέγχει η τράπεζα της Ελλάδας? Δεν προστατεύει τον Έλληνα πολίτη? Τον άνθρωπο που έχει τα λεφτά του ή προσφεύγει στην τράπεζα για τον όποιο λόγο.
0: Κατεξοχήν
4: ή που υποχρεωτικά στο λογαριασμό του περνούν λεφτά υποχρεωτικά, είτε για να πάρει είτε για να πληρώσει.
0: Και είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος ο κύριος Στουρνάρας.
4: Ακριβώς. Αντί να μας πει για αυτά ο κύριος Στουρνάρας, λοιπόν, ναι, πώς προστατεύει τον Έλληνα πολίτη, τον Έλληνα μικρότερο επενδυτή, τον Έλληνα ο οποίος έχει μια κάρτα, ναι, και προσπαθεί να τη βγάλει με αυτήν. Αντί να μας πει πώς τους προστατεύει αυτούς, εμφανίζεται ο στυλοβάτης ενός συστήματος, το οποίο είναι αυτό που είναι.
0: Ναι. Και ότι πάει πολύ καλά και η ελληνική οικονομία.
4: Τέλεια.
0: Τέλεια. Ναι, για αυτούς. Για, τους...
4: για κάποιους πάει, αυτό είναι σίγουρο.
0: Για το 1-2% έτσι πάει πολύ
4: για
0: καλά
4: κάποιους
0: η
4: πάει.
0: Ελληνική οικονομία.
4: Για κάποιους πάει.
0: Σπύρο, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, το Σαββατοκύριακο ανησυχήσαμε. Διότι τα Patriot που έχουμε τα ελληνικά, οι συστοιχίες των Patriot που έχει στείλει η Ελλάδα, ξαναχτύπησαν. Δηλαδή έχουμε εμπλοκή πια της Ελλάδας κανονικά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έτσι.
4: Ναι.
0: Να και... ανησυχούμε.
4: Κοιτάξτε,
0: πρέπει να μείνουν οι Patriot.
4: Το θέμα είναι το εξής, ότι χώρες, και αυτό που είχε γίνει από την πρώτη φορά που ο κύριος Δένδιας περηφάνως μας ανακοίνωσε και μετά το κάλυψαν και ο Γεραπετρίτης και ο Μητσοτάκης κτλ. Υπερηφάνως ανακοίνωσε ότι η Patriot, η ελληνική συστοιχία παίρνει μέρος στον πόλεμο. Από την πρώτη φορά το ίδιο πράγμα λέγαμε. Πρώτον, πάρα πολλές χώρες δίνουν, επινοικιάζουν, δίνουν οπλικά συστήματα, πουλάνε όπλα σε άλλες χώρες. Καμία από αυτές, από τους πολιτές ή ενοικιαστές, δεν υπερηφανεύεται ότι παίρνει μέρος σε ένα πόλεμο που διεξάγει ο αγοραστής του οπλικού συστήματος,
0: ναι,
4: ή ο επινοικιαστής.
0: Ναι.
4: Ο κύριος Δένδιας καθιέρωσε κάτι διαφορετικό. Πανηγυρίζει για ένα πόλεμο που δεν του ανήκει, εκτός αν του ανήκει.
0: Ναι.
4: Αν μας πει ότι η Ελλάδα είναι σε πόλεμο, τότε να καταλάβουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στο πλαίσιο της προστασίας της ναυσιπλοείας, όλο αυτό που κάνει η κυβέρνηση, γιατί να το περιορίσουμε μόνο στον κύριο Δένδια, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, μήπως θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο την ελληνική ποντόπορο ναυτιλία? Μήπως τη θέτει? Το ερώτημα δεν είναι απλώς ρητορικό. Η απάντηση είναι αυτονόητη.
0: Για να προστατεύουν οικονομικά συμφέροντα, όχι εθνικά. Γι' αυτό εστάλησαν και οι Patriot.
4: Ακόμα και στην Ουκρανία, που είναι το πιο μεγάλο παράδειγμα της στιγμής. Το πιο μεγάλο παράδειγμα της στιγμής. Όλοι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δίνουν όπλα στην Ουκρανία. Κανένας δεν λέει και δεν περηφανεύεται για κάθε μέρα τι έπεσε, αν χτυπήθηκε ρωσικό τάγκ ή ρωσικό drones, ρωσικά drones ή ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Ναι.
4: Κανένας. Κανένας δεν βγαίνει να πει, η δική μας η στοιχεία χτύπησε αυτό τον πύραυλο ή τον αναχέτησε.
0: Ναι.
4: Κανένας στην Ουκρανία. Και είναι εν γνώση όλων ότι όλη η Ευρώπη θεωρεί εχθρό τη Ρωσία.
0: Ναι.
4: Έτσι, βρίσκεται σε ένα περίεργο πόλεμο.
0: Ναι.
4: Με μεσολαβητή, με τρίτο. Μόνο η ελληνική κυβέρνηση περηφανεύεται,
0: ναι,
4: ότι παίρνει μέρος σε ένα πόλεμο που δεν μας έχει πει ότι είναι μέρος του πολέμου.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι βλακεία, ανοησία ή κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο.
4: Μαζεύει ψηφαλάκια αυτό.
0: Δεν νομίζω.
4: Μαζεύει ψηφαλάκια. Τι να πω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σπύρο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Όπως και εσάς που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ακολουθεί Μελίνα Βελιμέζη. Και εμείς στις 2 εδώ. Αύριο πάλι εδώ στις 2 με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνθρωπος έπειτα από έκρηξη και πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Ο κρότος της έκρηξης ήταν τόσο δυνατός που, σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο, το Λουτράκι και το Κιάτο. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο εργοστάσιο, ενώ σε εξέλιξη είναι και έρευνες της πυροσβεστικής για τυχόν εγκλωβισμένους. Φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Έσταλε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή. Να είναι σε ετοιμότητα. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκκαινώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρότ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα, υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από την περιοχή. Πύρινα μέτωπα και στην Ιταλία, περισσότεροι από 400 υλουόμενοι απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης στην Απούλια, ενώ σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην περιφέρεια Μολίζα της κεντρικής Ιταλίας. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελούς φετίου κακουργημάτων Λάρισας τις αποφάσεις επί των αιτημάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνήγορων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των αιτημάτων για αναβολή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς, όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος επί της πρότασης αναθεωρητών διατάξεων της Νέας Δημοκρατίας που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και κληρονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατά Σαγκάρα. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχουν οδηγήσει την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημοσίου και ευρωπαϊκού χρήματος. Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που ανοίγει το δρόμο για την παράδοση των ενάλλειων αρχαιολογικών πάρκων και της διαχείρισης τους επιχειρηματικά συμφέροντα, ζητάει η ΑΔΔ. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε ο 28χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Λήξη συναγερμού στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση που πραγματοποίησε άνδρας με μαχαίρι στο Παρίσι, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις τραυματίες είναι έγκυος. Ο άνδρας έχει επιτεθεί σε τρεις γυναίκες με δύο μαχαίρια κουζίνας, ενώ δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοραν Νούνια. Και ο καιρός. Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Παλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβε Λεπτά 2-9, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

baby. I've been a fool for you, little girl. Way down in my soul.

δρόμο, μα ένας ψυχρέμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο, κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει το θηρίο, πάτησε γκάζι τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδες.

0: κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις... Το κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ακόμη εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκείνη την ώρα στο χώρο βρίσκονταν 5 άτομα, τα 4 κατάφεραν και απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνή μαύρη καπνή κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο κοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Εστάλει και μήνυμα από το 112 νωρίτερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Τείχος τέλος, ο πυρήνος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Συνολικά, περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις δύο χώρες, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί λόγω του νέου κύματος καύσωνα. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον περίπου 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη σήμερα υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές στη Βαλένθια. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνήγορων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό φυλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής πραγματοποιείται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Νέα Δημοκρατία και στην παρούσα σύνθεση της Βουλής για δεσμεύσεις που τυχόν θα αναλάβει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιπλέον διαφωνούμε επί της ουσίας στις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Ανάπτα Σαγκαρά. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητα προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που έχει οδηγήσει την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε προκειμένου να απολογηθεί ο 27χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία, από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διανομή. Διαμονή στη χώρα. Σε κακώση στο θώρακα που προκλήθηκαν από νήσων και τέμνων όργανο αποδίδεται ο θάνατος της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα. Λήξη συναγερμού στη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας μετά από εξονυχιστικό έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, εύθραυστη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για δεύτερη μέρα έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων κατά διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις της, για όσο διάστημα οι ΗΠΑ δεν τις επιτίθεται. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη. Στις αθλητικές ειδήσεις, την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου γνωστοποίησε σήμερα ο Ατρόμητος. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας κάτω των 19 ετών του Βαυαρικού Συλλόγου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

το αίσθημα της βέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη. Τριαντάφυλλο λικέρ στο πουκάλι, στον ματιόν σου μεθάω τη ζάλη. Και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα Παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας ακόμη εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτού εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπίου στην ΕΡΤ, η έκρηξη πιθανώς να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο εκοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Δίχως τέλος, ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Ευρώπη, ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Έκτακτη συνεδρίαση του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς το μέτωπο στην περιοχή της Ζηρό πλησιάζει στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους δύσκολες ώρες. Δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε τις πληγήσεις περιοχές, τα 77.000 τα κάμενα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί συνολικά 60.000 άνθρωποι. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελούς αφεντικού κακουργημάτων Λάρισας τις αποφάσεις επί των αιτημάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνήγορων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των αιτημάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει, αφορούν μόνο απαλές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Σήμερα, λίγο μετά τις 6, αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτησης συμφερόντων που έχουν οδηγήσει στην Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό διοικητικό και πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος του Συλλόγου αναλαμβάνει Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταυρού Γεωργίου μέσα στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παρανομή διαμονή στη χώρα. Σε κακούσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν από νήσων και δέμνων όργανο, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προφυλακιστέως, με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρειας στο Εδόλιο. Κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τον αδερφό του. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Αυτή η διεθνή επικαιρότητα έφραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από την πλευρά της. Η Τεχεράν επεσήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις της για όσο διάστημα οι ΗΠΑ δεν τις επιτίθεται. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη. Τόσεις στις τιμές του πετρελαίου, στα 85,5 δολάρια το βαρέλι, κινείται η τιμή του Brent. Στις αθλητικές ειδήσεις, την ήττα με 66-65 γνώρισε από τη Γαλλία η εθνική ομάδα μπάσκετ εφήβων με τη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 να ολοκληρώνεται. Αύριο στο πρόγραμμα υπάρχει ρεπό και την Τετάρτη αρχίζει η φάση των νοκάουτ αγών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com

0: στο κόκκινο.
1: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδωρ. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας 25χρονος εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής του εργοστάσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσωπού τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιού, στην ΕΡΤ, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα και το εργοστάσιο να τυλίγεται στις φλόγες. Πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, ενώ ο εκοφαντικός κρότος ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Εξακολουθούν να μένονται οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Η τεράστια πυρκαγιά που μένεται εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές εστίες, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Φλωράν Νουνιές, σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα του Γαλλικού Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο να ξεσπά κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, στα 77.000 τα καμένα κτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί συνολικά 60.000 άνθρωποι. Σε λίγη ώρα αναμένεται στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος και θα φανεί ποιες διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα κριθούν αναθεωρητές. Η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνηγόροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή αναστολή της δίκης, όπως και για την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας, προμήθειες, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτησης συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό διοικητικό και πειθαρχικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόεδρος, αναλαμβάνει Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει το διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων, παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές και βλάπτει τη διεθνή εικόνα της χώρας. Με την απολογία του πρώτου κατηγορουμένου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο δόλιο κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του πρώην υπουργού του Πασόκ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τον αδερφό του. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του την περασμένη εβδομάδα. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε κακώσει στο θώρακα που προκλήθηκαν απονήσεων και τέμνων όργανο, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αργά σήμερα μετά τις 7 το απόγευμα. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έπειτα από 13 νύχτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν, το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, ο Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων. Το Σαββατοκύριακο, από την πλευρά της, η Τεχεράνη επισήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις. Για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τις επιτίθεται. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Παγάη. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, ως απάντηση στη διείσδυση μη επανδρομένων σαουδαραβικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Μαζικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στη Μαγιόρκα κατά του υπερτουρισμού. Η Μαγιόρκα με 1,5 εκατομμύριο μόνιμους κατοίκους δέχεται πάνω από 19 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, με τους κατοίκους να καταγγέλουν ότι η περιοχή έχει φτάσει στα όρια της οικολογικά, εδαφικά αλλά και κοινωνικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΠΑ 8 sold out σε εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά. Την Κυριακή δόθηκαν 5.000 κάρτες και σήμερα το πρωί διατέθηκαν άλλες 1.000.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Χαθήκαμε έτσι, αλλά να που ξαναβρισκόμαστε. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένες στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε παρέα, ελπίζουμε καλή, μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Μπέτσιμέας και στην επικοινωνία η Βούλα Κώστα. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο, 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η επικαιρότητα σιγά σιγά ρίχνει ρυθμούς όσο βαδίζουμε προς τον Αύγουστο, αν και πλέον δεν υπάρχουν ανέμελες ή ανέφελες περίοδοι. Τα κυβερνητικά σκάνδαλα είναι πάντως καιρού και δεν κάνουν διακοπές. Διακοπές δεν θα κάνουν και ένας στους δύο πολίτες, κάτι που λειτουργεί επιβαρυντικά στο κοινωνικό κλίμα. Οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ψυχική ανάγκη και βέβαια η ακρίβεια παραμένει στα ύψη. Και αυτό μας το θυμίζει το γεγονός ότι ένας στους δύο πολίτες δεν θα κάνει διακοπές. Δεν σταματάνε όμως και οι τραγωδίες στους χώρους εργασίας. Εργαζόμενος 25 ετών, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται να είναι το θύμα της έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το πρώτο άτομο που έσπευσε στο σημείο να τον αναζητήσει ήταν ο αδελφός του. Και τη στιγμή του δυστυχήματος στην επιχείρηση βρίσκονταν 5 άτομα, με 2 εξ αυτών να διακομίζονται στο νοσοκομείο προληπτικά για εξετάσεις. Ευτυχώς δεν διατρέχουν κίνδυνο. Η φωτιά που προκλήθηκε από την έκρηξη έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Αναμένουμε τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, τα αίτια αυτής της ανίποτης τραγωδίας. Αντικειμενικά όμως έχουμε άλλη μία έκρηξη σε εργοστάσιο και τίθεται το ερώτημα τι γίνεται με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα άλλος ένας εργαζόμενος να μην γυρνάει στο σπίτι του. Γιατί να επιβεβαιωνόμαστε συνεχώς ότι η Βιολάντα, οι Βιολάντες δεν άφησαν τίποτα, δεν έχουν επιφέρει καμία αλλαγή, τίποτα. Τα θύματα στους χώρους εργασίας αυξάνονται σχεδόν μέρα με τη μέρα. Και αυτό δεν είναι λαϊκισμός, το δείχνουν τα ίδια τα στοιχεία. Αλλά πίσω από αυτά τα στοιχεία, τα άψυχα στοιχεία, υπάρχει ο θρήνος, υπάρχουν οι απώλειες. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο, αργότερα θα διεξαχθεί, σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο Σύνταγμα. Όσα άρθρα λάβουν σήμερα αλλά και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα γίνει στα τέλη Αυγούστου τουλάχιστον 151 ναι θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας. Μετά την προσφυγή στην Εθνική Κάλπη, στην επόμενη Βουλή η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το κάθε άρθρο, το εκάστοτε άρθρο. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση αναμένεται να εγκριθούν απόψε μόνο από τη γαλάζια πλειοψηφία. Θα μπουν στο κόλπο και κάποιοι ανεξάρτητοι, πρόθυμοι ανεξάρτητοι, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν δίνει λευκή επιταγή από την πρώτη Βουλή. Εδώ να θυμίσουμε πως επιμέρους ενστάσεις έχουν καταγραφεί και από κυβερνητικούς βουλευτές, ανάμεσά τους η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώργος Βλάχος και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, αυτούς θυμόμαστε τώρα πρόχειρα, οι οποίοι έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με τη μία και μόνη εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πράξουν έτσι αργότερα στην ψηφοφορία. Μένει να φανεί αν αυτή η διαφωνία αποτυπωθεί πάντως στην απόψινή ψηφοφορία. Και να υπενθυμίσουμε πως μετά από τις έντονες εσωκομματικές ενστάσεις αποσύρθηκε οριστικά το άρθρο για τον ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

Έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Τι πιστούς ακροατές έχει το κόκκινο. Καλησπέρα στη Ζωή, καλησπέρα στην Μπέση, το Γιώργο, το Γρηγόρη, την Άντια. Και εδώ με τον Νίκο Μπετσιμέα συζητάγαμε για διακοπές. Πού θα πας, πού πήγες, πού θα ξαναπας, από πού έρχεσαι και ούτω καθεξής. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και σχόλια. Σχόλια δικά σας που όπως βλέπουμε, όπως μας γράφετε, δεν θα κάνετε ορισμένες διακοπές και θα περάσετε τον Αύγουστο στην Αθήνα και ένας ακροατής στη Θεσσαλονίκη από ό,τι διαβάζουμε. Προφανώς τις λαβές για αυτά τα σχόλια έδωσαν οι αναφορές μας ότι ένας στους δύο πολίτες θα μείνουν πίσω, δεν θα κάνουν διακοπές. Αυτό καταγράφονται σε έρευνες, σε δημοσκοπήσεις. Και βέβαια εδώ να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και αναρρύθμιτοι πολίτες που θα κάνουν διακοπές express 4, 5, 6, 7 ημέρες. Και τι να σου κάνουν τόσες λίγες ημέρες. Μόλις πας κάπου ξεκινάς να μετράς αντίστροφα για το ταξίδι της επιστροφής. Καμία πνευματική ανασυγκρότηση, καμία ξεκούραση, καμία δυνατότητα του να ξεφύγεις από μια δύσβατη καθημερινότητα. Λέγεται μάλιστα ότι ένας από τους λόγους που ο Μητσοτάκης θέλει να στήσει τις κάλπες την άνοιξη του 2027 απορρέει και από τον προβληματισμό, απορρέει και από το φόβο ενίσχυσης της τιμωρητικής ψήφου εφόσον οι αποκλεισμένοι από τα μπάνια του λαού καλούνταν να ψηφίσουν αμέσως μετά το τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχει ακρίβεια, δεν μπορώ να κάνω διακοπές ή δεν μπορώ να κάνω αρκετές ημέρες διακοπές για να σε εκδικηθώ στην κάλπη του Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα ακούστηκε η άποψη ότι τα στοιχεία που δείχνουν πως οι μισοί και περισσότεροι πολίτες δεν θα μπορέσουν να αποδράσουν έχουν αγνοηθεί ή υποτιμηθεί από την κυβέρνηση σε μια συγκυρία κατά την οποία αναζητά μοχλούς συσπήρωσης των υποστηρικτών της. Το 47% σε πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ δηλώνει ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές, ποσοστό αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα χρόνο, γιατί το ψάξαμε. Πρόκειται για ένα χειρό στοιχείο που αμφισβητεί το κυβερνητικό αφήγημα. Περί ουσιαστικής βελτίωσης των εισοδημάτων, ότι όλα πάνε καλύτερα, ότι μπορεί να υπάρχει ακρίβεια, αλλά και εμείς είμαστε καλύτερα οικονομικά και ούτω καθεξής. Οι τιμές των ακτοπλοϊκών είναι μάλιστα απλησίαστες για μια οικογένεια, για μια μέση οικογένεια, παρά τα όσα λέει ο κ. Κικίλιας περί συγκράτησης των τιμών ή μείωσης των τιμών σε ορισμένα εισιτήρια λόγω της λειτουργίας του ανταγωνισμού. Το ερώτημα εντούτοις που θέτουν πολλοί, που θέτουν καταναλωτικοί φορείς, είναι γιατί διακόπηκε η λειτουργία του παρατηρητηρίου τιμών ναύλων ακτοπλοϊκών μεταφορών από το Μάιο του 2025, από πέρσι. Το παρατηρητήριο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 2024, αποτελούσε εργαλείο διαφάνειας και ενημέρωσης, καθώς παρήχε τη δυνατότητα παρακολούθησης των τιμών των ακτοπλοϊκών σε περίπου 1.000 συνδέσεις λιμένων και μέσω της καταγραφής αυτής συνέβαλε στην αποτύπωση των πραγματικών τάσεων της αγοράς. Και ξαφνικά αυτό έπεσε, καταργήθηκε χωρίς καμία εξήγηση. Και βέβαια μεγάλη είναι και η επιβάρυνση στη διαμονή, μεγάλη είναι η επιβάρυνση στην εστίαση. Και εδώ από την αντιπολίτευση θυμίζουν και ξαναθυμίζουν ότι το 2018 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης δεσμευόταν για άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και σε δεύτερο χρόνο στο 11% με στόχο την ενίσχυση της κατανάλωσης και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το θυμίζουμε αυτό γιατί θα πάει στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο και θα μιλάει για στήριξη των μικρομεσαίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υπόσχεση αυτή ωστόσο παραπέμφθηκε στις καλένδες. Είναι γνωστό αυτό, με αποτέλεσμα να τίθεται το ερώτημα γιατί ενώ η οικονομία σύμφωνα με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς πηγαίνει τόσο καλά δεν μειώνεται ένας φόρος που επιβαρύνει άμεσα την κατανάλωση και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Και κάτι ακόμα. Το πιθανότερο είναι ότι στις αρχές του φθινοπόρου η κυβέρνηση θα εκδιάζει τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού. Θα μιλάει για τουριστικό θαύμα, θα παραθέτει στοιχεία έτσι ώστε να θεμελιώσει πάνω σε αυτά τα στοιχεία ένα ακόμη προεκλογικό αφήγημα επιτυχίας, ένα success story.
Η βαριά βιομηχανία της χώρας όμως μοιάζεται να μην χωρά όλους τους ντόπιους, έτσι, όλους τους Έλληνες. Ίσως λοιπόν το παλιό και επιτυχημένο σύνθημα του ΕΟΤ «Ζήσε το μύθο σου» να επιστρέψει φέτος ως ηρωνικό σχόλιο των «Μένουμε Αθήνα» ή των «Μένουμε Θεσσαλονίκη» του Αυγούστου απέναντι στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Ίσως. Πάμε στο επόμενο τραγούδι και επιστρέφω.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Βρισκόμαστε λοιπόν σε θερινούς ρυθμούς, αλλά ούτως ή άλλως υπάρχουν ειδήσεις, υπάρχουν και γεγονότα που φτιάχνουν κλίμα. Φτιάχνουν κλίμα εν ώψη της φθινοπορεινής περίοδου που ούτως ή άλλως θα είναι προεκλογική. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Νατάσα Γκαρά, για να τα συζητήσουμε όλα. Καλησπέρα σας, κυρία Γκαρά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλους.
0: Ξεκινάει αυτή την ώρα η πρώτη ψηφοφορία επί των αλλαγών καταρχάς που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο Σύνταγμα. Θα υπερψηφίσουν μόνο οι βουλευτές της συμπολίτευσης και ίσως κάποιοι πρόθυμοι, κάποιοι ανεξάρτητοι. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης νωρίτερα, τον κύριο Χατζηδάκη, να απευθύνεται προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης και να λέει ότι το κομματικό σας πάθος τυφλώνει τη λογική. Τι απαντάτε ως ΣΥΡΙΖΑ?
1: Εντάξει, είναι αυτονόητη η απάντηση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ειδικά είναι ένα κόμμα που έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα της αναθεώρησης του συντάγματος. Να θυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι τα τελευταία χρόνια και επί κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είχε συσταθεί επιτροπή με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και έγινε ένας ευρύς διάλογος με την κοινωνία για αλλαγές στο Σύνταγμα, όπως επίσης και λίγους μήνες πριν καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο τις δικές μας προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναγκαιότητα αναθεώρησης του Συντάγματος, για το ποια άρθρα προτάσουμε και με ποιο περιεχόμενο. Τώρα, το αν τα στελέχη και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να θολώσουν τα νερά και τους φταίει η αντιπολίτευση, ας σκεφτούν το τι κάνουν λάθος. Διότι θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω πάρα πολύ σύντομα κορυφαία άρθρα τα οποία επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να τροποποιηθούν. Mm-hmm. Προφανώς συμφωνούμε στην αλλαγή του άρθρου 86, το οποίο αφορά ουσιαστικά την διαδικασία ασυλίας των κυβερνητικών στελεχών, των υπουργών. Πρέπει να αλλάξει. Με ποιο περιεχόμενο όμως? Σε αυτό διαφωνούμε, διότι μην ξεχνάμε πως ο κύριος Μητσοτάκης ναι μεν προτάσει την αλλαγή του συγκεκριμένου άρθρου, ωστόσο έχει αξιοποιήσει το υφιστάμενο άρθρο του Συντάγματος με άσχημο τρόπο, με στρεβλό τρόπο, προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες και να δώσει ασυλία ευθυνών και διερεύνησης υποθέσεων και ευθυνών σε πάνω από 6 νομίζω ή 7, αν τους μετράω καλά και δεν ξεχνάω κάποιον, υπουργούς του για εγκλήματα τα οποία έχουν γίνει ή για βροντερά σκάνδαλα. Ωστόσο, εμείς διαφωνούμε στην αλλαγή του άρθρου 16 που αφορά στην υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας και κυρίως της ανώτατης, της τριτοβάθμιας παιδείας, διότι εμείς το αντιμετωπίζουμε ως υποχρέωση του κράτους και κοινωνικό αγαθό. Επίσης, επιθυμούν να τροποποιηθεί και να αλλάξει το άρθρο το οποίο ουσιαστικά προστατεύει τη συνέχεια του κράτους και τη μη κομματικοποίηση. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης προτείνει, νομίζω είναι το άρθρο 91, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, προτείνει την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και των λειτουργών του κράτους και αντιλαμβάνεστε αυτό σε ποιες δεκαετίες μας επιστρέφει και αν χρωματίζει ουσιαστικά τη σκέψη σε ένα γαλάζιο κομματικό κράτος ως προς την πρόταση που έχει κάνει για την τροποποίηση. Όπως επίσης διαφωνούμε και στην αλλαγή του άρθρου που αφορά στην συνταγματοποίηση του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών του κράτους. Mm-hmm. Διότι εκεί ουσιαστικά μπαίνει σε ασφικτικά πλαίσια, σαν έχουμε μια τρόικα και αυστηρά μνημόνια μέσα στη χώρα και στην διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Άρα έρεται κάθε σκέψη για κοινωνική πολιτική και για αντιμετώπιση άμεσων λαϊκών κυρίως αναγκών και σου παίρνει και την αρμοδιότητα να αποφασίσεις που θα κατευθυνθεί τελικά θα κατευθυνθούν τα έσοδα του κράτους τα οποία προέρχονται και από την φορολογία αλλά και από άλλα έσοδα. Λέω χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα άρθρα, διότι εμείς διαφωνούμε για λόγους πολιτικούς και επίσης προφανώς δεν εμπιστευόμαστε σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί η γενική πρόταση και το σκεπτικό όσο έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτούς τους μήνες τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με βάση τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι να εντάξει στο Σύνταγμα την συντηρητική νεοφιλελεύθερη σκέψη και πολιτική. Προφανώς θα μας βρει αντίθετους και αντίθετες, και ευτυχώς που υπάρχει η αντιπολίτευση και δεν συνενεί σε μια τέτοια εξέλιξη.
0: Mm-hmm. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση είναι περικυκλωμένη από τα σκάνδαλα και έχει ανοιχτές πληγές να διαχειριστεί, και πιάνουμε από την αναφορά που είπατε, που θυμήσατε ότι προσπαθεί να θολώσει τα νερά η κυβέρνηση και έχει λόγους για να θολώσει τα νερά. Και πολλοί λοιπόν θέτουν το ερώτημα αν θα φτάσει η κυβέρνηση μέχρι το Μάιο του 2027 με τόσες ανοιχτές υποθέσεις.
1: Αυτό φαντάζομαι θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο τον Πρωθυπουργό και όλα τα πολιτικά κόμματα τα κρίνει ο λαός και στην καθημερινότητα, αλλά κυρίως στην κάλπη. Γι' αυτό και καλούμε να συμμετέχουν οι συμπολίτες μας στις εκλογές, να συμμετέχουν στην κάλπη για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα και τις δικές τους πολιτικές και επιλογές. Ωστόσο βλέπουμε ότι καθημερινά βγαίνει και ένα καινούριο σκάνδαλο στον αέρα για το επιτελικό κράτος, σε εισαγωγικά και ηρωνικά το εκφράζω, του κυρίου Μητσοτάκη, όπου έφτιαξε ένα σκληρό και σφιχτό σύστημα προκειμένου να λιμένεται τα δημόσια και ευρωπαϊκά έσοδα, κονδύλια και τους πόρους, με μια κοινωνία η οποία αγκομαχά καθημερινά σε ό,τι αφορά την οικονομία, τα κόστη, τα έξοδα και τις υποχρεώσεις που έχουμε, με ένα σύστημα που δεν βοηθάει των ρυθμίσεων, για παράδειγμα, και ένα ιδιωτικό χρέος που αυξάνεται συνεχώς, άρα δείχνει την πληγή που υπάρχει και στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που όπως λέμε κλασικά είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Ελλάδας. Βλέπουμε να αυξάνεται το ιδιωτικό χρέος, αλλά να κόβονται και οι, όχι μόνο οι δραστηριότητες μιας οικογένειας ή ενός ζευγαριού ή του ατόμου και να καλύπτουν μόνο τα βασικά. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό άνω του 30% που δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τις υποχρεώσεις του μήνα, mm-hmm, με μισθούς και εισοδήματα καθυλωμένα. Και ανταυτού βλέπουμε ένα γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φίλοι, κομματάρχες, στελέχοι έχουν βρεθεί με εκατομμύρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή στα σεκτάρια κάτω από το κρεβάτι. Έχουμε δει όλες τις περιπτώσεις αυτές. Έχουμε δει στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που ήταν υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επιτρέπουν την μείωση των ελέγχων και την ευελιξία ουσιαστικά με δική τους υπογραφή, έτσι ώστε να επηρεάζονται και να κάνουν κομματικό παιχνίδι οι κομματάρχες κατά τόπους. Έχουμε δει το μεγάλο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, mm-hmm, όπου έχει εισβάλλει, έχει κάνει έφοδο η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία και ελέγχεται. Και σήμερα μάθαμε και από δήλωση της κυρίας Δούρου ότι ο νυν περιφερειάρχης πανηγυρίζει για το σχέδιο ανακύκλωσης και έχει ενταγμένη όλη αυτή την ιστορία και το σκάνδαλο που υπάρχει με την εταιρεία με εκατοντάδες εκατομμύρια διαγωνισμούς και αναθέσεις. Είναι μέσα στο παιχνίδι και αυτό. Έχουμε δει το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών, που εκεί έχουμε ουσιαστικά έλεγχο, ίσως και εκβιασμό, ίσως και παρακολούθηση, και κυρίως σε κορυφαία στελέχη, κορυφαίους υπουργούς ή επιτελικούς, οι ανθρώπους σε επιτελικές θέσεις, που δεν είναι τυχαίο, διαχειριζόταν κρατικά ή ευρωπαϊκά ή δημόσια κονδύλια και δημόσιο χρήμα. Και σε όλες αυτές τις υποθέσεις, είναι δεκάδες, ας μην τα αναφέρουμε όλα, σε όλες αυτές τις υποθέσεις όμως υπάρχει συγκάλυψη. Mm-hmm. Και να πάμε και στο μεγάλο έγκλημα, Τέμπη. Ο κύριος Καραμαλής με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας πήγε στο δικαστήριο για πλημέλημα, διότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, η πλειοψηφία της Βουλής δεν επέτρεψε να γίνει διερεύνηση και οι δικαστικές αρχές να έχουν τον πρώτο λόγο, παραπέμφθηκε μόνο για πλημέλημα, όπως και ο κύριος Τριαντόπουλος, και τι μάθαμε προχθές από τη δική του κατάθεση, mm-hmm, ότι κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη και του Μαξίμου έδωσε την εντολή για μπάζωμα του χώρου και αλλίωση των στοιχείων. Ναι. Όλα αυτά, κύριε Σαββόπουλε, δεν μπορούν να περνάνε ούτε απαρατήρητα, ούτε αναπάντητα. Και όταν έχουμε αυτό το δείγμα γραφής και αυτό το δείγμα πράξεων, έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και μας λέει τι. Να κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος για να συγκαλύψουμε και όλα αυτά τα εγκλήματα με τη βούλα. Όχι.
0: Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία, αν μη τι άλλο, ισχυρή αντιπολίτευση που, όπως είπατε, πρέπει να τα θυμίζει αυτά, να τα αναδεικνύει αυτά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πέρασε μία περίοδο με αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και βέβαια αλλαγή της ηγετικής ομάδας. Τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων είναι προβληματικά. Πώς θα επιστρέψει σε κοινοβουλευτική τροχιά δημοσκοπικά ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να διαψεύσει και όλους όσοι λένε ότι έκλεισε ο ιστορικός του κύκλος?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και πολύ ωραία ερώτηση και ευχαριστώ γι' αυτό. Καταρχάς, ακόμα και στην περίοδο της κρίσης, η κοινοβουλευτική ομάδα, προφανώς και με στήριξη και δουλειά του κόμματος, διότι για μας αυτά πάνε μαζί, δεν είναι ξεχωριστά, παρόλα αυτά η κοινοβουλευτική ομάδα είναι η πρώτη σε κοινοβουλευτική δραστηριότητα, δεν το λέμε εμείς, το λένε τα στοιχεία της Βουλής που δημοσιεύονται κάθε μήνα και είμαστε περήφανοι και περήφανες για αυτά και για αυτήν τη δουλειά. Διότι ούτε σκάνδαλο υποκλοπών, ούτε σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε όλα αυτά θα είχαν αποκαλυφθεί και θα παίρνανε αυτήν την έκταση αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε συστηματική δουλειά στην κοινωνία, στο κόμμα, αλλά και με βάση στοιχεία. Επίσης, έχουμε πολύ πρόσφατες αποκαλύψεις και έχουμε προχωρήσει και σε συγκεκριμένες νομικές δράσεις για να ξανάνοιξει η υπόθεση της Νοβάρτης. Mm-hmm. Διότι και εκεί έχουμε μία μαύρη τρύπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει δείξει και έχει αποδείξει ότι υπηρετεί τη λαϊκή εντολή και το ρόλο ως αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά την πίεση και τον έλεγχο της κυβέρνησης και από την άλλη είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που απαντά σε λεπτομέρεια σε όλα τα προβλήματα, τις ανάγκες αλλά και την ανάγκη αναπτυξιακής προοπτικής που έχει η κοινωνία και η χώρα. Σε όλους τους τομείς. Αν μου βρείτε κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και της ζωής μας, από εξωτερική πολιτική μέχρι οικονομία, μέχρι υπεράσπιση δικαιωμάτων, μέχρι όλους τους τομείς, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Με όπλο λοιπόν το πρόγραμμά μας και τις προτάσεις μας, με όπλο την εμπειρία και την όρεξη των στελεχών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, με υπόβαθρο και πίστη στις βασικές αξίες και αρχές της αριστεράς και με πρόταγμα η ριζοσπαστική και ανανεωτική αριστερά αλλά και την ανάγκη ανάταξης και ανασύνθεσης που έχει ανάγκη η κοινωνία και η χώρα, γιατί πρέπει να δούμε άσπρη μέρα, το αξίζουμε σε αυτή τη χώρα. Εμείς έχουμε πάρει την εντολή από τα μέλη μας να ανασυγκροτηθούμε, να ανασυνταχθούμε, να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και να βγούμε μπροστά άμεσα. Και ξαναλέω ότι έχουμε ένα πολύ ισχυρό οπλοστάσιο στην πλάτη μας και επιμένουμε στο ότι τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε πολιτικά. Να βάλουμε μπροστά την πολιτική, τα πολιτικά προτάγματα και τις πολιτικές προτάσεις. Mm-hmm. Και όχι μόνο καλούμε τους συμπολίτες μας να συσπηρωθούν και να συστρατευτούν στην προσπάθεια αυτή, αλλά καλούμε και άλλες πολιτικές δυνάμεις με βάση τις προγραμματικές συγκλήσεις και τις πολιτικές να προχωρήσουμε σε συνεργασίες με όσους θέλουν, με όσους μπορούν και σε όσα ζητήματα και πεδία επιθυμούμε.
0: Ποιες πολιτικές δυνάμεις, κυρία Αγκαρά, προσδιορίζονται αυτές?
1: Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δείξει και στην πράξη ότι και μιλάμε με κοινοβουλευτικά κόμματα, έχουμε κοινές πρωτοβουλίες με συντρόφους μας από τη Νέα Αριστερά, με το ΠΑΣΟΚ, με το ΚΚΕ, με την πλευσή ελευθερία. Τα έχουμε δείξει στην πράξη. Έχουμε καταθέσει κοινές προτάσεις. Αλλά αυτό που είναι σε προτεραιότητα, νομίζω, και αναγκαίο στο πολιτικό σύστημα, πόσο μάλλον σε ένα αριστερό κόμμα, είναι η συστράτευση και η συνεργασία με κινήματα, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με πολιτιστικούς συλλόγους, με την ίδια την κοινωνία που είναι ενεργή και που αντιστέκεται στη φθορά και στη διαπλοκή.
0: Επειδή κάνατε λόγο για πρόταγμα, την ιδεολογικό πρόταγμα, την ανανοτική και ριζοσπαστική αριστερά. Εδώ θυμίζετε λοιπόν έναν ιδεολογικό προσδιορισμό. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι η στάση της Ελλάς σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις χωρίς πολιτική εξήγηση, χωρίς πολιτική αιτιολόγηση, αφήνουν ζωτικό χώρο στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς εκθέτουν άλλες πλευρές. Τι συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
1: Κοιτάξτε, θα επαναλάβω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ σταθερός στις αρχές της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς και δεν αποκλίνουμε ούτε ίντζα από αυτές. Τις έχουμε υπηρετήσει επί δεκαετίες και συνεχίζουμε να τις υπερασπιζόμαστε και είναι αυτές οι ιδέες και οι αρχές που μας δείχνουν και το δρόμο. Υπάρχει χώρος... δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σκεφτώ επιφανειακά ή να κάνουμε μια συζήτηση πάρα πολύ εφήμερη. Γι' αυτό και επιμένω στο ιδεολογικό στίγμα και στις αρχές της αριστεράς που εμείς, επαναλαμβάνω, στον ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούμε κατά γράμμα και δεν έχουμε φύγει από αυτό. Από εκεί και πέρα, όλοι όσοι συντροφοί μας και συντρόφισσές μας βιάστηκαν να πούν ότι θα στηρίξουμε με λευκή επιταγή ή θα προσχωρήσουν σε ένα νέο πολιτικό φορέα με λευκή επιταγή, χωρίς να γνωρίζουν το πρόγραμμα, τις θέσεις, τα προτάγματα, την ιδεολογική του βάση, αν υπάρχει. Εμείς τους λέμε ότι βιάστηκαν. Διότι, επαναλαμβάνω, για μας τα ζητήματα είναι καθαρά ιδεολογικά και πολιτικά και πρέπει να κρίνουμε με βάση αυτό. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σύντροφοι και συντρόφισσες που γεννηθήκαμε μέσα από τα κινήματα της παιδείας και της υπεράσπισης του άρθρου 16 κατά του νόμου της Μπολόνια, νόμο πλαίσιο, θυμάμαι λίγο τα παλιά για όσους έχουμε συμπορευτεί, γεννηθήκαμε μέσα από αυτούς τους αγώνες πολιτικά, σκληρίναμε την πέτσα μας μέσα από τις πορείες και το διάβασμα και το επιχείρημα για να υπερασπιστούμε την αρχή της υπεράσπισης του Δημοσίου Πανεπιστημίου και της ελεύθερης πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο ως κοινωνικό αγαθό και υποχρέωση του κράτους να το παρέχει. Μου κάνει εντύπωση τόσο εύκολα κάποιοι να παρεκκλίνουν από αυτές τις βασικές αρχές. Καλούμε λοιπόν τους συντρόφους, τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους που θέλουν να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, θέλουν να προσφέρουν, θέλουν να συμβάλλουν, θέλουν μέσω συλλογικοτήτων να ακουστεί η άποψή τους και να παράξουν πολιτική, να κρίνουν με βάση τις πολιτικές θέσεις, τα πολιτικά προγράμματα και το ιδεολογικό στίγμα. Και εκεί προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλος χώρος για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι θέσεις και η πορεία και αυτά που υπερασπίζεται και πιστεύει είναι σαφή. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε και ένα ανοιχτό προσκλητήριο και λέμε ότι η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή σε όσους συμφωνούμε πολιτικά και κυρίως σε συντρόφους μας που έχουμε συμπορευτεί για ένα διάστημα μαζί και τώρα είναι επιφυλακτικοί. Έτσι λοιπόν, επειδή επιστρέφω στο αρχικό ερώτημα αυτής της ερώτησης, πέρα από την ανασυγκρότηση και την αναδιάταξη των δυνάμεων εντός του κόμματος για μας, είναι στις πρώτες προτεραιότητες να ξαναβγάλουμε μπροστά το πολιτικό μας πρόγραμμα και τις πολιτικές μας θέσεις, να έχουμε σαφή εικόνα και καθαρό λόγο, διότι το τελευταίο διάστημα θόλωσε το μήνυμα, καθαρό λόγο απέναντι στην κοινωνία, έτσι ώστε και άνθρωποι που υπάρχουν, mm-hmm. κυκλοφορούν, δραστηριοποιούνται στον προοδευτικό χώρο και έχουμε συμπορευτεί να επιστρέψουν στο μεγάλο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υπάρχει μια μεγάλη απεύθυνση και κυρίως στη νέα γενιά, διότι πιο σύγχρονο και πιο ριζοσπαστικό πρόγραμμα και θέση, αλλά και πρόγραμμα και θέση που απαντά στις ανάγκες της νέας γενιάς, δεν θα βρουν σε άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγκαρά, για αυτή τη συζήτηση εδώ στο Κόκκινο.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλες και όλους, διότι και η δική σας συμβολή της ενημέρωσης mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Mm-hmm. Προσπαθούμε όλοι. Να είστε καλά.
1: Και ελπίζουμε και θέλουμε mm-hmm. και είμαστε σίγουροι ότι θα σας έχουμε συμμάχους στο να φτάσει καθαρό το μήνυμά μας προς την κοινωνία.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρία
0: Νατάσα Αγκαρά, εδώ στο Κόκκινο, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Λοιπόν, δραματικές ώρες πέρασαν οι επιβάτες της πτήσης της Olympic Air που έκανε το δρομολόγιο Αθήνα Πάρος, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά πιθανότατα στην τουαλέτα. Από ό,τι διαβάζουμε, ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, Mayday, και επέστρεψε στο αεροδρόμιο Δεύτερος Βενιζέλος προκειμένου να το προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο και να μην κινδυνεύσουν οι επιβάτες. Ευτυχώς όλα καλά. Το αεροσκάφος της Olympic Air έχει προσγειωθεί στην πίστα του αερολιμένα Αθηνών και γίνεται προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς. Φεύγουμε, κλείνουμε σιγά σιγά. Ο Νίκος Πετσιμέας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Βούλα Κώστα στην επικοινωνία, Κώστας Σαββόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Τα λέμε αύριο Τρίτη στις 6. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέες προειδοποίησεις Τραμπ εν μέσω της έφτραυσης παύσης των εχθροφραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας παράλληλα πως είναι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναχώρησε για την Ουάσιγκτον, όπου, όπως είπε, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη απευθείας συνάντησή τους, αφού του ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι έπληξαν μια σειρά ευαίσθητων εγκαταστάσεων αργού πετρελαίου και κόμβους μεταφορών που συνδέουν την Ανατολική Σαουδική Αραβία με το λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, ως απάντηση στη διείσδυση μη επανδρομένων σαουδαραβικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Ιεμένης. Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από την Αθήνα για την Πάρο, καθώς δηλώθηκε από το πλήρωμα πως έχει ξεσπάσει φωτιά με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το αεροπλάνο αναχώρησε από το Ελευθέριος Βενιζέλου στις 6 το απόγευμα και είχε δρομολόγιο για την Πάρο. Λίγο πάνω από τη Μακρόνηση δηλώθηκε πως ξέσπασε φωτιά και το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο Αθηνών στις 6.30. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά. Νέο εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό μετά από έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο, αυτή τη φορά στη μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ένας εργαζόμενος εντοπίστηκε νεκρός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο, ενώ μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου με εγκάβματα. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννη Αρτοπίου στην ΕΡΤ, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης και λόγω των έφλεκτων υλικών που υπήρχαν στο εργοστάσιο ακολούθησε έκρηξη. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωνική έκρηξη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Σε εξέλιξη φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Εξακολουθούν να μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, προκαλώντας μαζικές εκκαινώσεις και τεράστιες καταστροφές. Η τεράστια πυρκαγιά που καίει εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό έχει πλέον λιγότερες ενεργές αιστείες, έχει σταθεροποιηθεί αλλά δεν έχει οριοθετηθεί, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές. Πυρκαγιές μένονται και στην Ισπανία με νέο μέτωπο να ξεσπά κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Στο μεταξύ, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών από αύριο. Στην Ολομέλεια της Βουλής διεξάγεται η πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος για τις αναθεωρητές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψηφοφορία θα γίνεται ηλεκτρονικά και είναι ονομαστική. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει δείξει ότι υπηρετεί τη λαϊκή εντολή και το ρόλο του ως αντιπολίτευση με πιέση προς την κυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα με ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα που απαντά στα προβλήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ή να τα σακαράνα. Πληρότερα εκπροσώπους τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πέρα από την αναδιάταξη και την ανασυγκρότηση του κόμματος, όπως είπε, στις πρώτες προτεραιότητες είναι να βγάλουμε μπροστά τις θέσεις μας, να έχουμε σαφή εικόνα και καθαρό λόγο απέναντι στην κοινωνία, όπως σημείωσε. Αύριο Τρίτη θα εκφωνήσει η έδρα του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στις αποφάσεις επί των ετοιμάτων που κατέθεσαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων της δίκης για τα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των κατηγορουμένων επί της προτάσεως της εισαγγελέως, η οποία ήταν αρνητική επί των ετοιμάτων για αναβολή ή αναστολή της δίκης. Ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός της κυβέρνησης έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και δεν δίνει λύση στο πραγματικό πρόβλημα, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για φιάσκο των 72 δόσεων, καθώς όπως αναφέρει, αφορούν μόνο παλαιές οφειλές, εξυπηρετούν περιορισμένο αριθμό οφειλετών, έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον εξοδικαστικό και τις μισές δόσεις. Για ομολογία πολιτικής αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο η Ρένα Δούρου με αφορμή το στρατηγικό σχέδιο ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τη διοίκηση της περιφέρειας για αιμονή σε αμφιβόλου σκοπιμότητας προμήθειας, απευθείας αναθέσεις και εξυπηρέτηση συμφερόντων που οδήγησε την Αττική σε πλήρες αδιέξοδο και τεράστια κατασπατάληση δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα που συνθέτουν το νέο προσωρινό Διοικητικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διόρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόεδρος αναλαμβάνει η Ματίνα Παγώνη. Τη στήριξή του στις αντιδράσεις των ιατρικών συλλόγων της χώρας κατά της κυβερνητικής ρύθμισης που επιτρέπει τον διορισμό διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι η παρέμβαση αυτή υπονομεύει την αυτονομία των επιστημονικών φορέων και παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές. 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Κρατικού Νοικίας χθες Κυριακή με συμπτώματα σαλμονέλα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, οι ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Ανάμεσά τους ήταν και δύο ανήλικα παιδιά, ενώ είχαν καταναλώσει φαγητό από το ίδιο εστιατόριο. Σημειώνεται ότι πρόσφατα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα υπήρξαν τόσο στη Λαμία όσο και στην Καστοριά. Με την απολογία του πρώτου κατηγορούμενου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτρειας. Στο δόλιο κάθονται δύο αδέλφια ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του Πασόκ. Ο πρώτος κατηγορούμενος επέμεινε στην αθωότητά του, υπερασπιζόμενος τόσο τον εαυτό του όσο και τον αδελφό του. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Σε κακώσεις στο θώρακα που προκλήθηκαν από νήσων και τεμνών όργανο, αποδίδει το ιατροδικαστικό πόρισμα το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγκυοδοσίας με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε μετά την απολογία του ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για έκδοση ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων, οι οποίες αμφισβητούνται στην Κρήτη. Σχετικά με τον ιατροδικαστή, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί μετά τις 7 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκαν τα ξημερώματα οι αστυνομικές αρχές του Τορόντο μετά τον εντοπισμό στοιχείων που παραπέμπουν σε πυροβολισμούς έξω από το κτίριο του Αμερικανικού Προξενείου στο κέντρο της πόλης. Από τους πυροβολισμούς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις αθλητικές ειδήσεις, οι Sixers ανακοίνωσαν τον LeBron James με το μεγάλο deal να γίνεται επίσημο. Η ομάδα της Φιλαδέλφεια ξεκίνησε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media. Σε μία εξ αυτών έγραψαν ότι ο LeBron James είναι παίκτης των Φιλαδέλφεια Sixers.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο, βαθμία 6 με 7 μποφόρ, έως 37 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Νίκος Μπετσιμέας και σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος και σήμερα είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να μας ενοχλήσετε μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, να στείλετε ας πούμε κάποιο μήνυμα και να το δούμε στην οθόνη του υπολογιστή εδώ μπροστά και να απαντήσουμε. Ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Ξεκινήσαμε με ένα έτσι ανάλαφρο και ανέμελο pop τραγούδι νέας εσοδείας που όμως κρατάει κάποια μεσοπολεμικά χαρακτηριστικά που ήταν πολύ ισχυρά και εγωιτευτικά. Αγνώστων άλλων στοιχείων κρυσταλλία, δεν ξέρω τίποτα για την κοπέλα, αλλά σίγουρα έχει μια όμορφη και δροσερή φωνή, μας τραγούδησε αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Όπως το σινεμά». Και για χρηστικούς λόγους βάλαμε αυτό το τραγούδι, γιατί για σινεμά θα μιλήσουμε, αλλά με ένα ιδιαίτερο πρίσμα και με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο που είναι εδώ στο στούντιο και μου κάνει την τιμή να συνομιλεί πότε-πότε μαζί μου. Είναι ο φίλος μου, ο συγγραφέας και κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης, ο Νίκος Θεοδοσίου. Μπορείτε να τα πάρετε και ανάποδα τις ιδιότητές του. Είναι ιστοριοδίφης, ψάχνει τα πράγματα και τα ψάχνει σε βάθος.

0: Λοιπόν, για αυτά και για άλλα πολλά, και γιατί είχα και καιρό να τον εδώ, τον πήρα τηλέφωνο. Είναι μεγαλύτερος από μένα στην ηλικία, αλλά έχω όλα τα θάρατα να του μιλάω στον Ενικό. Να του πω: Νικολάκη, δεν κατηφορίζεις προς μεταξουργείο μεριά? Και έτσι πήρε τα μπουγαλάκια του από το Περιστέρι και ήρθε. Νίκο, καλώς μας ήρθες για πολλωστή φορά.
1: Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάλι που είμαι εδώ. Θα συζητήσουμε για κάτι διαφορετικό βέβαια αυτή τη φορά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από αυτά δηλαδή που είχαμε συζητήσει τις προηγούμενες φορές. Για έναν κόσμο που είναι
0: αθέατος
1: και άγνωστος σε πολλούς. Και όπως μου σχολίασε κάποιος μετά από το podcast, ακόμα και με αυτή τη δουλειά, αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν αόρατοι. Τους ακούμε, αλλά δεν τους βλέπουμε.
0: Αν δεν ήταν ο Τορνατόρε να φωτίσει εκείνον τον φοβερό Αλφρέντο που τον έπαιζε ο Φιλίπ Νουαρέ στο σινεμά Ο Παράδεισος, η μηχανική προβολής θα ήταν μια ιδιότητα που μπορεί να παίρνει και τελείως στον ντούκου. Χάρη σε αυτή την ταινία, περίπου ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι.
1: Είναι γεγονός αυτό το πράγμα και ειδικά αυτή η ταινία, εμβληματική ταινία για τους μηχανικούς προβολείς, ήταν πάρα πολύ αγαπητή από αυτούς. Γιατί ήταν για πρώτη φορά που το ευρύ κοινό καταλάβαινε τι δουλειά ακριβώς κάνανε.
0: Και πόση μοναξιά κουβαλάνε και πόσα βάσανα.
1: Μα το γεγονός, είναι γεγονός ότι ο καθένας πηγαίνει σε μια κινηματογραφική αίθουσα, ιδιαίτερα τώρα αν είναι και πρεμιέρες που πηγαίνουν και οι επίσημοι ακόμα τα παλιά χρόνια και οι βασιλείς, οι πρωθυπουργοί κτλ. Οι μεγάλοι στάρ κτλ. Κάθονται για να δουν μια ταινία που έχει στοιχήσει κάποια εκατομμύρια και η επιτυχία αυτής της προβολής εξαρτάται από έναν και μόνο άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια μικρή καμπίνα πάνω ψηλά. Ένα χώρο πολύ μικρό, μερικές φορές δηλαδή οι καμπίνες αυτές μπορεί να ήταν 2x3 περίπου και χωρίς παράθυρο, χωρίς εξαιρισμό, με μία μηχανή παλιά ίσως και με μία καινούργια ταινία, και έπρεπε να δώσουν όλο τους τον εαυτό εκεί πέρα να γίνει η προβολή χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί το παραμικρό λάθος που μπορούσαν να κάνουν αυτοί κατέστρεφε όλη αυτή τη μαγεία της βραδιάς εκείνης που είχαν στήσει με πολύ κόπο και ίσως και με πολλά έξοδα. Αυτό είναι ο μηχανικός προβολής, δηλαδή αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον έναν άνθρωπο και στους πολλούς από κάτω και στο μέσο ένα καλλιτεχνικό έργο το οποίο για να υπάρξει, να λέμε ότι έχει υπάρξει, πρέπει να προβληθεί. Αν δεν προβληθεί μια ταινία, δεν υπάρχει.
0: Ο τελευταίος διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτούς που φτιάξαν την ταινία και στο κοινό, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός για τους λόγους που είπες. Βέβαια, οι μηχανικοί προβολής που επέζησαν και που είναι ακόμα στη ζωή ως φυσικά πρόσωπα, είναι της περιοχής του σινεμά που βεβαίως ο συγχρονισμός είχε επιτευχθεί, γιατί οι πρώτες γενιές με τους προβολατζίδες που θυμάμαι και εγώ τα τέλη της δεκαετίας του 60 στα μέρη που παραθερίζαμε, αυτό που λέει ο Σαββόπουλος με δύο δίφραγκα για τους φαντάρους και δίφραγκο για τους τέλος πάντων αυτό το τραγούδι που καθόμασταν στους πάγκους τα παιδιά. Και βλέπαμε κάποιες ταινίες όπου άλλο έλεγε η οθόνη, άλλα λόγια βγαίνανε από εκεί, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το συγχρονίσουν. Ή που τα ακόμα πιο παλιά χρόνια που ήταν πολύ έφλεκτα τελικά, το βλέπουμε και στο σινεμά Ο Παράδεισος, και γινόντουσαν πυρκαγιές και κεγόταν κόσμος ζωντανός γιατί δεν προλάβανε να φύγουν.
1: Δεν είναι πολύ παλιά αυτά τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά το έφλεκτο φιλμ καταργήθηκε το 1955. Μέχρι τότε δηλαδή υπήρχε, κυκλοφορούσε στις αίθουσες και φυσικά ναι, υπήρχε κίνδυνος και είχαν πάρει πάρα πολύ κινηματογράφη φωτιά. Βέβαια είναι λίγα τα περιστατικά που κάηκε κόσμος. Δυστυχώς υπήρξαν και τέτοια πολύ τραγικά περιστατικά στην
0: Ελλάδα.
1: Στη Λίμνο,
0: το 30 νομίζω.
1: Είναι το 39. 9-9 του 1939 είναι που κάηκαν 70-75 άνθρωποι. Ένα τραγικό γεγονός βέβαια το οποίο δεν έγινε γνωστό στην Ελλάδα, γιατί τον καιρό εκείνο ψάχνοντας εγώ τις παλιές εφημερίδες να μάθω για ποιο λόγο δεν έγινε γνωστό, είναι ότι όλες οι ειδήσεις που είχαν οι εφημερίδες στην εποχή εκείνη αφορούσαν τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει η Γερμανία. Οπότε ένα περιστατικό που είχε συμβεί σε ένα μακρινό νησί του Αιγαίου εκεί πέρα σίγουρα δεν είχε χώρο να μπει σε αυτές τις εφημερίδες. Μόνο μια μικρή είδηση νομίζω στο Έθνος κτλ.
0: Και ήταν ένα γεγονός πολύ τρομακτικό για τη μικρή κοινωνία της Λίμνου. Πότε πήγα εκεί, το 2009, και πήρα το σχετικό βιβλίο γιατί μου έκανε εντύπωση, δεν ήξερα τίποτα γι' αυτό. Και κάποιος μου είπε ότι δεν υπάρχει οικογένεια στη Λίμνο που να μην έχει ένα θύμα από την τότε πυρκαγιά του 39, είπες.
1: Ναι. 1939.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μηχανικός προβολής. Τι προσόντα

0: πετύχει η θέση. Τίποτα. Του Κασίδη το κεφάλι είναι του Πανεπιστήμιου του Μηχανικού, έτσι.
1: Είναι λάθος αυτό.
0: Πες μου, διόρθωσέ με.
1: Λοιπόν, καταρχήν.
0: Εννοώ βέβαια, ότι είναι αυτοδίδακτη, όχι ενώ, ότι είναι άσχετη.
1: Το επάγγελμα. Το επάγγελμα του μηχανικού βέβαια έχει περάσει από το ξεκίνημά του μέχρι τα τελευταία βέβαια πολλά, σε πολλά επίπεδα. Γιατί ας ξεκινήσουμε με τα πολύ παλιά που τότε οι μηχανές προβολής, μιλάμε για το 1000 μέχρι το 1914, οι μηχανές προβολής δεν είχαν μοτέρ. Και έπρεπε ο μηχανικός προβολής να γυρίσει μια μανιβέλα και να προβάλλει το φέρμι. Είχα διαβάσει μια εξαιρετική μελέτη ενός Άγγλου για αυτούς τους παλιούς μηχανικούς προβολής, όπου αυτοί δεν προσπαθούσαν απλώς να αποδώσουν σωστά την ταινία στην οθόνη, αλλά παρεμβαίνανε. Γιατί με την κίνηση που δίναν στην μανιβέλα μπορούσαν να δώσουν ρυθμό στην ταινία, να την κάνουν ίσως πιο γρήγορη ή πιο αργή.
0: Σαν το μαέστρο στις συναυλίες.
1: Ναι. Λίγο πολύ έτσι. Αυτό το πράγμα, ναι. Βέβαια, από τη στιγμή που μπήκε το μοντέρ επάνω, υπήρχε μια σταθερή ταχύτητα στη μηχανή. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι ναι, είναι με μια ορισμένη έννοια αυτοδίδακτη, ότι κάποιος για να γίνει μηχανικός προβολής έπρεπε να θητεύσει.
0: Σε κάποιο παλιότερο.
1: Σαν βοηθός σε μια καμπίνα. Έπρεπε τουλάχιστον να θητεύσει ως βοηθός 3 χρόνια για να δώσει εξετάσεις και να πάρει δίπλωμα μηχανικού προβολής.
0: Α, έπρεπε να πάρεις άδεια.
1: Χωρίς άδεια δεν μπορούσες.
0: Ναι, ναι.
1: Στις μαρτυρίες που έχω, οι οποίες βέβαια πρέπει να πούμε εδώ, να κάνω μια παρένθεση, ότι ουσιαστικά αυτό το podcast έγινε στα πλαίσια της προετοιμασίας μια ταινίας μεγάλου μήκους με τους μηχανικούς προβολής. Ένας από αυτούς τους μηχανικούς μου είπε ότι έκανε 9 χρόνια να πάρει δίπλωμα, γιατί ήταν μια περίοδος που το κράτος δεν ήθελε να δίνει καινούριες άδειες σε καινούριους μηχανικούς. Και αυτός δούλευε παράνομα, σαν βοηθός και σαν μηχανικός. Επί 9 χρόνια και τον διώχνανε, γιατί πήγαινε εκεί, δούλευε χωρίς την άδεια, τον διώχνανε, πρέπει να βρίσκει αλλού κινηματογράφο κτλ. Ναι, περνάγανε εξετάσεις προκειμένου να πάρουν δίπλωμα, γιατί υπόψη είναι ότι χειριζόντουσαν μηχανές με υψηλή τάση ρεύματος, άρα έπρεπε να είναι ηλεκτρολόγοι και επίσης έπρεπε να είναι και μηχανικοί, να μπορούν δηλαδή να επιδιορθώνουν τα προβλήματα. Γιατί πέρα από τους κεντρικούς κινηματογράφους που είχαν καινούριες μηχανές, καλές μηχανές, ακριβές μηχανές, οι πιο πολλοί κινηματογράφοι είχαν μεταχειρισμένες μηχανές που τις φέρνανε από το εξωτερικό κτλ. Οπότε παθαίνανε βλάβες. Οι μηχανικοί λοιπόν έπρεπε να έχουν την ικανότητα να επιδιορθώσουν τη βλάβη εκεί.
0: Και στα σβέλτα κιόλας, για να μπορεί να συνεχιστεί η προβολή, βέβαια.
1: Ακριβώς, για να μην σταματήσει η προβολή. Και βέβαια οι παλιές μηχανές, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το φως δεν προερχόταν από μία λάμπα, προερχόταν από κάρβουνα, από βολταϊκό τόξο. Εκεί ήταν ακόμα πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τον καιρό εκείνο, γιατί έπρεπε να υπάρχει το κάρβουνο, καθώς πλησίαζε σε μια ορισμένη απόσταση που έβγαζε την πιο δυνατή λάμψη, και έπρεπε αυτή η απόσταση να διατηρείται σταθερή. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές οι παλιοί βλέπαν στους κινηματογράφους κάπως να αδυνατίζει το φως στην οθόνη και μετά πάλι να δυναμώνει, γιατί είχαν απομακρυνθεί τα καρβουνάκια αυτά που τα λέγανε. Και θα πρέπει ο μηχανικός να κοιτάει συνεχώς τα 2 κάρβουνα να είναι στη σωστή απόσταση. Και από εκεί βγήκανε βέβαια και τα γνωστά, βέβαια, και με τους υποτίτλους που είναι μια ολόκληρη ιστορία που μπορούμε να πούμε στη συνέχεια, που φώναζε ο κόσμος το γνωστό χασάπι γράμματα κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια ο συγχρονισμός σε σχέση με τον ήχο και αυτό που βλέπουμε.
1: Ο συγχρονισμός ήταν ένα πρόβλημα κυρίως τεχνικό, δηλαδή δεν ήταν καλή η εγκατάσταση του κινηματογράφου. Γιατί πρέπει να πούμε τώρα, δεν μπορούμε να το δείξουμε κιόλας επειδή είμαστε σε ραδιόφωνο, ο ήχος είναι σε οπτική μορφή πάνω στο φιλμ. Το φιλμ είναι μια λωρίδα που έχει φωτογραφίες. Λοιπόν, δίπλα σε αυτές τις φωτογραφίες είναι εν είδη καρδιογραφήματος ο ήχος, όπου το αντίστοιχο μηχάνημα παίρνει αυτό τον οπτικό ήχο και τον
0: μεταφράζει και τον, σε πραγματικό
1: και τον
0: ήχο,
1: μεταδίδει σε, ναι, ναι. Ναι, και μέσα από ενισχυτή είναι που μεταφέρεται στην αίθουσα στα ηχεία. Είναι μια συγκεκριμένη, δηλαδή ο ήχος της εικόνας που είναι μπροστά στο παράθυρο που ανοίγει δεν είναι στο ίδιο σημείο, είναι σε άλλο σημείο. Είναι 22 καρέ, νομίζω, λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αν χάσεις αυτό το ακριβές μέτρημα, πότε θα είναι ο ήχος εκεί πέρα, δημιουργόταν ασυγχρονισμός. Και έτσι τα προβλήματα στην
0: πραγματικότητα. Τσακάλια πρέπει να ήταν οι άνθρωποι, βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ως αυτοδίδακτοι με την έννοια του θητεύου πλάι σε ένα παλιό, ο οποίος μου μαθαίνει τα κόλπα, δίνω εξετάσεις, δεν το ξέρα. Μετά είμαι μόνος μου. Και αυτό το πράγμα έχει μια ευθύνη όλη αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες. Θέλω να κάνουμε ένα break αναγκαστικό τώρα, αλλά με ένα ηχητικό απόσπασμα που εσύ το έφτιαξες και μου το έστειλες πριν από 2 ώρες. Είναι τετράλεπτο και είναι ένα απόσπασμα από αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίοι μέσα από ατάκες από ταινίες ελληνικές μιλάνε για το σινεμά. Το σινεμά μέσα από το σινεμά, σαν να λέμε.
1: Ναι, αυτό που έκανα εγώ πρέπει ένα μικρό μέρος από μια μεγάλη έρευνα που έχω κάνει, οι κινηματογραφικές αναφορές μέσα στις κινηματογραφικές ταινίες. Τα συγκεκριμένα αποσπάσματα που διάλεξα αφορούν την αναφορά των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής ταινίας στον κινηματογράφο και πόσο αυτοί ήταν μέσα στη ζωή τους. Γιατί μέσα από τον κινηματογράφο βλέπανε πράγματα που δεν τα είχαν δει ή ονειρευόντουσαν πράγματα ή το παλεύανε να πάνε σινεμά. Θα τα ακούσουμε αυτά και νομίζω
0: θα αναγνωρίσουμε πολλές γνωστές και αγαπημένες φωνές. Αμέσως μετά διάλειμμα υποχρεωτικό και ξαναγυρίζουμε στη συζήτησή μας με τον Νίκο Θεοδοσίου εδώ στο Κόκκινο.
2: Θες να πάμε κάπου να ξεσκάσεις? Αν θέλεις, ξέρεις, στον κινηματογράφο που παίζουν ένα φιλμ, διάβασα πως η υπόθεση του είναι κάτι παρόμοιο. Μπορεί να βρεις εκεί τη λύση.
3: Αν ταξίδευες τώρα, πού θα θέλεις να πας?
4: Εσύ?
3: Εγώ. Δεν βαριέσαι, εμείς ούτε στην Αίγινα δεν μπορούμε να πάμε.
4: Σκέψου πως οι άνθρωποι πηγαίνουν με παπόρια, με αεροπλάνα. Μένουν σε σπίτια που είναι ψηλά σαν και το λόφο. Και εμείς μόνο στον κινηματογράφο τα βλέπουμε. Κοσμά.
5: Το βράδυ θέλεις να πάμε στον κινηματογράφο?
6: Εδώ στη γειτονιά.
5: Γιατί?
6: Πάει και πέσε τέμπο.
5: Τι μου μιλάς έτσι, Μαριάννα? Εγώ δηλαδή τι να σου πω, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Τώρα θα μου πεις βέβαια πασά τέμπο. Πασά τέμπο, βέβαια ό,τι μπορεί ο καθένας.
6: Εγώ δεν το πήγα να σε προσβάλλω. Αλλά το βράδυ πρέπει να κοιμηθώ νωρίς, γιατί αύριο πρωί ταξιδεύω. Και εγώ στα άλλαξα.
5: Δηλαδή?
6: Τρελαίνομαι για πασά τέμπο.
5: Από πασά τέμπο άλλο τίποτα.
6: Θέλεις να πάμε το βράδυ στο κινηματογράφο?
5: Κινηματογράφο? Τι λέμε?
6: Λοιπόν, κύριε Θανάση μου, εμένα η ατυχία μου σπάει κρύσταλλο. Δηλαδή, έτσι και να με προσλάβετε, εσείς πάω φούντο. Με κυνηγάει ο Χασάπης, με κυνηγάει ο Μανάβης, ο Νικοκύρης.
7: Χρωστάς πολλά,
6: Αλλά περισσότερο από την Αγγλία χρωστάω εγώ. Σας παρακαλώ, κύριε Θανάση μου, πάρτε με. Εσείς δηλαδή είσαστε η τελευταία μου ελπίδα.
7: Η πρώτη τελευταία. Γιατί μια άλλη ελπίδα που ξέρω εγώ μου τα μάγκωσε πρωί-πρωί.
6: Και το είπα εγώ, έτσι και δεν πιάσω δουλειά σου, κύριε Θανάση μου, πάει τέλειωσε. Το κοινωνία μέσα προ το βούρκο το είδατε, κύριε Θανάση μου?
7: Όχι, δεν το είδα.
6: Καλύτερα θέση ήταν. Έτσι θα πάω κι εγώ. Ποιο? Την Τζούλια.
7: Άντρας είναι.
6: Άντρας και μάλιστα βαρύτονος.
7: Αν θα τη τα κόψω εγώ αυτά τα τηλέφωνα.
6: Εμπρός. Ναι, βέβαια, στην εμάτα του.
7: Όχι ρε, δεν θα έρθετε. Άσε σαν διάδο.
6: Μα τώρα τι έκανες, καλέ μπαμπά?
7: Αυτό που έκανα. Τα ακούς, δεν έχει να πας πουθενά.
6: Μπα.
7: Μπάκα. Εγώ άχυρα δεν τρώω.
8: Και τι τρώτε, κύριε Διευθυντά?
7: Άσε με κι εσύ.
6: Δεν ξέρω τι κάνετε και τι είσαστε και τι καμαρώνετε, αλλά εγώ θα πάω σινεμά. Δεν είμαι κανένα μωρό να με κρατάτε δεμένη. Καλέ, αυτή κάνει επανάσταση.
9: Κι αν δεν τη γλεντήσουμε.
10: Σαχλέ, πάρτε και αυτό, κύριε Κλέον.
11: Α, ευχαριστώ, Δεσποινής.
10: Κύριε Κλέον, μήπως ξέρετε ποιο καλό φιλμ παίζουν αυτή την εβδομάδα τα σινεμά?
11: Δεν πάω ποτέ στο κινηματογράφο, Δεσποινής.
10: Με συγχωρείτε.
11: Σωστά.
9: Λάκα, λάκα. Η κοπελίτσα στο έφερα από σπόντα, δεν το κατάλαβες?
11: Τι να καταλάβεις?
9: Να καταλάβεις. Ας μην ήμουν απαντρεμένος και σου λέγα εγώ. Να την πας σε κανένα σινεμά το απόγευμα.
11: Εγώ?
9: Αν εγώ.
11: Τρελάθηκες.
9: Γιατί? Πόσο έχει το εισιτήριο? 12 δραχμές.
11: 12. Λοιπόν, 12, Και 12 εγώ, 24. Και μία ταξιτέτρια, 25. Και μία πάστα που θα τη προσφέρω οπωσδήποτε.
9: Έλα μωρέ Κλέον, έλα μωρέ Κλέον. Όλα τα μετράς με το υποδεκάμετρο. Μια ζωή την έχουμε, βρε. Το λέει και το τραγουδάκι.
11: Το τραγουδάκι το λέει, αλλά τα νούμερα όμως τι λέει, κύριε Μανώλη.
12: Σε παρακαλώ, άντρα.
13: Μα γιατί, Βασίλη μου, κοντζάμ άντρα, εσύ δεν έχεις σεξουαλικές ανάγκες.
12: Τι είναι, Δίνα, τι είναι αυτά, πού τα μάθεις τα πράγματα, θα.
13: Γιατί δεν είμαι ανήλικη, ξέρω από σεξουαλικά, άλλωστε βλέπουμε από αυτά στον κινηματογράφο.
12: Κατεβαίνεις στην μία και βλέπουμε το λάθο.
14: Ποια μία, καλέ. Τι νομίζεις πως δεν έχουμε κινηματογράφο στο χωριό.
13: Άντε, άντε που βρίσκεις ακόμα, έχουμε προοδεύσει από τότε. Το χωριό μας είναι.
14: Θυμάσαι τη μάντρα που είναι πλάι στο λιωτριβιό του Χατζηλιά.
12: Α, τι θυμάμαι τη μάντρα, ναι.
14: Αυτή έγινε κινηματογράφος.
12: Κινηματογράφος.
13: Και ξέρεις πως το λένε. Συνέτο Λούβρον.
12: Λούβρον. Στην αγριελιά μιας Λούβρον.
13: Το τι κόσμο μαζεύει δεν λέγεται. Προπάντων τα παίζει ταινίες σεξουαλικές.

0: sentais, tu vas se l'autre monde. Les os chassis qu'à ton tas. Tralala, tralala.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Εσείς είσαστε συντονισμένοι, δηλαδή εμείς εκπέμπουμε από το κόκκινο. Με τη σύνθεση που το ξεκινήσαμε, το συνεχίζουμε. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Νίκος Μπετσιμέας είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία και εκλεκτός καλεσμένος μας, ο κινηματογραφιστής και συγγραφέας Νίκος Θεοδοσίου, εδώ με την ιδιότητα του ερευνητή, αλλά και του βραβευμένου στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για το podcast που έκανε και που έχει να κάνει με τον τελευταίο μηχανικό προβολής στην Ελλάδα.
2: Αλλά και σαν σκηνοθέτης, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά το podcast έγινε στην προετοιμασία μιας ταινίας μεγάλου μήκους για τους κινηματογραφιστές, για τους μηχανικούς προβολής, η οποία θα είναι έτοιμη προς το τέλος του χρόνου.
1: Αυτό είναι μια μονογραφία η έρευνά σου για τους μηχανικούς προβολής, όπως μονογραφία ήταν και για τους πλανόδιους σινεματζίδες που τρέχανε με τα αυτοκίνητά τους από χωριό σε χωριό και κάνανε τις προβολές που ξέρουμε όσοι τις θυμόμαστε. Ήρθε και ένα μήνυμα πολύ συγκινητικό από την ακροάτριά μας, την Αντιγόνη Σούλη. Ο πατέρας μου, λέει, ήταν μηχανικός κινηματογράφου και όλα όσα λέτε τα έχω ζήσει ως παιδί. Μου ξυπνήσατε πολύ γλυκές αναμνήσεις, καρβουνάκια, μπομπίνες και η μυρωδιά της κόλας για τα φιλμ. Αν θέλετε, αγαπητή μας ακροάτρια, μετά το τέλος της εκπομπής στις 5. Επικοινωνήστε με το σταθμό μας 2-13-21-77-77 για να μιλήσετε με τον κύριο Θεοδοσίου. Ίσως αυτά που έχετε να του πείτε του φανούν χρήσιμα για την έρευνα που κάνει, οπότε σας παρακαλώ να το κάνετε. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής ξεκίνησε με ένα παράδοξο του σινεμά, μια βουβή ταινία που όμως είχε και ένα μέρος ομιλούντος κινηματογράφου, δεν ξέρω πώς το συγχρονίσανε. Είναι από τους μοντέρνους καιρούς του Τσάρλι Τσάπλιν, 1936, Σαρλί Σαπλέν, που λένε και οι Γάλλοι, με αυτή την άθλια προφορά. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν στη σκηνή που είναι ο αλυτάκος, τον πετάνε σε μια σκηνή σε ένα μαγαζί κοσμικό, δεν ξέρει τι να κάνει και αυτοσχεδιάζει με τον τρόπο που ακούσαμε. Βέβαια, η μεγαλοφία του μεγάλου Τσάρλι Τσάπλιν είναι υπεράνω.
2: Θα πρέπει να πούμε, επειδή αναφέρεται στον Τσάρλι Τσάπλιν, είναι μεγάλη ιστορία, γιατί ήταν ένας από τους αρνητές του ομιλούντος κινηματογράφου.
1: Για πολλά χρόνια.
2: Ομιλών, ενώ η εγγραφή ήχων της ομιλίας, μουσικής κτλ. Πάνω στο φιλμ ήρθε το 1929. Για πολλά χρόνια ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν αρνιόταν, επειδή όλη του η ανάπτυξη του ταλέντου του είχε γίνει στον βοβό κινηματογράφο, υπήρχε μια δυσκολία προσαρμογής. Και είναι πάρα πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες του βοβού κινηματογράφου, οι οποίοι εξαφανίστηκαν στη συνέχεια.
1: Και μεγάλα
2: ονόματα. Ο Τσάρλι Τσάπλιν με δυσκολίες μεν κατάφερε τελικά να επιβιώσει και να δημιουργήσει και έργα.
1: Ευχαριστούργημα. Ο μεγάλος δικτάτορας είναι ο Μιλών, ας πούμε. Και οι μετέπειτα ταινίες. Που είναι όταν, ας πούμε, είχε βγει πια στη σύνταξη. Έτσι, με εκείνο τον καταπληκτικό πιτσιρικά που είναι κομμουνιστής. Αχ, πώς το λένε. Ναι. Αχ, μου διαφεύγει ο τίτλος. Μια πάρα πολύ γουστόζικη ταινία που έχει όλη τη σπιρτάδα βέβαια του πνεύματος του Τσάρλι Τσάπλιν. Να μείνουμε όμως στους μηχανικούς προβολής. Μοναχική ζωή, δηλαδή. Η οικογένεια μπορεί να κάνει και μαύρα μάτια να τον δει το σύζυγο και πατέρα που ασκεί αυτό το επάγγελμα.
2: Σχεδόν ήταν μόνιμη αναφορά με όλους αυτούς τους οποίους μίλησα. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Συγκεντρώνεται όλο αυτό το υλικό. Δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Αλλά σχεδόν όλοι αναφερόντουσαν σε αυτό το πράγμα. Στη μοναξιά δηλαδή της καμπίνας. Γιατί όπως αναφέραμε πιο πριν, ένας χώρος πολύ μικρός. Και μέσα εκεί είναι η μηχανή με το θόρυβό της. συν το θόρυβο, τον ήχο από την ίδια την ταινία, που ουσιαστικά ο μηχανικός παραγωγής ήταν κολλημένος σε αυτούς τους δύο ήχους. Από μια μεριά να παρακολουθεί την ομαλή κίνηση της μηχανής και από την άλλη μεριά ότι ακούγεται καλά και βγαίνει καλά ο ήχος μέσα στην αίθουσα. Οπότε μπορούμε να πούμε, ήταν στη τζίτα δηλαδή συνεχώς. Αλλά βέβαια το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι, όπως ξέρουμε, κινηματογράφοι, είναι τις ώρες που ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει για διασκέδαση. Απόγευμα, βράδυ, Κυριακές, γιορτές. Όταν λοιπόν οι άλλοι βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν και πάνε στο σίνεμα, ο μηχανικός προβολής έπρεπε να είναι εκεί.
1: Ουσιαστικά, σαν τα ανθοβολία και τα αεροπλαστεία.
2: Δεν είχε αργίες, είχαν πρόβλημα να βρεθούν, γιατί επίσης μου λέει κάποιος, όταν τελειώναμε το βράδυ, 12, 1 η ώρα, μέχρι να πάνε σπίτι θα πάνε 2 η ώρα. Πρέπει να πάνε να φάνε κάτι, να πέσουν να κοιμηθούν. Την ώρα πήγαιναν σπίτι, οι υπόλοιποι κοιμώντουσαν. Ξυπνάγε αργά, φυσικά, αφού είχε κοιμηθεί επίσης αργά. Το πρωί δεν τους έβρισκε. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ποιες ήταν οι συνθήκες της ζωής. Ένας άλλος μου είπε χαρακτηριστικά ότι τα ραντεβού, τα πρώτα ραντεβού με τη γυναίκα του τα έκανε στην καπίνα προβόλης. Εκεί συναντιόντουσαν. Δεν είχε άλλο χώρο δηλαδή για να βγει ένα ραντεβού με την κοπέλα. Οπότε πήγαινε η κοπέλα εκεί μαζί του στην καμπίνα, προκειμένου να βλέπονται τουλάχιστον.
1: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Πόση μηχανική προβολής ήταν στην ακμή του σινεμά στην Ελλάδα, όταν και το τελευταίο χωριό είχε έστω και πλανόδιο σινεμά?
2: Α, είναι κάτι το οποίο δεν το έψαξα, δηλαδή πόσες χιλιάδες θα ήταν αυτοί.
1: Χιλιάδες πάντως.
2: Οπωσδήποτε, γιατί είχαμε χιλιάδες κινηματογράφους.
1: Ναι, ναι.
2: Έχω στα χέρια μου, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να το κάνω αυτό, ένα τεράστιο βιβλίο του Σωματείου των Μηχανικών Προβολής, του Σωματείου όμως το οποίο είχε δημιουργηθεί τον καιρό της Χούντας. Τον καιρό της Χούντας, ως γνωστόν, καταργήθηκαν τα σωματεία που υπήρχαν και γίνανε τα εθνικά σωματεία.
1: Ναι, ναι.
2: Το συγκεκριμένο δηλαδή ήταν ο Εθνικός Σύνδεσμος Υπαλλήλων Κινηματογράφων κτλ. Και κάπου ένας φίλος που γυρίζει στα Παλαιοπολία το βρήκε και μου το έφερε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά είναι σχεδόν όλοι οι μηχανικοί προβολείς εκεί, με τα ονόματά τους, επίθετα, τις φωτογραφιούλες κτλ. Είναι ένα άλμπουμ πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το χρησιμοποιώ βέβαια στην ταινία που θα κάνω. Αλλά όσον αφορά τον αριθμό, όχι, αυτό δεν το ξέρω δυστυχώς.
1: Σήμερα που έχουμε σινεμά, και εντάξει, μπορεί να μείνει στη μεγάλη του ακμή, εν σχέση με το θέατρο, ας πούμε, που κάθε γωνιά ξεφυτρώνει και μια θεατρική παράσταση, και αυτό είναι καλό βέβαια. Υπάρχουν κινηματογράφοι, λιγότεροι από πριν, αλλά κάθε γειτονιά σοβαρή έχει ένα, δύο, τρεις κινηματογράφους. Κάποιες πιάτσες, όπως η γειτονιά μου το Παγκράτη, που είχε παλιά 10 σινεμά, τώρα έχει, αλήθεια, πόσα έχει, 2-3, αλλά έχει. Οι προβολές πώς γίνονται στις μέρες μας?
2: Τώρα πλέον είναι ψηφιακές οι προβολές. Δηλαδή,
1: δεν απαιτείται μηχανικός.
2: Όχι. Από το 2015 σταμάτησε η διανομή από τα μεγάλα στούντιο, τις εταιρείες δηλαδή παραγωγής ταινιών, η διακίνηση ταινιών σε φιλμ. Και γίνεται πλέον μέσα από σκληρούς δίσκους, ή διακινούνται βέβαια διαδικτυακά, αλλά σε ψηφιακή πλέον μορφή. Οπότε ο χειρισμός της μηχανής ουσιαστικά δεν υπάρχει. Χειρισμός μηχανής, υπάρχει ένας βιντεοπροζέκτορας που υπάρχει στην καμπίνα προβολής, και ο χειριστής πολλές φορές είναι ο ίδιος ο οποίος είναι στο ταμείο. Απλώς πατάει το κουμπί για να ξεκινήσει η
1: προβολή. Ή αυτός που είναι στο κηλικείο, ξέρω εγώ, που μπορεί να είναι και οικογενειακή επιχείρηση σε μικρούς σινεμάδες.
2: Ναι, ναι.
1: Βέβαια, η μηχανική προβολή, τώρα που το έλεγε, σκέφτομαι ότι βαδίζουν παράλληλα με κάποιες άλλες ιδιότητες περί το σινεμά. Ας πούμε, οι άνθρωποι με τα μηχανάκια που τρέχανε από σινεμά σε σινεμά για να προλάβουν στην ώρα τους να δώσουν την πομπίνα για το δεύτερο μέρος και να πάρουν του πρώτου και να το πάνε στο άλλο σινεμά και να γίνει όλη αυτή η αλυσίδα.
2: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που φυσικά που έπρεπε να δουλέψουν προκειμένου να γίνει η προβολή. Ναι, και μου ανέφεραν, κάποιος έκανε και μία ταινία για αυτούς, είναι ένα μεγάλο κομμάτι που δυστυχώς δεν το έψαξα. Αυτά τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά. Και αυτό συνέβαινε γιατί κάνανε σύγχρονες προβολές, όπως τις λέγανε, δηλαδή με μία κόπια παίζανε σε δύο ή και σε τρεις κινηματογράφους. Ναι. Και έτσι λοιπόν ξεκίναγε ένας κινηματογράφος, έπαιζε το πρώτο 20 λεπτό.
1: Ένας κινηματογράφος στο Παγκράτη που ξεκίναγε στις 4, έπαιζε 4 με 5 το πρώτο μέρος. 5 παρά 1 ήταν απίκο αυτός ο νεαρός. Βούταγε την ταινία, την πήγαινε από τον Παγκράτη, ξέρω εγώ, στην Κυψέλη. Αλλά έπρεπε να περάσουμε κόκκινα για να. Αυτό. Και το Παγκράτη έπαιζε το δεύτερο μέρος. Η Κυψέλη ξεκίνησε στις 4, με το που τελείωνε το πρώτο μέρος από την Κυψέλη στις 6, το πήγαινε στα Πατήσια, ξέρω εγώ. Και όλη αυτή η τρεχάλα.
2: Και αυτοί φυσικά υπήρχαν σε αυτό το περιβόητο ελληνικό χόλι που είναι στην πλατεία Κάνιγκος.
1: Ναι, ναι. Ακαδημία 98-96.
2: Ήταν όλα τα γραφεία βέβαια διανομής και παραγωγής.
1: Οι μικρές εταιρείες, όχι οι Φινοσφίλμα.
2: Οι μικρές εταιρείες. Και εκεί γινόταν και η διακίνηση των ταινιών προς την επαρχία. Υπήρχαν λοιπόν και οι μεταφορείς, αυτοί που πηγαίνανε τις ταινίες στα πρακτορία, σε τρένα, λεωφορεία κτλ. Προκειμένου να πάνε στους επαρχιακούς κινηματογράφους. Ένας ολόκληρος κόσμος που δούλευε, προκειμένου να λειτουργήσει ένας κινηματογράφος. Δηλαδή οι παλιότεροι κινηματογράφοι είχαν, οι παλιοί θα θυμούνται βέβαια, και τις ταξιθέτριας,
1: ναι,
2: που σε τοποθετούσαν στη θέση. Υπήρχαν οι θηροροί αυτοί οι οποίοι κόβανε το εισιτήριο.
1: Υπήρχαν προγράμματα.
2: Οι ταμείες.
1: Και άλλο μήνυμα, έτσι, επίσης συγκινητικό, από την ακροάτριά μας τη Ρένα. Ο πατέρας μου, λέει, ήταν σινεματζής στα χωριά. Έτρεχε να στήσει οθόνες, να ανοίξει καρέκλες όταν δεν έπαιζε σε καφενείο, να βάλει μπρος τη μηχανή, να είναι στη μηχανή και όλα μόνος του εκτός από το ταμείο, όπου καθόταν κάποια κοπέλα. Αργότερα ανέλαβε ο αδελφός μου. Συγκινητικά αυτά που ακούω, αυτή την αλλαγή των μπομπίνων τη λέγανε κοντραμπάνια.
2: Κοντραμπάντα.
1: Μπάντα, ναι, ναι.
2: Ναι.
1: Και εσείς αγαπητοί μας ακροάτρια Ρένα, πάρτε στις 5 τηλέφωνο να μιλήσετε με τον κύριο Θεοδοσίου, ίσως σας χρειαστεί. Και είναι ωραίο που έχουμε άμεσο feedback, έτσι.
2: Έχω κάνει μία ταινία και βιβλίο για τους πλανόδιους κινηματογράφους.
1: Ναι.
2: Είναι ένα τρομερό κομμάτι βέβαια της ελληνικής κινηματογραφικής ζωής.
1: Πώς το λες αυτό, είναι η
2: κινηματογράφη διαβατική και πλάνητες.
1: Διαβατική και πλάνητες, ναι. Μου το έχεις χαρίσει το βιβλίο τουλάχιστον και την ταινία νομίζω ότι την έχω κατεβάσει, μου την έχει στείλει κάτι τέτοιο. Ο Νίκος Θεοδοσίου είναι ένας άνθρωπος που ό,τι κάνει το κάνει σε βάθος, εξαντλεί το θέμα και τα πράγματα που κάνει είναι παρθένα, δεν τα έχει πιάσει άλλος. Και σε πολλαπλές μορφές κινούνται τα ενδιαφέροντά του. Με τιμά η φιλία του Νίκου εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια, αλλά τώρα που μπλέξαμε δεν νομίζω ότι θα ξεμπλέξουμε. Η ακροάτρια μας η Ρένα είπε ευχαρίστως, θα σου τηλεφωνήσει τελειώνοντας, οπότε να το περιμένουμε το τηλέφωνο, όπως και από την Αντιγόνη Σούλη, την άλλη ακροάτριά μας, που ο πατέρας της ήταν μηχανικός προβολής. Καλά θα κάνει, αν βεβαίως το θέλει και η ίδια, να επικοινωνήσει με το σταθμό 210-321-7777, που είχαμε μείνει γιατί ξεχάστηκα τώρα.
2: Α, είχαμε αγγίξει πάρα πολλά πράγματα. Μάλλον το τελευταίο ήταν σχέση με τη κοινωνική ζωή αυτών των ανθρώπων, που ουσιαστικά δεν υπήρχε, όπως είπαμε, και ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται εκεί στο πόσο τους για να διασκεδάσουν εμάς τους υπόλοιπους. Αλλά υπόψη βέβαια ότι δεν ήταν μόνο στην καμπίνα, ότι είχαν να παλέψουν, νόμιζα ότι ανέφερα, και με παλιές μηχανές που υπήρχαν προβλήματα, ή κόπιες, οι οποίες ερχόντουσαν σε πολύ κακή κατάσταση και θα έπρεπε οι ίδιοι να τις ελέξουν αυστηρά πιο πριν, και που, εκεί που υπήρχαν σπασμένα δοντάκια να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν για να μην τους κοπεί η προβολή την ώρα που έχουν δηλαδή την παράσταση. Ήταν ένα μεροκάματο της αγωνίας, μπορεί να πει κανένας, πέρα από τις περιπτώσεις βέβαια πολύ σοβαρές που είχαν τον καιρό του έφλεκτου φιλμ, που παίρνανε συχνά οι ταινίες φωτιά, είτε από ατύχημα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή που χωρίς να το καταλάβουν, η κάφτρα του τσιγάρου που καπνίζανε ακουμπούσε δηλαδή πάνω στην ταινία, και πολλές φορές βέβαια η ίδια μηχανή, αν τυχόν σταμάταγε, μπλοκάριζε το φιλμ, Γιατί η λάμπα, το κάρβουνο και η λάμπα εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα. Αυτή η θερμότητα έκανε το φιλμ αυτό να παίρνει φωτιά. Υπόψη βέβαια ήταν πραγματικά πάρα πολύ επιλεκτό. Μου έδειξε ο Νίκος ο Μπιλιλής στη Θεσσαλονίκη το φιλμ αυτό όπως καίγεται και τρελνόταν. Ο ίδιος μου είχε πει την ιστορία ότι το καιρό της κατοχής που απαγορευόταν βέβαια το εμπόριο δυναμίτιδας προκειμένου να λειτουργούν τα νταμάρια. Πηγαίνανε στον Πιλιλί και αγοράζανε φιλμ, αυτό το έφλεκτο, κομμάτι των 10 μέτρων, το έκανε ένα μικρό μασούρι. Αυτό βάζανε μέσα στην τρύπα που είχαν ανοίξει με το φυτίλι. Και παίρνοντας φωτιά αυτό, κλείνανε βέβαια την τρύπα. Και η ιδιότητα αυτού του φιλμ του έφλεκτου, όπως μου εξηγούσε εκείνος, είναι ότι εμπεριέχει μέσα του το οξυγόνο. Δεν χρειάζεται το οξυγόνο για να καεί. Mm-hmm. Και λοιπόν, όταν έφτανε η φωτιά δηλαδή από το φυτίλι εκεί πέρα, τυναζόταν ο βράχος.
1: Βάρδα Φουρνέλο που ακούγαμε στον Καρέα που ξεκαλοκαιριάζαμε και που τότε σπάγανε τους βράχους και έπρεπε να προειδοποιήσουν για να μην γίνει κανένα ατύχημα, βέβαια. Μάλιστα. Τι μου θύμισες τώρα, δεκαετία 60 είναι αυτά.
2: Μια συγκλονιστική ιστορία, πρέπει να την πω. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει δηλαδή πάρα πολύ. Που έχει σχέση, επειδή αναπευθήκαμε σε φωτιές και να τεινάξεις. Αυτό βέβαια έγινε στην Κύπρο τον καιρό της Αγγλοκρατίας, όταν κάποια στιγμή έπρεπε να εκδικηθούν οι Εγγλέζοι τη δολοφονία ενός Εγγλέζου βασανιστή. Είχαν ανακαλύψει ότι ο μηχανικός προβολής του κινηματογράφου στην Αμόχωστο, ένας νεαρός 20 ετών, ήταν στην ΕΟΚΑ.
1: Αυτό που σας πιο πριν, δεν είναι, που τον... Δεν το βάλετε εκρηκτικά μέσα στην αίθουσα.
2: Δεν το είπαμε πιο πριν. Το είπαμε σε ιδιωτική συζήτηση, δεν το ακούσαν οι ακροατές, γι' αυτό το επαναλαμβάνω.
1: Γιατί ακούγονται και πράγματα off the record που λένε.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Εκτός μικροφόνου.
2: Για λόγους εκδίκησης πήγαν εκεί στο χώρο, μεταφέραν δυναμίτη. Αυτό έχει καταγραφεί δηλαδή από τα κινηματογραφικά συνεργεία της εποχής. Και δώσαν εντολή και τεινάχτηκε.
1: Τι εννοείς έχει καταγραφεί από τα κινηματογραφικά συνεργεία?
2: Υπάρχει σε πίκερ, υπάρχει φιλμ.
1: Υπάρχει φιλμ με την έκρηξη.
2: Με την έκρηξη, με όλη την προετοιμασία που πήγαν οι Εγγλέζοι εκεί, κουβαλάγανε και σακιά, δεν ξέρω τι μέσα κουβαλάγανε. Ήταν κόσμος μαζεμένος απ' έξω. Και ακούγεται και.
1: Θα μου κάνεις τη χάρη το
2: φωνή,
1: βράδυ που θα γυρίσει.
2: Η φωνή
1: σπίτι.
2: Του εκφωνητή των επικαίρων των Εγγλέζικων. And now.
1: Θα μου κάνεις τη χάρη το βράδυ που θα γυρίσει στο σπίτι. Να μου στείλει το link να το δω αυτό το πράγμα. Είναι εντυπωσιακό τώρα. Εντάξει, και μακάβριο είναι. Αλλά θέλω να το δω πραγματικά. Συγγενείς ιδιότητες με τους μηχανικούς προβολείς. Οι άνθρωποι που ήταν πλανόδιοι, διαβετικοί και πλάνητες, που λες και εσύ στη μελέτη σου, ήταν επίσης μοναχικοί τύποι. Πέραν το αυτοκινητάκι τους και τους έβλεπε η οικογένειά τους μετά από μήνες.
2: Υπόψη ότι αρκετοί από αυτούς τους μηχανικούς προβολείς που έχω στην ταινία εμφανίζονται και στην ταινία που έχω κάνει για τους πλανόδιους, γιατί κάποια περίοδο της ζωής τους μπορεί να κάνανε και τον πλανόδο.
1: Επικαλύπτονται οι ιδιότητες.
2: Ναι, κυρίως όταν ήταν μικροί, γιατί οι πιο πολλοί από αυτούς ξεκίνησαν από πιτσιρίκια και το αγαπούσαν αυτό το επάγγελμα, δεν ασκούσαν απλώς μία τέχνη. Όπως είναι, ξέρω εγώ, ένας μηχανουργός ή οποιοδήποτε χειριστής ενός μηχανήματος. Αυτοί είχαν να κάνουν με ένα καλλιτεχνικό έργο. Δεν είναι σημασία αν ήταν καλής ή χειρότερης ποιότητας, ήταν ένα καλλιτεχνικό προϊόν. Αυτό. Και έχοντας να κάνουν με αυτό το πράγμα και προσπαθώντας να το αποδώσουν, να το μεταφέρουν μόνο στον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τις ταινίες και με τον ίδιο τον κινηματογράφο.
1: Έτσι λοιπόν,
2: το αγαπούσαν. Γι' αυτό και το επιστέγασμα όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή και στο podcast που έκανα, έχω βάλει την απάντησή του στο ερώτημα μετά από τόσα χρόνια που έχει υποστεί τα πάντα, αυτή την ταλαιπωρία με στις καμπίνες, τις φωτιές, τις καταστροφές κτλ.
1: Κρύα, ζέστες, κέρατα.
2: Τι σου έχει μείνει? Και όλοι λένε. Μια ωραία γεύση. Μπορεί να περάσαμε όλα αυτά, αλλά περάσαμε ωραία. Αυτό ήταν το συμπέρασμα από αυτή τη ζωή στην καμπίνα και τον σκληρό αγώνα που κάνανε βέβαια για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο το επάγγελμα, το οποίο πέρα των άλλων εκκλειστικότητα εξαιρετικά είναι ανθυγιεινό, έτσι. Και υπάρχουν περιπτώσεις, δυστυχώς, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό το πράγμα, άνθρωποι πεθάναν στην καμπίνα. Βρέθηκαν νεκροί στην καμπίνα.
1: Από αιτίες που σχετίζονται με την καμπίνα, μάλιστα.
2: Ήταν ένα βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα.
1: Εισπνέεις περίεργα
2: τις αναθυμιάσεις,
1: ναι.
2: Ειδικά δηλαδή τον καιρό του κάρβουνου. Το φιλμ, το οποίο επίσης ερνίσματα το φιλμ, καθώς τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, σίγουρα υπάρχουν δηλαδή στην ατμόσφαιρα, ο χώρος δεν αερίζεται.
1: Και υπήρχαν και άνθρωποι, φαντάζομαι, που από όλη αυτή την ιστορία πάθαν τα μάτια τους. Γιατί αδυνατίζει η όραση μέσα από την έκθεση σε τέτοιες συνθήκες φωτός, λέω εγώ.
2: Ιδιαίτερα δεν όχι, δεν μου έχουν αναφέρει κάτι τέτοιο σε σχέση με τα μάτια.
1: Α, τότε αλλά... έκανα εγώ λάθος.
2: Όχι, ήταν μια σκληρή δουλειά, οι οποίοι προσπαθούσαν να ανταπεξέλθουν με κάθε τρόπο. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός του Βίλι, είναι μεγάλη ιστορία, ο Βίλι, που ήταν μια μέρα, είχε προβολή και είχε κολικό και είχε φέρει τη γυναίκα του στην μηχανή δίπλα την ώρα που έκανε την προβολή και του έκανε ενέσεις παυσίπονες για να μπορέσει να βγάλει την προβολή.
1: Πω, τι λες τώρα. Πόσους ανθρώπους τέτοιους συνάντησες, Νίκο Θεοδοσίου, όλα αυτά τα χρόνια βέβαια, έτσι?
2: Συνάντησα πολλούς και συνάντησα πάρα πολλούς, επειδή ήταν ένα μεγάλο διάστημα που σύχναζα στο εργαστήριο ενός ίσως και του μεγαλύτερου Έλληνα τεχνίτη κινηματογραφικών μηχανών, του Δημήτρη Παπαδημητρίου, στην πλατεία Κάνικος, όπου ερχόντουσαν μηχανικοί και επειδή είχαν προβλήματα με τις μηχανές τους και τα λοιπά. Οπότε συνάντησα πολλούς. Βέβαια, τον καιρό εκείνο που τους συναντούσα δεν είχα στο μυαλό μου να κάνω είτε βιβλίο είτε ταινία, και έτσι λοιπόν δεν τους έχω καταγράψει. Δεν έχω συνεντεύξεις. Στην ταινία που κάνω έχω από 11 ανθρώπους.
1: Ναι.
2: Αλλά βέβαια αυτούς που συνάντησα είναι πολύ περισσότεροι. Μερικούς που ήθελα το καθυστερούσα και φεύγαν από τη ζωή και δυστυχώς.
1: Έλα να βάλουμε σιγά-σιγά τους τίτλους τέλους. Καταρχήν, πες στους ακροατές μας πώς μπορούν να ακούσουν αυτό το βραβευμένο podcast. Το δικό σου υπάρχει στο YouTube, δεν υπάρχει?
2: Το έχω βάλει στο YouTube. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Φοβάμαι πως όχι, στο site, στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί συμμετείχε αρχικά.
1: Τι πρέπει να μητρολογήσει κάποιος?
2: Στο Νίκο Θεοδοσίου, στο δικό μου δηλαδή.
1: Νίκος
2: το κανάλι.
1: Το
2: ή στο WordPress που έχω ιστοσελίδα, ένα blog δηλαδή δικό μου. Επίσης
1: Νίκος
2: έχω
1: Θεοδοσίου.
2: Νίκος Θεοδοσίου. Εκεί υπάρχει, το έχω μεταφέρει εκεί.
1: Ο τελευταίος μηχανικός προβολής στην
2: Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια έχεις διάφορα project που λένε ανοιχτά να τρέχουν, γιατί έτσι είναι η ρυθμή της δικής σου ζωής. Σε ξέρω πια, δεν με γελάς. Έχουμε πράγματα να πούμε. Χαίρομαι κάθε φορά που αποκρισταλώνονται σε κάτι τελικό, ας πούμε. Όσο κάτι μπορεί να είναι τελικό με τον Νίκο Θεοδοσίου, γιατί πάντα βρίσκει καινούργια και βρίσκει τρόπο να τα συμπληρώνει. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει, αλλά τα καταφέρνει.
2: Να σου πω το καινούργιο, να προετοιμαστείς κι εσύ.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από όταν ο Ραβύρος Μανθούλης έκανε αυτή την εμβληματική ταινία «Πρόσωπο με πρόσωπο».
1: Μάλιστα, το 66, σωστά.
2: Ναι. Ήταν η ταινία βέβαια σημαδιακή.
1: Έλα το Μάιο,
2: για τον ελληνικό κινηματογράφο.
1: Έλα το Μάιο να κάνουμε μια εκπομπή για τον Ραβύρο Μανθούλη με αφορμή τα 60 χρόνια αυτής της ταινίας. Και να μιλήσουμε γενικά. Τον γνώρισα τον Ραβύρο Μανθούλη. Είχα την τιμή να μου παραχωρήσει μια συνέντευξη στο Παλιό Κόκκινο στο Ψηρή. Και ήταν μια πάρα πολύ εμβληματική βέβαια και δυνατή προσωπικότητα του χώρου. Νίκο Θεοδοσίου, σε ευχαριστώ για όλα. Σε ευχαριστώ για αυτό το απρόσμενο θέμα που έφερες στο φως. Οι ακροατές και οι ακροάτριες το χαρήκαν, αν κρίνω από τα μηνύματα.
2: Και εγώ ευχαριστώ βέβαια, γιατί έκανα μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα μπορούσαμε να είχαμε χρόνο να πούμε και περισσότερα, αλλά.
1: Να τον βρούμε. Να κλείσουμε με το Φερναντέλ, που είναι αγαπημένος μου. Μια κομμωδία γαλλική του 48-49. Εμίλιο Αφρικανός. Εκεί υπάρχει ένα τραγούδι με τη φωνή του Φερναντέλ, ο οποίος ήταν μια χαρά και τραγουδιστής δηλαδή. Με αυτό το τραγούδι θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές. Θα ανοίξουμε δρόμο για τη Μαρία Θανασούλια, που θα είναι κοντά σας μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ τον Νίκο Μπεσημαία και τον Παντελή Νταβανέλο. Από τον Νίκο Θεοδοσίου και εμένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πικ Σλάξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: βράδυ θα μου πείτε ζέστες, θα μου πείτε διάφορα πράγματα, θα μου πείτε άσε μας ρε φίλε βραδιάτικο και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε, το κόκκινο εγκληματίζεται, ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης, ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης και πνευματικός από παρόν ο κύριος Άντι Βρόσβος, έτσι δεν είναι, είναι αραία.
1: Άλλοι κάνουν βουτιές και άλλοι κάνουν εκπομπές.
0: Εκπομπές, αυτά είναι.
1: Καταλάβες.
0: Κύριος Μπαλούμης, αγαπημένος φίλος στον ήχο, για όλα τα υπέροχα που ακούτε είναι υπεύθυνος. Όχι για το τι λέμε, για το πώς βγαίνει αυτό που λέμε, για να μην μπερδευόμαστε. Εδώ είμαστε σήμερα. Σήμερα λοιπόν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα, ιδίες. Θα μιλήσουμε για...
1: Και... Έχουμε και προτάσεις για βιβλία.
0: Έτσι, πολλές.
1: Έχουμε και δύο πολύ συμπαθητικούς καλεσμένους. Πριν απ' όλα να πούμε χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Παντελή, το γνωστό Πάντσο που γιορτάζει. Είναι του Αγίου Παντελεή μόνο σήμερα.
0: Ποιος Παντελής?
1: Μεγάλη γιορτή. Ο Πάντσο. Ο Πάντσο είναι μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Εσείς ξέρετε, γιατί εμείς στο... έχουμε τον Παντελή τον Ταβανέλο δηλαδή εδώ πέρα.
1: Είναι μεγάλη φυσιογνωμία στο παλμαρέ του θρύλου.
0: Είναι.
1: Πάντσο.
0: Είναι.
1: Οπότε τα αξίζει τα χρόνια.
0: Μας καταλαβαίνουν. Μας καταλαβαίνουν.
1: Τα χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, 6985-870-99 είναι το Viber. Είμαι απόλυτα σίγουρος ποιο είναι το πρώτο μήνυμα που έχει έρθει από ποιον. Νομίζω δεν μπαίνει στο στοίχημα καν, έτσι.
1: Περαστικά να πούμε στον Απόστολο.
0: Δεν πάει. Είναι όχι, κάτω από τον Άσο. Δηλαδή δίνεις Άσο και πάει, παίρνεις ένα μηδέν.
1: Πληρώνεις.
0: 0,95.
1: Πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Περαστικά να πούμε στον Απόστολο.
0: Τι έγινε ρε αγοράκι, τι έγινε?
1: Το πόδι του είναι σε ένα πράγμα σαν γύψο μέσα.
0: Αν δεν είναι.
1: Ναι, και ανέβασε και μια φωτογραφία στα social media, όπου κέρδισε τη συμπάθεια όλου του κόσμου. Περαστικά, σιδερένιος. Και...
0: Λοιπόν, καυτές καλησπέρα στην νούμερο 1 εκπομπάρα μας, λέει ο Απόστολος. Αγόρι μου, λίγο περαστικά, εννοείται. Λοιπόν, και πάμε, Νεκταρία Ζαφέρη, μπήκανε στα μηνύματα κατευθείαν. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας. Άλλοι βουτάνε στις θάλασσες και εμείς βουτάμε στα σκοτεινά μυστικά της αστυνομικής λογοτεχνίας. Με τέτοιο θέμα και εσάς στο μικρόφωνο, εδώ δεν μιλάμε απλά για εκπομπή. Εδώ εγκληματιζόμαστε κανονικά. Έχεις μοιράσει 5.000.
1: Κανονικά.
0: Αλλά παλιά όμως, δραχμές.
1: Είναι κλασικό στέλεχος.
0: Ανυπομονώ για την απόψινή εκπομπή. Από τις 8.30 έχω πιάσει τα σίδη και σας περιμένω, αγάπη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε σήμερα έχουμε μπόλικο κουσκούς. Έχουμε προτάσεις
1: και έχουμε και δύο εκλεκτούς καλεσμένους. Την πρώτη ώρα, δηλαδή μετά το διάλειμμα των 9.30, θα ακούσετε τον γνωστό σε όλους χιουμορίστα Τεύκρο Μιχαηλίδη. Ένα μεγάλο όνομα στην σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία, ο οποίος εκτός των άλλων προσόντων, ο Τεύκρος, έχει, Θανάση, και ένα εξαιρετικό χιούμορ. Ελπίζω να το έχει μαζί του στη συνομιλία, μα να μην το αφήσει σπίτι.
0: Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν να μην το έχει?
1: Για το τελευταίο του βιβλίο θα μιλήσουμε, για το Καρέ με τις Ντάμες, εκδόσεις Ψυχογιός.
0: Οπότε να αρχίσουν σιγά σιγά.
1: Να αρχίσουμε σιγά σιγά. 6985.
0: Δύο αντίτυπα έχουμε.
1: 870-059. 6985-870-059. Για ένα πραγματικά από τα πιο έτσι, έξυπνα βιβλία του Τεύκρου.
0: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι έξυπνο από
1: το... Θα μας τα πει και
0: όλα
1: ο ίδιος.
0: Τα, δηλαδή και η Αμαλία και όλα τα
1: υπόλοιπα. Ναι.
0: Λοιπόν, ευκαιρία δοθήσει εκτός από όλα τα άλλα, 6985-870-059, εκ περιεργίας, αλλά και επειδή είμαστε και ζουλιάριδες στα μνηματάκια σας, καλό θα είναι να μας πείτε για πού μας ακούτε. Έχει ένα ενδιαφέρον, έστω και νοερά.
1: Ναι.
0: Μέχρι να πάμε κι εμείς και να σας κουνάμε το, το χέρι, hello και τέτοια.
1: Αν ακούτε κάτι σαν μπουρμπουλήθρες, είναι από το μικρόφωνο του Άντι του Βρόσγου, του αγαπημένου μας φίλου, ο οποίος είναι με τη μάσκα και τα βατραχοπέδιλα και κάνει νυχτερινό μπάνιο...
0: Παράνομο ψάρεμα.
1: Ναι. Σε κάποια ακτή, δεν λέμε και που είναι, μη συλληφθεί.
0: Έτσι.
1: Ελπίζουμε να μας ακούει και θα του αφιερώσουμε και το Sign on You Crazy Diamond.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μηνύματα, καλησπέρα από Ιόνιο, Ελένη Σίντου, γεια σου Ιλιανιό. Όταν λες Ιόνιο, κάντε πιο συγκεκριμένο. Ο Απόστολος βέβαια μας λέει κάταγμα με ράγισμα. Κοίτα να δεις.
1: Κάταγμα με ράγισμα.
0: Ναι, από το τίποτα.
1: Δηλαδή δεν θα προλάβει και τη σεζόν να...
0: Δεν παίζει.
1: Δεν το βάλουμε στα προκριματικά.
0: Λοιπόν, ο Πασχάλης, καλησπέρα στην Κομπάρα και βεβαίως συμμετέχει στην κλήρωση. Αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται τα μηνυματάκια. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε την οποιαδήποτε, έτσι, το οποιοδήποτε πέρασμα από τις προτάσεις μας και όλα τα υπόλοιπα, Πάμε λίγο μουσκούλα όμως, πάμε λίγο μουσκούλα. Και αμέσως μετά θα κάνω την ερώτηση που
1: την έχεις στο μυαλό σου.
0: Την έχω στο μυαλό μου.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόκκινο στους 105,5 στα FM. Πω, κάποτε λέγαμε στα μεσαία, το φαντάζεσαι. Φοβερό. Λοιπόν, και η εκπομπή είναι η εκπομπή για την μοναδική εκπομπή στο ραδιόφωνο για την αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Το κόκκινο εγκληματίζεται ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο εμφόλοι ποιότητας και ο Θανάσης Λαζαρίδης είναι μαζί σας. Ο Αντιοβρόσγος, όπως είπαμε, τελεί ένα βία και βεβαίως θα είναι συντόμως και πάλι μαζί μας.
1: Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Άντι και μου λέει: μπορεί να μιλάς με τη φωνή μου, να κάνεις ότι είμαι εκεί. Όχι ρε Άντι, δεν μπορούμε, γιατί πραγματικά η φωνή σου, αυτή η αισθησιακή φωνή, η αργή νοχελική που θυμίζει λίγο το Φίλιπ Μάρλο, δεν αντιγράφεται
0: εύκολα. Πότε τον βρήκαμε.
1: Ελένη Σύντου, εσύ επειδή στέλνεις τα μηνύματα.
0: Όχι, είπε η Ελένη. Πες
1: μας.
0: Ξουσιθάκι, Πρέβεζα.
1: Πες μας, Ελένη, αν τελικά έκανες σχέση διαρκείας με το Μίδη που φλερτάριζες ή όχι. Είναι, στείλε μας ένα μήνυμα, γιατί η ανάρτηση που έκανες με το Μίδη ήταν πολύ προκλητική. Τελικά τα φτιάξαμε, δεν τα φτιάξαμε.
0: Ως μεζές.
1: Με το Μίδη, ναι.

0: Εξαρτάται βέβαια τι παίρνεις, αλλά...
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εξαρτάται αυτό που λέμε το αστυνομικό μυθιστόρημα που παλιά έχει υποστεί πολλούς, έχει φάει πολλούς δυσφημιστικούς όρους, όπως παρακουλτούρα, τα θυμάσαι.
0: Ναι,
1: όπως,
0: ναι.
1: Όπως βιβλίο της παραλίας, γιατί το διαβάζω πολύ εύκολα στην παραλία, το κλείνω, βλέπω μια ωραία κοπέλα, ένα ωραίο νεαρό που περνάει και ξαναγυρίζω και δεν έχω χάσει τίποτε. Όντως υπάρχουν και τέτοια βιβλία. Είναι αυτά τα βιβλία τα οποία, αν θέλεις την άποψή μου, Θανάση, είναι πολύ προσιλωμένα στην πλοκή. Αν όμως το αστυνομικό μυθιστόρημα που έχουμε δει τόσες φορές από την εκπομπή μας πια, που είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα της εκπομπής μας, αγγίζει και κοινωνικά θέματα πολύ σοβαρά, έτσι, οικονομική κρίση, τράφικινγκ, ναρκωτικά, όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να το πάρει στην παραλία. Θέλει ένταση στο διάβασμά του. Κατά αντιστοιχεία θα σου έλεγα, όπως υπάρχουν και αστυνομικά για το μετρό. Αν μπει στο μετρό, βλέπεις, ας πούμε, παιδιά, βλέπω και εγώ που διαβάζουν.
0: Καταρχάς, εγώ τρελαίνομαι και χαίρομαι που διαβάζουν.
1: Και που το πρώτο, το πρώτο αυτό, καλό, ναι.
0: Και δεν ξεφυλίζουν το
1: πρώτο
0: κινητό.
1: Καλό.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτά είναι για μένα αστυνομικά μυθιστορήματα, τα οποία διαβάζονται χωρίς ένταση, δεν θέλει υψηλή ένταση στην ανάγνωση. Και περνάς ευχάριστα την ώρα σου. Υπάρχουν και αυτά, υπάρχουν και ταινίες στο σινεμά, το ξέρεις, που δεν είναι ποιοτικές ταινίες, τις βλέπουμε, περνάμε πολύ ωραία.
0: Και συνειδητά πάμε να τις δούμε.
1: Μπράβο, ειδικά αυτό, ναι. Τώρα καλοκαίρι, έτσι, θερινό σινεμά, μια ωραία περιπέτεια, μια ωραία κωμωδία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλά βιβλία τέτοια και κατά την άποψή μου, αν θέλεις, επειδή το βασικό είναι να αρχίσουν να διαβάζει ο κόσμος, ας πάρει και το αστυνομικό της παραλίας, ας πάρει και κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ποιοτικό, προκειμένου να διαβάσει. Αλλά κάποια τώρα σοβαρά βιβλία, έτσι, την προηγούμενη φορά, για παράδειγμα, ας πούμε, προτείναμε έτσι τον Άρνε Ντάλ. Ο Άρνε Ντάλ, ένας συγγραφέας, στην παραλία δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι ποιοτικός, έχει διάφορα νοήματα, θέλει ένταση στην ανάγνωσή του. Δεν γίνεται. Ας πάρει την Καμίλα Λάγκμπερ, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Έτσι, Καμίλα Λάγκμπερ, αγαπητοί φίλοι μας, ακούτε το καινούριο της βιβλίο «Η Μυρολογήτρα». Τη Λάγκμπερκ, εκδόσιμο τέχνιο, η 12η περιπέτεια του επιθεωρητή Πάτρικ και της αγαπημένης τους Έρικα. Είπαμε, μυρολογήτρα, Καμίλα Λάγκμπερκ με τέχνιο, είναι ένα εξαιρετικό αστυνομικό το οποίο σήμερα έμαθα και κάποια στοιχεία, είναι και, έχει και πολύ μεγάλη εμπορική απήχηση και ίσως ένας από τους λόγους, Θανάση, που έχει είναι και ο τίτλος. Το μυρολογήτρα στα ελληνικά είναι πολύ δυνατός τίτλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ρώτησα δύο-τρεις αναγνώσεις.
0: Διότι ακουμπάει, ναι, σε πράγματα πολύ σιγά.
1: Το πήραν, ναι. Είναι λοιπόν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Έτσι, η Λάγκμπερ είναι εξπέρ σε αυτό το κομμάτι που γράφει. Ξεκινάει με μια εξαφάνιση. 30 χρόνια μετά από τότε που κάποια κοπέλα, η Σόφη Ρούντμπεργκ, εξαφανίστηκε χωρίς κανένα ίχνος. Μια εξαφάνιση που συγκλώνησε τη Φιελμπάκα. Η Φιελμπάκα, σημειωτέων Θανάση, είναι το Λουτράκι. Ούτε καν Λουτράκι. Είναι ένα ψαροχώρι το οποίο το έκανε διάσημο με τα βιβλία της η Λάγκμπερκ. Το οποίο.
0: Υπαρκτό.
1: Ναι, το οποίο. Ναι, υπαρκτό. Όχι, φόνος δεν έχει γίνει. Είναι αυτό που λέω και εγώ σε κάποιο βιβλίο μου. Το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει είναι η απαγωγή της κατσίκας του Μπαρμπαμητρούση. Και παρόλα αυτά το έχει κάνει να το φοβάται ο κόσμος. Έτσι, ένα ωραίο ειδηλιακό παραλιακό χωριό. Και με βάση αυτή την εξαφάνιση αρχίζει και πλέκει μια ιστορία που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη σε αυτό, η Λάγκμπερκ, το οποίο διαβάζεται πολύ ευχάριστα, πλοκή, έτσι, ωραία κοινωνικά πράγματα μέσα και τα λοιπά, χωρίς να διεκδικούμε δάφνες ποιότητας, και είναι μια ακριβώς ένα, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, ένα υποδειγματικό αστυνομικό μυθιστόρημα παραλίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Πιο μύδιρε, Γρηγόρη, λέει η Ελένη, ξεχάστηκε κιόλας. Πήγα στην Ιθάκη, σαν άλλη Πινελόπη, και περιμένω τον Οδυσσέα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς να το σχολιάσουμε. Λοιπόν.
1: Έρχεται ο Ματ Ντέιμον στην Ιθάκη, κάνει υπομονή.
0: Ναι. Σε ηλικία όμως.
1: Μόλις έμαθα ότι είναι η Ελένη εκεί.
0: Λοιπόν. Ο Απόστολος βέβαια διαφωνεί με αυτό που του λέω, που είδες. Ότι το αστυνομικό, λέει, ταιριάζει παντού, είτε σε παραλία, είτε σε μετρό, είτε οπουδήποτε. Έχω την αίσθηση ότι ο Απόστολος μάλλον λειτουργεί ως τσουβαλιάζει κάποια πράγματα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ο Ρεβέρτε, παραδείγματος χάρη. Ή ο παράδειγμα το βάζω, επειδή ήταν.
1: Εντάξει, μην πας στους τετά. Όποιος διαβάζει, για παράδειγμα, επειδή το λέει έτσι ο Απόστολος, Ελρόι στην παραλία, Είναι να έρθει, ξέρω εγώ, ψυχίατρος εκεί, να τον εξετάσει, να κάνει κάποια.

0: γιατές, να τον πάρουμε με λευκές μπλούζες και τα
1: λοιπά. Τον Ελρόι όμως.
0: Ναι, και τον Ελρόι και αυτόν που το διαβάζει στην παραλία, εντάξει.
1: Λοιπόν, Κώστας Αλιονίδης, καλησπέρα σε όλους. Η καλύτερη παρέα κάτω από το κλιματιστικό και τον ανεμιστήρα. Άρη Κωστή.
0: Κώστα, ο Λύση θα βρει τη λύση. Αυτό έχω να σου πω.
1: Α, ναι,
0: για σένα.
1: Τους βάζει. Καλά, έχουν πάρει.
0: Ναι, παιδιά.
1: Πάνω
0: ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Ανεβασμένα τα ρολά στην πισταριά του Ζήση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξαναλέω 69-85-870-059 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του.
0: Το καρέ της δάμας.
1: Του νέου βιβλίου του Τεύκρου
0: Μιχαηλίδη,
1: που τον οποίο θα μιλήσουμε σε κάνα δεκαλεπτάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν δώσαμε κάποιο στοιχείο, ή αν θέλετε δώσαμε κάποιες παραμέτρους σε σχέση με το αστυνομικό. Θα έλεγα ότι είναι αντίστοιχο και σε σχέση με την υπόλοιπη λογοτεχνία. Δηλαδή, στην παραλία είναι προφανές ότι παραδείγματος χάρη δεν θα πάρεις να διαβάσεις το Euclides, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εννοείται.
1: Για πολλούς λόγους, όχι γιατί δεν είναι, αλλά γιατί πρέπει να αφοσιωθείς, πρέπει να αναδοθείς, πρέπει και ένα σωρό άλλα. Τι μπορείς να πάρεις από την παραλία, δεν ξέρω.
0: Το λέγαμε σε μια εκπομπή, αν θυμάσαι, και με τον αείμνηστο τον Άντι, το λέγαμε εδώ, ο Θανάση.
1: Από το Φαναγεμ,
0: εγώ ήμουνα λίγο πιο ξύς, λέω τα ATM. Τα ATM δεν είναι για να παίρνεις λεφτά. Τα ATM είναι και τα αστυνομικά του μετρό, αλφα, ταφ, μη. Το να διαβάσει κάτι και επιμένω, είναι εν γνώσεις ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσω καλά, θα διασκεδάσω. Δεν είναι λίγο πράγμα στην εποχή μας. Θα δω μια ταινία που το είπα και πριν, θα διασκεδάσω. Μπράβο, μακάρι να υπάρχουν τέτοιες ταινίες. Δεν είναι όλα τα πράγματα για βαθύ προβληματισμό, για αναλύσεις και αυτά. Ζούμε μια ζωή, οι πιέσεις τις ξέρουμε όλες που υπάρχουν στην καθημερινότητα. Προκειμένου να πέσω στην κατάθλιψη, διαβάζω και τέτοια 5 βιβλία. Αυτά τα βιβλία εξυπηρετούν αυτό το σκοπό, για αυτό που λέγαμε. Απάντησε και στον Απόστολο.
1: Βρε, ξεκίνα να διαβάζεις που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Ο Απόστολος βέβαια είναι πιο προθυμένος, γιατί είπε πιο πιθανό είναι να εξετάσω εγώ ψυχίατρο.
0: Ο Απόστολος διαβάζει και είναι προς τιμήν του αυτό τα πάντα. Διαβάζει και αστυνομικά της παραλίας και αστυνομικά πολύ δύσκολα και ψηλά σε ένταση.
1: Ειδικά
0: και
1: τώρα, ξέρει,
0: και ναι, ναι, ναι, ναι. Στο κρεβάτι του πόνο εκεί τι θα διαβάσει.
1: Θα καλύψει ένα σωρό κενά. Λοιπόν, μια και μιλάμε για την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία, για μια ακόμη φορά να θυμίσω στους αγαπημένους φίλους και τις φίλες. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μπροστά μας να μιλήσουμε με δύο συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Συναγωνίζονται τουλάχιστον σε επίπεδο εκδόσεων επί ίσης όρης τους ξένους. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομική λογοτεχνία, ξαναλέω. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, όλα έχουν να κάνουν, για να μην κοροϊδευόμαστε, με την Κρυσάρα, δηλαδή με το Κόσκινο. Θα πάρουμε και τη μάπα, ενώ και καλά θα κάνουμε και θα την πάρουμε. Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ μάπα, δηλαδή κάτι το οποίο δεν μου ταιριάζει ή θεωρώ ότι είναι ως πρωτόλιο μη τόσο καλό ή τόσο καλά δομημένο. Αλλά είναι μια προσπάθεια. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ πράγμα.
0: Εδώ πάμε όμως και σε κάτι άλλο, Θανάση, που λέμε ακριβώς τα αστυνομικά που περιγράψαμε τόση ώρα και με τόση εφράδια, έτσι, είδες, είμαστε και με τριόφρονες. Εάν πηγαίνετε στην παραλία, παιδιά, να πάρετε ένα αστυνομικό, η πρότασή μας είναι δοκιμάστε να διαβάσετε έναν Έλληνα αστυνομικό συγγραφέα. Γιατί, όπως λέμε, αν μιλήσουμε για ξένους συγγραφείς που υπάρχουν υψηλής ποιότητας, προφανώς, επειδή είναι αστυνομικά μυθιστορήματα που απαιτούν αυτό που λέγαμε υψηλή ένταση στην ανάγνωση, θα το κάνεις κάπου αλλού. Όταν στην παραλία θες να περάσεις ευχάριστα, δύο ώρες, τρεις ώρες, δύο-τρεις μέρες, πας ένα ταξίδι, μπαίνεις στο πλοίο και λες να ρίξω μέσα δύο αστυνομικά, γιατί δεν σκέφτεστε να δώσετε μια ευκαιρία και να ρίξετε δύο-τρία αστυνομικά Ελλήνων αστυνομικών συγγραφέων που τόσες φορές έχουμε πει από την εκπομπή μας, γιατί προωθούμε εδώ την ελληνική αστυνομική λογοτεχνία και το ξέρουν όσοι μας ακούν, είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκινήσετε να δοκιμάσετε να το διαβάζετε. Υπάρχουν πάρα πολλοί, μην μπούμε σε ονοματολογία, πάρτε έναν Έλληνα αστυνομικό συγγραφέα και διαβάστε τον. Επιμένω, επειδή κάναμε τη σύγκριση, δεν μιλάμε ότι θα συγκριθεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής με το Μέση και το Ρονάλντο, διότι αυτή είναι κορυφή. Αλλά αν πάρετε ένα μέσο όρο ξένου ποδοσφαιριστή, μια χαρά συγκρίνεται και ο Έλληνας. Μια χαρά είναι και ο Φορτούνης, μια χαρά είναι και ο Καρέτσας, μια χαρά είναι και ο Τζόλης που πήραν και μεταγραφές.
1: Κράτσας άγον πήγε στην Μπάρτ.
0: Αυτός, διαβάστε Ντόρτμουντ. Διαβάστε,
1: διαβάστε, είναι το αντίπαλο δέος. Ναι, ναι.
0: Διαβάστε Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς, γιατί βλέπω και πολλούς φίλους έτσι και σε αυτά τα social media που λέει «Μα τώρα Έλληνα να πάρω». Ναι, να πάρεις Έλληνα. Δηλαδή είναι χειρότερος ο Μουσακάς από την Κοτολέτα, τη Γαλλική, το Παστίτσιο. Πάρτε, δοκιμάστε, δείξτε εμπιστοσύνη σε Έλληνες αστυνομικούς συγγραφείς. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θα σας δικαιώσουν.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους της αστυνομικής λογοτεχνίας. Πάντα πιστό στο ραντεβού της Δευτέρας. Ο φίλος μας ο Σπύρος τα λέει. Σας ακούω από Λουτράκι. Μόλις τελείωσα το βιβλίο της Χίλντας Κομπολόη στο χώμα. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα το τέλος. Προπαντός με τη συναυλία του αφεντικού Μπρους, γιατί παρακολούθησε αντίστοιχη συναυλία στην Κοπενχάγη το 2023. Βάλτε μου και μπαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τα αυτιά ανοιχτά σας ακούω. Να σε καλά, ρε Σπυράκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελένη, λέω, πέρα, η Ελένη Σίντου, μας λέει, πέρα από την πλάκα με τα Μύδια και την Οδύσσια, εγώ διαβάζω κάποτε στη Μαδρίτη τη Σουβερία. Εντάξει. Εντάξει.
0: Κάτι μου θυμίζει. Η Ελένη είναι καταπληκτική στο να ακούει και να αφομοιώνει πράγματα που λέγονται. Μπράβο, Ελένη, μπράβο, μπράβο, και ελπίζω να όλα αυτά να δούμε την αντανάκλασή
1: τους
0: στο νέο σου πόνημα που περιμένουμε εν αγωνίως.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Πόσο χρόνο έχουμε, κύριε Ιχολύπτα? Έχουμε 2 λεπτά. Μπορείτε να δώσετε μια πρόταση ακόμα, αγαπητέ.
0: Τις καλές κρατάω για το τέλος.
1: Όχι, τις μεσαίες. Πιάσε μια μεσαία. Πιάσε μια μεσαία.
0: Ωραία.
1: Ωραίος.
0: Αν θέλει να πιάσουμε μια μεσαία, θα δώσουμε ένα που είναι ένα συγγραφέα ο οποίος έχει και αυτός πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Εκδόσεις Διόπτρα. Μιλάμε για τον Άρλιτς, «Στη φωτιά». Εκδόσεις Διόπτρα, Άρλιτς, «Στη φωτιά». Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα όπου η ηρωίδα του Άρλιτς, η Έλεν Γκρέις, έχει παραιτηθεί από τη δουλειά της ως detective και μπλέκεται σε μια ιστορία όταν βλέπει κάποια κοπέλα να την καταδιώκουν κάποιοι άγριοι κακοποιοί. Τρέχει να παρέμβει, να τη σώσει, βρίσκεται ξαφνικά εχμάλωτη ίδια. Είναι μόνη, απομονωμένη, έχει φύγει από το σώμα. Και το πρώτο ερωτηματικό είναι πώς θα τη βοηθήσουν οι πρώοι συνάδελφοί της, οι οποίοι δεν δείχνουν τέτοια προθυμία. Έτσι θα αναγκαστεί η Έλεν Γκρέις να ανταγωνιστεί μόνη της με κάποια εγκληματική οργάνωση, βάζοντας εκείνο την ίδια της στη ζωή. Για όσους έχουν διαβάσει Άρλιτς, η Έλεν Γκρέις είναι μια συμπαθέστατη ηρωίδα με ελαφρώς μαζοχιστικές τάσεις. Μες. Και αυτό την κάνει να ξεχωρίζει λίγο από το...
1: Ο
0: Άρλιτς είναι μέτρα στο suspense και στο thriller. Πολλές ανατροπές έχει το βιβλίο. Και είναι αυτό που λέγαμε, μια εξαιρετική επιλογή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Άρλιτς, «Στη φωτιά», εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα, πάμε σιγά σιγά, μικρό διαλυματάκι. Και αμέσως μετά μουσική και βεβαίως ο αγαπημένος ο Τεύκρος.

0: το κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου, επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
2: Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. 105,5 στο κόκκινο, ο κύριος Μπαλούμης Γιώργης είναι μαζί μας στον ήχο. Ο κύριος Γρηγόρης Αζαριάδης και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης στο μικρόφωνο, ο τρίτος παρέας. Του δώσαμε την άδεια για να ξεκουραστεί να κάνει κάποια μπάνια και έτσι πρέπει, δηλαδή, το συζητώ. Λοιπόν, για να δούμε μερικά μηνυματάκια. Η φίλη μας η Ελένη Φίλιου λέει: καλησπέρα, πρόταση για την παρέα όσον αφορά Έλληνες συγγραφείς Βασίλης Δανέλης. Καλά να πέρασε διακοπές του ο τρίτος παρέας και αν και μας λείπει, να είστε καλά. Και μας λείπει, το καταλαβαίνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Η φίλη μας η Τατιάνα λέει: καλησπέρα για τις διακοπές. Είναι ιδανικοί οι Έλληνες αστυνομικοί συγγραφείς, επειδή οι χώροι που περιγράφουν μας είναι οικοί και δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε δύσκολα ονόματα. Ναι, αυτό είναι μια, νομίζω, μια εκδοχή του γιατί. Εγώ επιμένω, πέραν όλων αυτών, καταρχάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό και το κυνηγάω πάρα πολύ. Κυρίως βέβαια γι' αυτό που η φίλη μας Τατιάνα είπε. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν όσα γίνονται, όσα διαδραματίζονται, είναι εκτός λεκανοπεδίου. Και είναι μια κουβέντα που την είχαμε κάνει και παλιότερα εδώ στην εκπομπή. Το γεγονός ότι έχει πολύ ψωμί, σε αντίθεση με τις απόψεις που των φίλων εδώ, ιδιαίτερα ο Άντι μας έλεγε ότι δύσκολα μπορεί να στηθεί. Ίσως γιατί ο καθένας έχει και τις δικές τους προσλαμβάνουσες, δεν είναι απλό. Αλλά παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ ψωμί η επαρχία. Όχι μόνο ως περιβάλλοντα, όχι μόνο ως περιγραφή και αν θέλετε εικόνες που μας έρχονται από την επαρχία. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κατά κύριο λόγο η μικρόκοσμη της επαρχίας που είναι υπέροχοι και ταυτόχρονα συχνά κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό σου δίνει και την αφορμή να στήσεις κάτι πιο σύνθετο, κάτι πιο περίπλοκο, κάτι πιο σκοτεινό. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά από τα τελευταία μυθιστορήματα αστυνομικής λογοτεχνίας που κολυμπάνε σε διάφορες επαρχίες. Είτε ξεκινώντας από εδώ και καταλήγοντας το νήμα, δηλαδή ξεκινώντας το νήμα πηγαίνει στην επαρχία, σε κάποια επαρχία, σε κάποιο χωριό, σε κάποια, είτε ξεκινάει από την ίδια την επαρχία ή από το ίδιο το χωριό, όπου με κάποιο τρόπο προσπαθούν οι όποιοι αστυνομικοί σε αυτή την περίπτωση να δουν, να λύσουν τον γρίφο. Και μάλιστα ιδιαίτερα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν ο γρίφος είναι προσπαθεί να λυθεί από έναν αστυνομικό ο οποίος δεν κατάγεται από την περιοχή. Ακόμη περισσότερο δηλαδή το πράγμα πάει, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται τα μηνυματάκια και βεβαίως ο χολαργός έχει για κάποιο περίεργο λόγο την τιμητική του. Καταλαβαίνετε που το πάω, έτσι δεν χρειάζεται να το πούμε. Λοιπόν, μερικά τυράκια από μένα για την παραλία, λέει ο Απόστολος. Παράλληλη κύκλη της Γιώτας Βασιλείου, μόνο μια γυναίκα μπορεί να βρει τη λύση της Γεωργίας Παπαλιμπέρη και η λύσα του Λεπορέλο του Φώτη Δώσου. Και πάει λέγοντας: ευχαριστούμε, νεαρέ, ευχαριστούμε. Έχουμε τον Τεύχρο. Τεύχρος Μιχαηλίδης, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Εγώ είμαι ένας...
2: πάλι όχι τόσο.
0: Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος σας χρωστάω, αγαπητέ φίλε, την μία συνέντευξη για την Αμαλία. Είχαμε κανονίσει να κάνουμε παρουσίαση, να κάνουμε την παρουσίαση και κάτι, νομίζω ήταν η πανδημία, κάτι τέλος πάντων μας εμπόδισε να μιλώ εγώ ως Θανάση Λαζαρίδης τώρα, έτσι για να μην...
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, πάμε στο καινούριο για να μην κολυμπάμε.
2: Τεύχρο, πες το ότι η Αμαλία δεν τον έχει συγχωρήσει ποτέ γι' αυτό.
1: Η Αμαλία όχι μόνο δεν τον έχει συγχωρήσει, αλλά όπως μαθαίνει και στο βιβλίο, είναι μια εκδικητική βασίλισσα.
0: Ναι.
1: Έχει και μακρύ χέρι.
0: Ναι.
2: Άσε που έγινε θέμα Αμαλία όθωνα για τον Λαζαρίδη, έτσι να τα λέω.
0: Η Αμαλία και η κήπη της, τα γνωστά, έτσι μην μπερδευόμαστε λοιπόν.
2: Τεύχρο, να ξεκινήσουμε να μας πεις δύο λόγια γιατί πάντα μιλάμε για το τελευταίο βιβλίο, το πιο πρόσφατο είναι το «Κάρα με τις Δάμες». Ναι. Με μια συνταρακτική υπόθεση τεσσάρων σκορπισμένων πτωμάτων δεξιά-αριστερά, τα οποία συνδέονται με ένα περίεργο μαθηματικό γρίφο. Αλλά εσύ τα λες καλύτερα από εμάς. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, το λέω πριν ξεκινήσεις, η διασπορά αυτή των πτωμάτων. Τρελαίνομαι με τέτοια εξίσου, ας πούμε. Λοιπόν, πες μας δύο λόγια για το βιβλίο.
1: Λοιπόν, είναι μια ιστορία, όπως λέγαμε και πριν από δύο λεπτά, που ξεκινάει στη Μάνη. Άρα σε μια μικρή κοινωνία η οποία απειλείται στη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά κακά είναι τα ψέματα, όλη η όμορφη Ελλάδα απειλείται αυτόν τον καιρό από τις φαγάνες της εξουσίας και των κατασκευών. Τέλος πάντων απειλείται από μια οικολογική καταστροφή που μεταφράζεται σε μια σπουδαία επένδυση.
0: Η ανάπτυξη, ήρθε η ανάπτυξη.
1: Ήρθε η ανάπτυξη, ζήτω υπό ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι, έτσι, μπράβο.
1: Και ο ακτιβιστής που έχει πάρει στην πλάτη του τον αγώνα ενάντια στην αυτή την ανάπτυξη και την καταστροφή ουσιαστικά του φυσικού τοπίου, βρίσκεται δολοφονημένος. Τυχαίνει τώρα, τυχαίνει θα μου πει. Εγώ το αποφάσισα, αλλά ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι έτσι. Ναι. Η υπαστινόμας Όλγα Πετροπούλου, η αγαπημένη μου υπαστινόμας που ξεχνιάζει όλες τις ιστορίες που τις αναθέτω.
2: Είναι αυτή που δουλεύει και το GPS στο Μαρικάκι, νομίζω, έτσι. Τέλος πάντων.
1: Μπράβο, είναι αυτή. Αλλά το GPS δεν τα καταφέρνει τόσο καλά. Γι' αυτό και μια φορά Γρηγόρη μας είχε στείλει, δεν ξέρω πού, μέσα από τη θάλασσα να γυρίσουμε. Αλλά τέλος πάντων. Τυχαίνει λοιπόν αυτή η Όλγα Πετροπούλου να έχει κληρονομήσει ένα πυργόσπιτο στην Μάνη, πήγε εκεί πέρα να το παραλάβει, ο διευθυντής της τοπικής αστυνομίας ήταν παλιός της φοιτητής, πήγε να τον χαιρετήσει, βλακία της, διότι 6 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο της στο ωραίο ονειρεμένο της πυργόσπιτο και της λέει «Βρε Ολγάκη, βρε συναδέλφουσα, βρε φίλη μου, έχω ένα πτώμα και δεν ξέρω τι να το κάνω, δεν έχω πείρα από αυτά τα πράγματα». Η Όλγα δουλεύει στο ανθρωποκτονιών και βρίσκεται εκεί για διακοπές, όπως είπαμε.
0: Και ούτε διακοπές δεν μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, τα γνωστά.
2: Κακό timing, κακό timing.
1: Άμα όμως τη στέλνω για διακοπές και δεν την ενοχλώ, πώς θα έχουμε στην επαρχία.
0: Κατάλαβε. Δεν άκουσες εσύ, Γρηγόρη, τι έλεγα προηγουμένως. Λατρεύω ό,τι έχει σχέση με την επαρχία και τα διαγωνότα.
1: Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε τι από όλα θέλουμε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με αυτή την ιστορία, λοιπόν, ξεκινάει την διερεύνηση για τον ακτιβιστή που έχει δολοφονηθεί. Μετά από λίγο εμφανίζεται ένας άλλος δολοφονημένος. Αυτός ο άλλος δολοφονημένος, δεν κάνω spoiler, είναι τα πρώτα δύο κεφάλαια αυτά που λέω. Αυτός ο άλλος δολοφονημένος είναι ένας επαγγελματίας δολοφόνος, ο οποίος κανονικά έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή. Και βρέθηκε δολοφονημένος έξω από τη φυλακή. Πράγμα που σημαίνει, αγαπητοί επαγγελματίες δολοφόνοι, μην το σκάτε από τη φυλακή. Γιατί κινδυνεύεται αυτό.
0: Διότι καραδοκεί το κακό.
1: Βέβαια τώρα το αστείο είναι ότι είχε βγει από τη φυλακή για να εκτελέσει μια εντολή δολοφονίας. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο, εκτός από την Ελλάδα που έχει γίνει.
2: Μπράβο.
1: Πολύ πρόσφατα.
2: Με πρόλαβες.
1: Λοιπόν, και από εκεί και πέρα τώρα η Όλγα μπλέκει σε μια σειρά από δολοφονίες, 4. Εξού και το καρέ με τις δάμες, οι οποίες δολοφονίες μοιάζουν να είναι τελείως ανεξάρτητες και άσχετες μεταξύ τους, διαφορετικά πρόσωπα, μη εντοπισμένα και ταυτοποιημένα, αλλά με σαφή χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά, έχουν βρεθεί στο χώρο της κάθε δολοφονίας και επομένως πρέπει να λογοδοτήσουν για την πράξη τους εκεί πέρα. Το DNA το μόνο που δείχνει είναι ότι είναι γυναίκες, αλλά δεν είναι καταγεγραμμένες σε κάποιο αρχείο, επομένως δεν βοηθάει και πάρα πολύ αυτό. Είναι λοιπόν οι 4 δάμες και εκεί πέρα η Όλγα θα βάλει μπροστά την τέχνη της, την τεχνική της, θα συναντήσει έτσι μερικές κουρτίνες όταν τα επώνυμα πρόσωπα, έβαλα κάτι τελείως ψέματα που δεν ισχύει στην Ελλάδα, ότι τα επώνυμα πρόσωπα έχουν ασυλία και δεν ενοχλεί
2: όχι,
1: κανένας.
2: Όχι, ακόμη βρε, πεύκρο,
1: και... αυτό το ομολογώ ότι πάμε... είναι λίγο άσχετο.
0: Σε ποια χώρα ζείτε, αγαπητέ?
2: Πάμε σε σουρεάλ πάμε, δεν είναι πραγματικά αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μυθοπλασία.
0: Ακριβώς, γιατί αλλιώς, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ένα αστυνομικό δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Ανακατεύονται πάρα πολλά στην ιστορία. Θέματα που νομίζω ότι απασχολούν την κοινωνία μας, μια και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα
2: μπράβο,
1: που
2: μπράβο, πες τα, Χρυσόστομε, πες τα Τεύκρο.
1: Να ταξιδέψει μέσα στην μπράβο. Κοινωνία, σε όλα τις τα στρώματα, από τα πολύ ψηλά έως τα πολύ χαμηλά, και να δει τις δυνάμεις και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μπράβο. Εκεί μέσα, τις συμμαχίες τις θεμητές και τις συμμαχίες τις απίθανες ανάμεσα στον υπόκοσμο, ας πούμε, και τον πολιτικό κόσμο, τους δικηγόρους, όλους αυτούς τους πολύ έντιμους ανθρώπους, όπως πάντα. Με αυτή λοιπόν τη λογική εξελίσσεται η ιστορία. Είναι μια μοντέρνα ιστορία, άρα έχει και το μοντέρνο στοιχείο που περιμένει κανείς σε όλα τα μυθιστορήματα μετά από το 2020 τόσο. Θα τα βρείτε όλα, ελπίζω. Αλλά
2: είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ επίπεδο. Εγώ έχω να σου κάνω μια περίεργη ερώτηση. Θα θυμίσω πριν το 6985-870-059, 6985-870-059, για δύο αντίτυπα από το καρέ με τις Ντάμες, εκδόσεις ψυχοδιός του Τεύκρου Μιχαηλίδη. Τεύκρο, εγώ θα σου κάνω μια περίεργη ερώτηση, γιατί είμαι και περίεργος. Ναι. Με τη μικρά μου εμπειρία και εγώ τη συγγραφική, στέκομαι στο 4. Έχω γράψει τουλάχιστον σε δύο βιβλία μου για κάποιον serial killer ή για κάποιον άλλο, ο οποίος έχει κάνει 4 φορές. Δηλαδή, το 4 μου ακούγεται ένας ωραίος μαγικός αριθμός, δηλαδή ένας φόνος δεν τον παίρνουμε σοβαρά, δεύτερος φόνος δεν τον παίρνουμε. Ή στο 3 ή στο 4 θα σταματήσεις. Τυχαίο είναι. Ή, γιατί βλέπω καρέ και εδώ. Είναι αρκετοί λοιπόν, 4 έτσι, για να χτίσεις μια υπόθεσάρα με 4 φόνους, έτσι.
1: Για να κάνω τον έξυπνο, θα πω ότι το 4 είναι ταυτόχρονα το 2 στη Δευτέρα και το διπλάσιο του 2. Μάλιστα. Δηλαδή έχει δύο ιδιότητες αριθμητικές, πολύ συγκινητικές που κανένας άλλος αριθμός δεν τις έχει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Το 4 έχει, ίσως έχει δύο, Γρηγόρη, μια ικανότητα να κλείνει τα πράγματα. Δηλαδή, 3 είναι λίγα.
2: Μπράβο. Ένα φυλάκι είναι λίγο, πολύ λίγο.
1: Κουραστικά, ναι. Δεν συνδέονται. Ίσως, ίσως.
2: Κοίταξε.
1: Αλλά το σχέδιο μου, να το πω και αυτό, όταν ξεκίνησα να γράφω αυτή την ιστορία, ούτε ότι θα είναι 4 τα εγκλήματα ήξερα, ούτε είχα στο μυαλό μου να το πω το καρέ με τις Ντάμες.
2: Ναι.
1: Το καρέ με τις Ντάμες βγήκε πολύ αυθόρμητα σε μια κουβέντα της Όλγας Πετροπούλου με το φίλο της.
2: Ναι.
1: Και τελικά κατέληξε να είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αλλά όπως ίσως δες, το 4 βγαίνει μόνο του. Δηλαδή έχει αυτή τη μηδενική έτσι ολοκλήρωση.
2: Είναι ένα νούμερο. Κοίταξε, εγώ έχω και, ξέρεις ότι είμαι και μανιακός με την έρευνα, μιλώντας με τους φίλους μας από τη άλλη μεριά του ταυτού. Η ιστορία ήταν ότι έχουμε ένα φόνο. Μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται χρονικά, έχουμε ένα δεύτερο. Αρχίζουμε και συγκεντρώνουμε στοιχεία και να το συνδέσουμε, αν υπάρχει κάτι ξεστό μοτίβο. Αυτά επιβεβαιώνονται στον τρίτο. Στον τρίτο δηλαδή, πρόσεξε, λέω τι μου είπαν οι άνθρωποι, οι ερευνητές. Ναι. Στον τρίτο, αν υπάρχει ένα κοινό μοτίβο, επιβεβαιώνουμε ότι είναι ο ίδιος. Δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει από το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, το σκεφτόμαστε, είναι και ωραίο θέμα να κάνουμε με την Ελσάλ κάτι. Στον τρίτο μου λέει επιβεβαιώνουμε αν είναι το μοτίβο ότι είναι αυτός. Οπότε μέχρι να τον πιάσει έχει κάνει και ένα τέταρτο. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή το μακάβριο, έτσι. Λένε οι ερευνητές, ας κάνει κι άλλο ένα φόνο να δούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Να ξεκαθαρίσουμε.
2: Ναι. Το οποίο αυτό έχει μια λογική. Γιατί στα δύο μπορεί να είναι κάτι τυχαίο, κάτι να μην ακριβώς το ίδιο, ξέρεις, να υπάρχει έστω ένα ritual. Στον τρίτο μου λέει είμαστε σίγουροι. Πράγμα που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα στην πραγματικότητα.
0: Ναι, δεν έχουμε και
2: έτσι.
0: Πάρα πολλά.
2: Ευτυχώς,
0: ναι,
2: ευτυχώς να λέμε που λέει και ο Κώστας ο φίλος μας. Αλλά έχει μια λογική. Γι' αυτό λέω το 4 εμένα το καταλαβαίνω απόλυτα ως μικροσυγγραφέας τάχα μου και εγώ, με την έννοια ότι εδώ το τεκμηριώνεις. Είναι αυτό, παιδιά, είναι αυτό. Και από εκεί και έπειτα, όπως λες, υπάρχουν στοιχεία. Η Όλγα Πετροπούλου, την οποία την ξέρω και μιλάμε και πολλές φορές, είναι μια ευφιέστατη κοπέλα. Κατάλαβα, δεν θα δυσκολευόταν. Έχουμε και ηρωίδες γυναίκες, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε και αρχιφεμινιστές, έτσι, αν τα λέμε όλα.
1: Καλά, δεν πάω να πουλήσω κανένα προσωπείο ή πρόσωπο.
2: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είμαι... δεν είναι τυχαίο.
1: Οι γνώμες μου φαίνονται σε αυτά που γράφω. Εντάξει.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι πραγματικά, γιατί το ξέρεις εσύ, ότι οι ηρωίδες γυναίκες αστυνομικοί και που να αναλάβουν το βάρος μιας έρευνας, έτσι. Δεν μιλάω συνήθως που έχουμε και δύο υπαστυνόμους, έτσι, για να το ωρεοποιήσουμε. Αλλά αυτές που αναλαμβάνουν ρόλο, έτσι, επικεφαλής ερευνών, δεν είναι και πολλές, το ξέρεις.
1: Ναι, από ό,τι μου είπε ο Αποστολίδης, δεν υπάρχει στο ανθρωποκτονείο ούτε μία γυναίκα.
2: Στο ανθρωποκτονείο, επειδή ξέρω ότι έχω επαφές, υπάρχουν δύο γυναίκες σε πολύ όμως χαμηλό. Κατάλαβες, έτσι.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Σε θέση κλειδί.
2: Ως υπαστυνόμοι. Αλλά σου λέω, συγγραφείς που γράφουμε με κεντρική ηρωίδα γυναίκα, πρέπει να είμαστε στην Ελλάδα στα δάχτυλα του ενός χεριού να μετριώνται. Με ουσιαστικό ρόλο, έτσι, και με. Τουλάχιστον 2-3 βιβλία, γιατί υπάρχουν και νέες κοπέλες, έτσι. Η Ελένη Σίντου που μιλάγα πριν έχει ηρωίδα γυναίκα, έχει γράψει ένα βιβλίο. Σε διάρκεια γυναίκες δεν υπάρχουν πολλές. Εσύ το τιμάς. Εγώ το τιμάω, είναι επειδή έχουμε και χιούμορ εμείς και δεν μας παίρνουν στα σοβαρά.
1: Ίσως να είναι αυτό. Ναι.
2: Θέλω να μου πεις κάτι άλλο, Τεύκρο. Επειδή εσύ είσαι και χρόνια και πιθανόν δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, ο Τεύκρος είναι ένας από τους ογκόλιθους ακρογωνιαίους λίθους και στην ΕΛΣΑΛ, στην Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, ο οποίος είναι χρόνια μέλος και η Λέσχη κάνει ό,τι μπορεί για να προωθεί το αστυνομικό μυθιστόρημα. Έχεις μια γενικότερη υποπτία. Πώς βλέπεις, έχοντας διαβάσει και τόσα και τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, αυτό που λέμε τη σύγχρονη σκηνή της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας? Έχεις λόγο να είσαι αισιόδοξος ή όχι?
1: Έχω λόγο να είμαι αισιόδοξος και θα το εξηγήσω αμέσως, παρόλο που αυτή η αισιοδοξία βγάζει και ένα φόβο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνω και πραγματικά, επειδή η ποιότητα είναι τόσο ψηλή, πιέζομαι για να τα προλάβω, να διαβάζω τα καινούργια αστυνομικά μυθιστορήματα που βγαίνουν από Έλληνες, τα οποία έχουν μια καταπληκτική πρωτοτυπία, και κυρίως αυτό που το έχουμε πει παλιότερα, το μεσογειακό νουάρ, δεν είναι ακόμα πιο πολύ από το μεσογειακό νουάρ, είναι ελληνικό νουάρ. Δηλαδή, πράγματα που διαβάζω, δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω ονόματα, γιατί θα πω 5 και θα παραλείψω άλλα 15.
2: Εκτός από τον Αζαριάδη, μην πεις άλλους, εντάξει.
1: Ναι, καλά, είμαι ο Αζαριάδης και μερικές άλλες κοπέλες. Άμα το θες έτσι να το πούμε. Ανοίγω και κλείνω την παρένθεση να πω ότι με πήρατε τηλέφωνο τώρα που λείπει ο Άντι, για να είναι μόνο ο Γάβρος στο τηλέφωνο.
2: Α,
1: και
2: μπράβο,
1: το
2: πιάσε το υπονοούμενο.
1: Όχι, θα το άφηνα.
2: Να λείπει ο Χαρνούμης.
1: Επανέρχομαι λοιπόν. Όντως, διαβάζουμε εξαιρετικά πράγματα. Εξαιρετικά πρωτότυπες ιδέες σε ένα χώρο που θα έλεγε κανείς ότι με τόσα πολλά που έχουν γραφτεί, δεν θα υπήρχε πρωτοτυπία. Λοιπόν, υπάρχει πρωτοτυπία στις τεχνικές, στις μεθόδους, στα κίνητρα. Αυτό είναι και το πιο πολύ θέμα αιχμής. Το κίνητρο, η επιλογή του κινήτρου. Δεν έχουμε τόσο πολλές, παρόλο που υπάρχουν. Έχουμε ανατροπές. Είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος. Από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό.
2: Πες μας και το φόβο.
1: Δεδομένου ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας, δεδομένου ότι πάρα πολλοί συγγραφείς βγαίνουν στο κουρμπέτι και τα πάνε πολύ καλά, διαβάζονται, συζητιούνται, ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους, υπάρχει λίγο κίνδυνος να πιστέψει κανείς ότι μπορούμε όλοι.
0: Ναι,
1: μπορούμε όλοι, δεδομένου ότι πια το κόστος της παραγωγής των βιβλίων, μια και ουσιαστικά ο συγγραφέας παραδίδει στον εκδότη το βιβλίο σχεδόν σελιδοποιημένο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
1: Από εκεί που παλιά οι παλιοί το γράφανε σε χειρόγραφο, το στέλνανε να το δαχτυλογραφήσει κάποιος, ο δαχτυλογράφος το δαχτυλογραφούσε μετά, πλεινοτυπία το ένα το άλλο, τώρα το παραδίδουν. Και αν έχει να βρει και να κάνει και μια επιμέλεια, πολλές φορές δυστυχώς αυτοί συνίστανται σε ένα error searching του λογισμικού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κίνδυνος. Πάντα το πάρα πολύ κινδυνεύει να νερουλιάσει.
0: Έχει το πράγμα, έχει το πράγμα, Τεύκορο, του terra incognita, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την... όχι μόνο και με την ξένη, αλλά μιλώ για την ελληνική. Φυσικά αυτό έχει και, και τη γοητεία του, έτσι, δεν είναι απαραίτητα...
1: Ναι. Απλώς να έχω μια αναλογία. Εγώ είμαι, καθώς είμαι πρεσβύτερος όλων ημών και όλων των ακροατών μας, εγώ μεγάλωσα στη δικτατορία. Όταν λοιπόν έπεσε η δικτατορία...
2: Δικτατορία, για θυμίσέ μου.
1: Δικτατορία. Έχω να σου δώσω ένα τηλέφωνο, τρία τηλέφωνα υπουργών της κυβερνήσεως που μπορούν να σου πούν από μέσα.
0: Έτσι. Κατά κυριολεξία.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν έπεσε η δικτατορία, ή μάλλον όταν θυσιάστηκε η Κύπρος για να πέσει η δικτατορία, έτσι, να το λέμε και αυτό γιατί το ξεχνάμε, υπήρξε έτσι ένα άνοιγμα στην ενημέρωση και λέγαμε τι ωραία πράγματα εδώ παιδάκι μου, μπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του. Κοίτα τώρα που έχουμε φτάσει σήμερα.
0: Ναι, έχουμε μετανιώσει η εκτρά.
1: Με αυτή την υπερπληθώρα ενημέρωσης υπάρχει η ίδια δυσκολία να βρεις την αλήθεια που υπήρχε και όταν έβγαινε
0: η παρουφολογία η πάει και έρχεται. Έτσι
1: ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το ίδιο μοτίβο φοβάμαι και για την αστυνομική λογοτεχνία. Μια άνθηση που κρύβει κινδύνους.
2: Κατάλαβα. Λοιπόν, κάθε κουβέντα με τον Τεύχρο είναι μια απόλαυση. Τεύχρο, δεν θα πούμε αντίο, θα πούμε ορβουάρ, γιατί και σε κάποια άλλη εκπομπή το σκίζει. Θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε πέραν βιβλίων εκεί, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα. Και καλό θα ήταν, επειδή είσαι και ταξιδιάρη, να σε φέρουμε από το στούντιο κάποια φορά εδώ. Γιατί αν δεις το στούντιο που είμαστε, θα είναι μια εμπειρία μοναδική για σένα. Έτσι, δηλαδή, τέλος πάντων, δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι και το Ισουρού. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή, το γεγονός ότι είναι λοιπόν πλήθος γάβρων, τι άλλο θέλεις.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν μεγάλη χαρά που ήμασταν μαζί.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Και θα πούμε πολύ περισσότερα από κοντά. Να είσαι καλά.
1: Μία είδηση επί του περιστηρίου μόνο.
2: Έκανε μεταγραφή Ολυμπιακός.
1: Καλά έκανε μεταγραφή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ένα διαιτητή χρειάζεται ακόμα και τέλειωσε. Αλλά μέσα Σεπτεμβρίου ξανακυκλοφορεί το βιβλίο μου «Φωνικά κάτωπτρα», αστυνομική ιστορία που εκτελείται σε δύο περιόδους, στη Σταυροφορία την Τρίτη και στον Αγώνα τον Εθνικό Απελευθερωτικό της Κύπρου. Μετά από 10 χρόνια εξαντλημένο ξανακυκλοφορεί μέσα Σεπτεμβρίου «Ψυχτός ψυχογιός». Και τους ευχαριστώ που μαζί με τα καινούργια μου βιβλία βγάζουν σιγά σιγά και όλα τα εξαντλημένα παλιά μου.
2: Αυτά μαθαίνετε σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση ακούγοντας το «Κόκκινο εγκληματίζεται». Σε ευχαριστούμε και για την είδηση, Τεύκρο.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό σου βράδυ. 6985-870-059 6985-870-059 για το πολύ ωραίο βιβλίο του Τεύκρου Μιχαηλίδη που ακούσατε, το «Καρέ με τις Ντάμες», εκδόσεις «Ψυχογιός».

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Και 5 στο κόκκινο.
1: Ώρα δεύτερη βεβαίως και όπως καταλαβαίνετε στο κόκκινο, όπου στις συγκεκριμένες ώρες εγκληματίζεται. Και ο Μπαλούμης αγαπημένος μαζί μας στον ήχο. Α, δεν είπαμε συγχαρητήρια στην Εθνική στο Πόλο, ε.
2: Μεγάλη επιτυχία.
1: Τι λες τώρα, σοβαρά
2: μιλάτε. Επιτυχία, τα παιδιά, τα παλικάρια.
1: Όλοι οι αγώνες παίχτηκαν στα ίσα, ενώ στα ίσα με την έννοια ότι παίχτηκαν στον γκολ, και πραγματικά ήταν εξαιρετική και η αντιμετώπιση και από άποψη βεβαίως coach του τελικού με την Ουγγαρία.
2: Το χρειαζόντουσαν τα παιδιά, το αξίζανε.
1: Ναι, το κύπελλο.
2: Είναι παγκόσμιο διαχρονικά κύπελλο. Η πιο συνεπής ομάδα, έτσι να τα λέμε όλα.
1: Ναι, η πιο συνεπής εθνική ομάδα σε όλα τα αθλήματα. Τώρα, ναι. Μην κοροϊδευόμαστε.
2: Και η πιο συνεπής μετά από την Εθνική Πόλο είναι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού Πόλο, που τα παίρνει σαν χαρούπια τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, μάλιστα. Αζαριάδες, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσικούλα και βεβαίως η δεύτερη ώρα θα έχει για μια ακόμη φορά μια αγαπημένη φίλη με το νέο της βιβλίο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και βεβαίως, ναι, θα διαβάσω μηνύματα. Ο Γιώργης, ο Κατσιπάνος, γεια σου, καλά, ο οποίος θα φάει χαστούκια και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο Μιχαλίδης λέει: μου κρατούσε παρέα στο Φανταρικό με, με τον Αχμές. Χαιρετίσματα από Σκύρο, Κατσιπάνο, σας αγαπώ. Βρε παλιωτόμαρο, δεν πήγα εγώ φέτος Σκύρο που είμαι ο τακτικός που πηγαίνω πάντα, που πηγαίναμε μάλλον πάντα στο σεμινάριο το Ρεμπέτικο και μου βγήκε εσύ. Αν να χαθείς να πούμε. Σκύρος εξαιρετική, φίλε. Ακόμα. Τώρα βέβαια.
1: Πήγε ο γιος της γυναίκα
0: μου. Ακούγονται διάφορα.
1: Γύρισε ενθουσιασμένος από τη Σκύρο, φίλε.
0: Ναι, αλλά ακούγονται διάφορα για την ανάπτυξή της. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο δυστυχώς, βέβαια το πετάνε ακόμα και ο Δήμαρχος, ακόμα και ο κόσμος δεν το συζητάει καν το πλάνο ανάπτυξης. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτά που έλεγε και ο Τεύκρος για το στη Μάνη εκεί με το βιβλίο του.
0: Λοιπόν, έχετε 2-3 λεπτάκια ακόμα να στείλετε για το βιβλίο του Τεύκρου.
1: Το καρέμα.
0: Γιατί αμέσως μετά
1: θα έχουμε το άλλο βιβλίο. Λοιπόν. 6985-870-059 6985-870-059 είναι ήδη πολλές συμμετοχές. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο. Και ο Τεύκος είναι εξαιρετικός συγγραφέας, αλλά και αυτό ειδικά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, έτσι, το οποίο...
0: Να πω ένα μηνυματάκι από το φίλο μας τον Κρίς, ο οποίος λέει το εξής: ξεχωριστή εκπομπή που σχετικώς άσχετος παρακολουθείς και κολλάς. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είσαι ένθερμος ή τέλος πάντων,
1: ναι, και δεν έχουμε πει ούτε φίλοι, παρατηρητήριο τιμών λαϊκή σήμερα, δεν έχουμε διευρύνει
0: τίποτα, δεν το έχουμε κάνει,
1: ούτε με τα γραφικά έχουμε πει, έτσι, ούτε γιατί τον Νόλαν είπαμε τίποτε, γιατί εγώ πήρα κάποια μηνύματα πριν έρθω Θανάση και μου λέει να πείτε για την Οδύσσια.
0: Βεβαίως και... θα να πάτε οπωσδήποτε να τη δείτε, λέω εγώ, οπωσδήποτε. Και όσο για τους Ελληναράδες δεν πειράζει, ας πάνε να δουν Παΐσιο ξανά.
1: Ναι, παιδιά. Και, κοίταξε, επειδή ακόμη δεν έχει φτάσει ο Οδυσσέας, έτσι, ακόμη
0: πηγαίνει,
1: δεν έχει φτάσει.
0: Ακόμα,
1: Έχετε καιρό να το δείτε και την άλλη εβδομάδα, γιατί ακούω ότι πήγανε κάποιοι φίλοι να το δουν σε θερινά σινεμά και δεν μπόρεσαν να μπουν.
0: Το ξέρω, τι λες, το αστείευεσαι.
1: Και επίσης...
0: η χαρά του σινεματζή είναι.
1: Μπράβο. Επίσης,
0: μου λέει ο φίλος μου, ο Σωτηριακόπουλος, που έχει το μικρό κόσμο. Που είναι χειμερινό, δηλαδή κλειστό τέλος πάντων, βεβαίως με τα αρκοντήσιόν και τα λοιπά. Τι λες, αγόρι μου, μου λέει, 24 να πούμε Ιούλη και κάνουμε sold out. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ. Τι, να
1: σοβαρά.
0: Πούμε. Ναι.
1: 24 Ιουλίου τώρα, πρόσεξε, είναι και η επέτειος αποκατάστασης δικτατορίας. Τον μπερδεύω, δημοκρατίας ή δικτατορίας.
0: Εντάξει, οι μισοί που πήγαν, ναι, ήταν...
1: Μπράβο, κάτι είπε και ο... Λοιπόν. Για πες δύο λόγια μέχρι να δούμε που βρίσκεται και η επόμενη φιλοξενούμενη
0: μας. Για να δούμε λοιπόν. Καταρχάς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω ότι πολλοί κόσμος ξετσούμισε με την καλή έννοια και μπήκε στη διαδικασία. Α, ο Κατσπάρος λέει: 5 χρόνια συνεχόμενα στη Σκύρο, ακόμα δεν έχει αλλοιωθεί το νησί. Αντίστοιχα, καλά κρατά. Το ξέρω, ρε Γιώργη. Πλάκα κάνω. Το ξέρω. Απλά φέτος δεν τα καταφέραμε να πάμε. Πηγαίναμε σχεδόν πάντα με την αρχοντή στο Διεθνές Σεμινάριο Ρεμπέτικο που γίνεται εκεί, το οποίο είναι, παιδιά, μια πανδεσία, δεν είναι. Οι παραπεταμένοι με τον Σπύρο τον Κούμα και τον Γιώργο τον Μακρύ και την παρέα του κάνουν υπέροχα πράγματα και βεβαίως διεθνές, έτσι. Πανσπερμία, για όσους δεν ξέρουν. Τώρα βέβαια μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό με την κουβέντα μας. Όμως, φανταστείτε ότι μιλάμε για ένα διεθνές σεμινάριο για το Ρεμπέτικο. Με ανθρώπους από, προσπαθώ να θυμηθώ, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ισραήλ, την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότου θαύματος δύο εκπληκτικά νέα παιδιά από την Ιαπωνία, παιδιά. Δηλαδή... κατρουλού μου όμορφη και τα λοιπά και τα λοιπά από τη Ιαπωνέζα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε τώρα. Εξαιρετική, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε εδώ για μια ακόμη φορά με την ζέστη μας αλλά και με τη δροσούλα μας εδώ. Το καλό βέβαια, παιδιά, τώρα αυτό είναι αλήθεια να πω, δεν πάει αλλιώς. Το καλό με τις ιστορίες που ξεκινάνε μέσα από τα στούντιο των ραδιοφωνικών σταθμών είναι ότι υπάρχει το air conditioner, παιδιά. καταλαβαίνετε ότι κάνουμε τη δουλειά. Βεβαίως, όχι για μας, για τα μηχανήματα, τα αλίμονα. Μας δίνει τη δυνατότητα η ιστορία που λέγεται τεχνολογία να είμαστε κι εμείς καλά δομημένοι και καλά, έτσι, αν θέλετε, πώς το λένε, να κάνουμε τη δουλειά μας με έναν εξαιρετικό τρόπο. Λοιπόν, τα μηνύματα τέλος για τον Τεύκρο και το βιβλίο του. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε να στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 6985-870-059, δύο αντίτυπα για την Ξωθιά.
1: Για το δεύτερο βιβλίο μας, Ξωθιά, Αγγελική Κωστάκη, ένα ιδιαιτερότατο βιβλίο πραγματικά. Και το λέω, θα μιλήσουμε βέβαια και με την κυρία Κωστάκη μετά. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο και πρώτα απ' όλα θα τη ζητήσουμε, Θανάση, να μας εξηγήσει τι σημαίνει το Ξωθιά.
0: Εγώ ξέρω.
1: Μην το πεις, μη είσαι και μαρτυριάρης. Λοιπόν, Αγγελική, είσαι μαζί μας?
2: Ναι, είμαι μαζί σας. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Θανάση.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου, καλησπέρα σας.
2: Γεια σου Άντι, όπου και αν βρίσκεσαι. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αυτά είναι, κατάλαβες.
1: Να τα πεντάρικα, να τα... Λοιπόν,
2: να μιλήσουμε για την Ξωθιά.
1: Τι είναι το Ξωθιά, πες μας πρώτα.
2: Ξωθιά βγαίνει από το Ξωτικιά, από το Ξωτικό. Έτσι, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι οι θρύλοι και οι παραδόσεις θέλουν τις ξωθιές όμορφα σαν γυνευτικά όντα, αλλά και επικίνδυνα πλάσματα,
0: έτσι.
2: Καθότι άκαρδα. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι και η λέξη ξωθιά, αυτό το ξύ το μικρό, μου αρέσει ιδιαίτερα, έτσι που μοιάζει σαν μαχαιριά. Οπότε ήταν και αυτό, έτσι, δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Είναι το πιο λαλιά από την περιοχή σου ή γενικό?
2: Όχι, γενικό. Δεν είναι. Η περιοχή μου είναι
1: τα ξωτικά, λέω, τα κλαίνε ξωτικά. Μήπως το ξωθιά ήταν κανένα παραμύθι που σου λέει γιαγιά σου μικρή και τα λοιπά και τρόμαζε και τουρτούριζε και έκλεινε την πόρτα?
2: Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Πες μας δύο λόγια για τη δική σου ξωθιά. Δηλαδή το βιβλίο, δύο λόγια την υπόθεση, πώς λέγαμε, θυμάσαι παλιά.
2: Ναι, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινά, βασικά βρισκόμαστε σε ένα νησί του Αιγαίου αρχικά, όχι από τα πολυτουριστικά. Δεν αναφέρω όνομα. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί το δικό του νησί.
1: Τυφολέγανδρο,
2: ξέρω. Ναι, όποιο θέλει. Ναι. Εντάξει, εσείς οι Αθηναίοι, τι άλλο θα λέγατε. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Πέσαμε, ιστορία... Θράκη.
2: Ναι, λοιπόν. Η ιστορία ξεκινά με τον μυστηριώδη θάνατο μιας νεαρής δασκάλας της Μυρτός, η οποία βρίσκεται νεκρή επίτα από πτώση σε ένα απόκριμο σημείο του νησιού. Αυτή λοιπόν, την Μυρτό, την έχουν βαφτίσει κάτοικοι Ξωθιά. Και η Μυρτό τέριαζε σε αυτή την εικόνα, γιατί ήταν μια πολύ όμορφη κοπέλα από την πρωτεύουσα, δηλαδή με ελεύθερες αντιλήψεις, και είχε και τη συνήθεια να ανακατεύεται στις ζωές των άλλων, προσπαθώντας να βρει την αλήθεια. Τέλος πάντων, στο νησί όμως μεταβαίνει ο υπαστυνόμος Κάλαρης για να ερευνήσει την υπόθεση. Ο Κάλαρης λοιπόν είναι ένας εργένης, γύρω στο 40, με μια έτσι σκοτεινή εσωστρέφεια. Και όσο προχωράει η έρευνα αρχίζουν να συμβαίνουν διάφορα πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Η νεκρή γυναίκα η Μυρτό φαίνεται να επιστρέφει από τους νεκρούς. Μερικοί τη βλέπουν να κολυμπά γυμνή τις νύχτες, άλλοι να περιφέρεται στο χωριό. Κάποια στιγμή τη βλέπει και ο ίδιος ο Κάλαρης. Και εκεί αρχίζει να ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και στην παράνοια. Και την ίδια στιγμή έχουμε και, ναι, αφού φαντάσματα δεν υπάρχουν. Και την ίδια στιγμή έχουμε και παράλληλη πλοκή στο γυναικείο μοναστήρι του νησιού. Εκτελήσεται μια δεύτερη ιστορία, ένας ακόμη.

0: το γιατί το, αυτό το λίγο μεταφυσικό έτσι.
1: Καλά να πάθετε εσείς και εσείς και εσύ και ο άλλος ο οποίος στέλνει και μηνυματάκι, καλή εκπομπή σας αλλά κάτι λείπει. Το ξέρουμε ότι λείπει η νεαρέ, το ξέρουμε ότι λείπει. Λοιπόν, καλά να πάθετε και οι δύο σας. Και οι δύο υποθέσεις για τις οποίες μιλάνε είναι εκτός λεκανοπεδίου. Καλά να πάθετε.
0: Ναι, όχι, εμένα, κοίταξε, το πρώτο, μία από τις ταινίες που μου άρεσε τρομερά και έχω τρελαθεί, την έχω δει πριν 100 χρόνια, Αγγελική, ήταν το Insomnia. Όπου είσαι, ναι, είναι σε ένα περιβάλλον εκεί ο Αλ Πατσίνο που δεν ξέρεις τι είναι το πραγματικό, τι είναι το φανταστικό κτλ. Το πρώτο, ναι, λοιπόν, είναι εξαιρετικό σαν σύλληψη και θα λέω τι ωραίο που είναι και αυτό. Βάζεις το δεύτερο, το οποίο το κάνει
2: το όνομα του Ρόδου
0: ακόμη πιο τέτοιο το φαγητό, κατάλαβες.
2: Ναι,
1: γιατί βάζεις μέσα και το μοναστηριακό που ναι, πάντα έχει από πίσω κάποια πράγματα, πάντα όμως.
0: Και αυτό με τις παράλυσεις, Αγγελική, να πω, είναι το πρώτο σου βιβλίο αυτό?
2: Όχι, αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο.
0: Το δεύτερο.
2: Ναι, είναι το δεύτερο. Το πρώτο είναι ένα βιβλίο κοινωνικο-ιστορικό, μυθιστόρημα με τον τίτλο Λίλιθ, από την αρχή του κόσμου.
0: Λίλιθ,
2: ναι,
0: τι είπες τώρα?
2: Είναι η γυναίκα που προηγήθηκε τη Εύα, σύμφωνα με μια εβραϊκή παράδοση. Ναι.
0: Και σε όλο το, πες το, το σύμπαν των βαμπύρ, η Λίλιθ πάντα είναι εκεί, την ξέρουμε.
2: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ένα παρεξηγημένο.
0: Μπράβο, δύναμη, έτσι, δύναμη. Αλλά ναι, επειδή το συζητάμε, η υπόθεση του βιβλίου σου, λέω, είναι πραγματικά...
2: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Και πρωτότυπη, έτσι, και πρωτότυπη. Ναι. Ξεκινάει από αυτό που ο Θανάσης και η τοπιογραφία... εκεί που το τοποθετείς, μ' αρέσουν αυτά, ξέρεις, τα οποία είναι... Βάλτε στο μυαλό σου ποιο είναι το νησί. Δεν στο λέω, ρε φίλε. Βάλτε εσύ. Κάνε το, κάνω
2: ναι, νησί. Ναι, ναι. Έχεις... ναι, δεν ήθελα να περιορίσω τη φαντασία,
1: ναι,
2: του,
1: ναι, σωστό είναι
2: αναγνώστη.
1: Αυτό, σωστό είναι αυτό.
2: Εγώ, γιατί... βέβαια, έχω στο μυαλό μου ένα νησί.
0: Ναι. Εντάξει, από τη Βόρεια Ελλάδα τι θα έχεις, τη Σαμοθράκη θα έχεις, καμιά Λίμνο, μην πεις καμιά Θάσο τώρα και σκοτωθούμε.
1: Όχι,
2: κρύβε λόγια, κρύβε λόγια.
1: Μίλησε για μη πολύ τουριστικό πάντως.
0: Θάσο, έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Αλλά σου λέω, είναι ωραίο ότι πάει εκεί ο τύπος, ο οποίος και μόνο ότι ξέρεις πάει εκεί, μπαίνει στο μικρό κόσμο του νησιού. Επηρεάζεται από
2: όλα αυτά. Τον επηρεάζει και το νησί, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Ένα άλλο υπερφυσικό στοιχείο είναι ότι το παρουσιάζει το νησί σαν να έχει μια δική του προσωπικότητα. Μεγενθύνονται τα συναισθήματα των ανθρώπων εκεί πέρα, μέσα σε αυτό το νησί. Έτσι. Έχουμε, δηλαδή, ο έρωτας γίνεται μεγαλύτερος. Η ζήλια μεγαλύτερη, η εκδίκηση μεγαλύτερη.
0: Σαν μια οντότητα να είναι, δηλαδή.
2: Αν μπράβο, ναι, ναι, σαν μια οντότητα.
0: Τρελαίνομαι με αυτά. Κοίταξε, αυτό,
2: ναι,
0: είναι
2: και κάποιος χαρακτήρας το παραδέχεται αυτό κάποια στιγμή. Ότι...
0: αυτό και κοίταξε.
1: Ότι ζει και αναπνέει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, έχεις, ναι, μια μεγάλη αδυναμία σε αυτό που λέμε, πείτε μου, ξέρω εγώ, μυθιστορήματα αστυνομικά τα που έχουν βγει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άλλο η τοπιογραφία να είναι ντεκόρ, κατάλαβες. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως λες τώρα, Αγγελική, πολύ σωστά, που η πόλη πρωταγωνιστεί.
2: Ακριβώς.
0: Είναι χαρακτήρας, δηλαδή, αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Συμμετέχει,
0: ναι, ναι, το κάνεις χαρακτήρα, ρε παιδί μου, παίζει ένα ρόλο. Ποιος θα ενσαρκώσει, ναι, την πόλη.
2: Ακριβώς.
0: Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. 6985-870-059. 6985-870-059. Για δύο αντίτυπα του πολύ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος μεταφυσικού θρίλερ, ψυχολογικού και όλα τα παρόμοια και παραλλήλων ιστοριών.
1: Ξωθιά. Πες και τον τίτλο.
0: Εκδόσεις Κύφαντα, να τα λέμε έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι και οι εκδόσεις Κύφαντα σε εμπιστεύτηκαν και καλά κάναν, κατά την άποψή μου, ας πούμε.
2: Ναι, γιατί τους εμπιστεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι μια.
0: Αυτό έπρεπε να το προσέξεις.
2: Ναι, ναι, και ειδικά την Ιωάννα την έχω πολύ μεγάλη αδυναμία.
1: Για πες κάτι, πόσο χρόνο χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί, να κολλήσει τα διάφορα κομμάτια του συγκεκριμένου πονήματος?
2: Μάλιστα. Καταρχάς, δεν είναι από την αρχή ήξερα ότι θα είναι. Δηλαδή, ήθελα και το μοναστήρι, γιατί ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για μοναστήρι, γιατί έτσι με εξετάζει πάρα πολύ η ζωή της Καλόγριας, όχι γιατί είμαι, ας πούμε, κανένα θρησκευόμενο άτομο,
1: ναι, ναι, ναι,
2: αλλά είναι αυτό το άβατο, και ειδικά εμείς οι γυναίκες, εσείς οι άντρες, ας πούμε, μπορείτε να πάτε και σε ένα Άγιο Όρος. Εμείς οι γυναίκες δεν μπορούμε να μπούμε ακόμα και στα γυναικεία μοναστήρια. Οπότε υπάρχει ένα μυστήριο. Και επίσης η ιδέα αυτή της αυταπάρνησης και της απόλυτης αφοσίωσης.

0: είναι λίγο. Οπότε ήθελα και το νησί, γιατί ακριβώς είχα μία εμπειρία στο παρελθόν. Mm-hmm. Είχα δηλαδή αρχικά την ιδέα και από την άλλη ήθελα να μιλήσω και για το μοναστήρι.
1: Mm-hmm, μάλιστα.
0: Αυτό. Τώρα πρώτα δηλαδή έτσι έφτιαξα την εμπλοκή, μετά τους χαρακτήρες και θέλω να πω κιόλας να το ομολογήσω και αυτό και το δολοφόνο στο τέλος.
1: Μην το πεις.
0: Όχι, φαντάζεσαι. Αλλά ναι, ο δολοφόνο στο τέλος ας πούμε τον επέλεξα. Ουσιαστικά γιατί περίμενα έτσι... Έδωσα, ρε παιδί μου, πολλά κίνητρα στους ήρωες και μετά ήθελα να δω ποιος ήταν ο πιο βεβαρημένος και, και αυτός που βρισκόταν, ας πούμε, σε εκείνο το σημείο που δεν είχε επιστροφή. Και τελικά εμφανίστηκε.
1: Μπράβο, μπράβο. Με πολύ ενδιαφέρον θα το δούμε. Αγγελική, είχες και την εμπειρία ότι κατέβηκες, καταρχάς μένεις στη Θεσσαλονίκη, εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατέβηκες κάτω και είχες και συμμετοχή στο φεστιβάλ και τα λοιπά. Ήταν έτσι... αν μου επιτρέπεις το πρώτο άνοιγμα σε ένα ευρύτερο κοινό, ας πούμε, που γι' αυτό είπα και εγώ περί του βιβλίου, ας πούμε, για το...
0: Ναι, ναι, είναι το πρώτο άνοιγμα, ναι. Το πρώτο μου βιβλίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό. Εντάξει, τώρα βέβαια έχω μπει και στην αστυνομική λογοτεχνία, έτσι, γιατί είναι ένα είδος, ρε παιδί μου, που από πολύ μικρή τα 5 λαγωνικά της Μπλάιτον τα είχα λιώσει από πιστήρια.
2: Όλη τη σειρά
0: και πραγματικά τα έχω χάσει και είναι ένα πράγμα που με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
2: Δεν τα δανείζουμε.
0: Τα χάρισαν οι γονείς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι.
2: Εγκλήματα.
0: Είναι.
1: Έχεις ακόμα τους ίδιους γονείς.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις τώρα.
0: Ναι, οπότε αυτό δηλαδή είχα σκοπό να. Εντάξει, η Λίλιθ ήταν κάτι που έπρεπε να βγει. Ήταν ένα υπαρξιακό πράγμα, έτσι, ένα πόνιμο υπαρξιακό. Έπρεπε να τη βγάλω, να πω κάτι,
2: ναι,
0: να δηλώσω κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα όμως συνεχίζω αποφασιστικά αστυνομική λογοτεχνία φουλ.
1: Μπράβο. Κατέβηκες, σε είδα εκεί, είχες και την εμπειρία αυτή, μίλησες, γνώρισες ανθρώπους, είχες και την παρουσίαση όλα αυτά τα πράγματα. Διαβάζεις αστυνομική λογοτεχνία, άρα η ερώτηση που... Επειδή ακούσες εσύ τις εκπομπές μας που κάνουμε σε όλους τα νέα τα παιδιά, έτσι, ειδικά τους συγγραφείς, σαν και εσένα που είστε 30, 31, άντε 32, είναι η ερώτηση, μιας και διαβάζεις, πώς βλέπεις το μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας, αν αισιοδοξείς, βλέπεις καλούς συγγραφείς, διαβάζεις νέα παιδιά, έτσι, σαν και εσένα, νέος και πιο παλιούς.
0: Είμαι πολύ αισιοδοξή και θα το πάω λίγο αλλιώς, γιατί αρχικά είμαι πολύ αισιοδοξή για την αστυνομική λογοτεχνία εν γέννη. Γιατί αν αφήσουμε τα βιβλία και πιάσουμε τις ταινίες και τις σειρές, τις streaming πλατφόρμες, γίνεται ο κακός ο χαμός από true crime, fiction crime, crime, ξέρω εγώ αυτό κλπ. Η ίδια τάση νομίζω υπάρχει στα βιβλία. Ο κόσμος γουστάρει το αστυνομικό. Γιατί έχει πολλές υποκατηγορίες αρχικά, έτσι. Δηλαδή έχει το αστικό ρεαλιστικό, έχει το ατμοσφαιρικό, το σκοτεινό, το σπλατερέ, το ψυχολογικό, το υπερφυσικό, το φανταστικό δηλαδή. Είναι έτσι πολύ μεγάλος ο χώρος. Επίσης μέσα στο αστυνομικό μπορεί κανείς να συναντήσει τα πάντα. Κοινωνικό προβληματισμό, φιλοσοφία, ψυχολογία, ναι, έρωτα.
2: Βέβαια.
0: Τα πάντα.
2: Ναι,
0: και όλα αυτά να εξαίρονται πάλι με ένα suspense, με μια αγωνία, με έντονους ρυθμούς. Που κρατά τον αναγνώστη, ρε παιδάκι μου, αφοσιωμένο εκεί. Τον κρατά μέχρι την τελευταία σελίδα. Οπότε... Επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο αστυνομικό, πιστεύω και στην ελληνική αστυνομική λογοτεχνία το ίδιο. Πιστεύω ότι εξελίσσεται ραγδαία, γιατί την παίρνει μπάλα η γενική τάση.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και επίσης, ναι, και εγώ τώρα η αλήθεια είναι να πω, ας πούμε, την αμαρτία μου. Και εγώ τώρα αρχίζω και γνωρίζω τους Έλληνες. Βασικά όχι, έχω κάποιο καιρό, αλλά τώρα περισσότερο.
1: Μπράβο,
0: και ελπίζω σιγά σιγά ο κόσμος να αρχίζει να τη δείχνει την εμπιστοσύνη πραγματικά που της αρμόζει. Αυτό δηλαδή.
1: Πολύ ωραίο κλείσιμο.
0: Ναι,
1: Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ένα καλό ταξίδι η ξωθιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Στέλνετε τα μηνύματά σας που είναι αρκετά ήδη για να είστε τυχεροί. 6985 870 059 το Viber του σταθμού. Θα τα ξαναπούμε, θα ξανανταλμώσουν οι δρόμοι μας. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και για τα πολύ ωραία πράγματα μας είπες.
2: Καλό καλοκαίρι, κορίτσι μου. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

Σοφιά λοιπόν, όπως καταλάβατε, τα μηνυματάκια έρχονται και χαιρόμαστε πάρα πολύ, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, που μας προτιμάτε από μια σειρά πράγματα αυτό τον καιρό. Μας δίνετε τη δυνατότητα να θεωρούμε ότι τέλος πάντων καλά είναι, ωραία είναι και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είπαμε 69, 85, 870, 059 και βεβαίως ξοφιά για λίγο ακόμα.

0: So they kicked us out for playing too loud.
1: I carried my amp out through the crowd.
0: Some chick took a beer and threw it in my face. But I kept on walking.
1: Now outside it was warm.
0: And there was a good crowd on the strip.
1: Now we set our stuff down and had a smoke.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen, 29 Ιουλίου. Επέτειος γενεθλίων Μίκη Θεοδωράκη. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και τον Αύγουστο στα Θερινά Σινεμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το κόκκινο εγκληματίζεται, ο Άντι θέλει σόνι και καλά να βάλουμε Τζέθρο Τάλ. Όχι, δεν θα βάλουμε να πούμε, δεν θα βάλουμε. Όταν έρθεις εδώ θα βάλεις εσύ. Λοιπόν, είναι σαφές ότι θα βάλεις εσύ. Και Αγγελική Κωστάκη ήταν η φίλη που ακούσαμε προηγουμένως. Ξωθιά.
1: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, έτσι. Mm-hmm. Πραγματικά, παιδιά, η υπόθεση εμένα με ιντριγκάρισε.
0: Εκδόσεις Κύφαντα, βεβαίως. Έτσι, έχουν μπει πολύ γερά στον τομέα αυτών. Και όχι μόνο. Μου κάνει εντύπωση, τώρα που μιλάμε για Κύφαντα, μου κάνει εντύπωση πως έχουν μπει, Γρηγόρη, και στην νεανική λογοτεχνία αστυνομικής πλοκής.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι ένα κοινό, παιδιά, που μέχρι τώρα δεν το είχαμε υπολογίσει στον τομέα αυτών. Εννοώ. Λοιπόν, να πάμε σε κάποιες προτάσεις ακόμα. Εσείς είπαμε 69-85-870-059, έχετε ακόμα το περιθώριο και μερικά λεπτά να στείλετε μήνυμα για την ξωθιά για την οποία μιλήσαμε.
1: Και για το προηγούμενο.
0: Προηγούμενο έχει κλείσει.
1: Εκλείσει.
0: Ναι. Τέλος. Είναι καμιά τριανταριά ονόματα, έλεος. Λοιπόν, για δούμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ, ό,τι και να λέμε. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχω να συστήσω, πραγματικά εξαιρετικό. Είναι το καινούριο βιβλίο του Ιαράκιν, «Το μπλε του Μεσονυχτίου», εκδόση Μετέχμιο, σε μετάφραση της αγαπητής Χίλτας Παπαδημητρίου. Ιαν Ράνκιν, «Το μπλε του Μεσονυχτίου», εκδόση Μετέχμιο. Ο Ράνκιν είναι ένας από τους τεράστιους συγγραφείς της εποχής μας, έτσι. Ίσως το σημαντικότερο όνομα της σύγχρονης Βρετανικής σχολής. Και γενικά στην Ευρώπη είναι ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς. Μας έχει δώσει έναν ήρωα, τον Τζο Ρέμπους, ο οποίος είναι πραγματικά στερεοτυπικός ήρωας. Σε παλιότερες εκπομπές έχουμε πει ότι, έτσι, τις αιρετικές μας απόψεις, ότι όλα ξεκινάνε από τους Χεβάλ Βαλέ, τον επιθεωρητή Μπέκ, έρχεται μετά ο Βαλάντερ. Ο Ρέμπους, ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ ιδιότυπος χαρακτήρας, ο οποίος μια ζωή κυκλοφορεί στο Εδιμβούργο, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον υπόκοσμο, μιλάει, αλλάζει πληροφορίες, κάποιες φορές έχει κατηγορηθεί ότι αυτές οι σχέσεις είναι υπερβολικά στενές.
0: Το ιδιαίτερο εδώ είναι
1: και
0: ότι...
1: Και να που βρίσκεται κατηγορούμενος πίσω από τα κάγκελα. Γιατί ο αγαπημένος του μεγαλοκακοποιός, ο Big Jerk Cafferty, έχει βρεθεί νεκρός και κατηγορείται ο Ρέμπους για τη δολοφονία.
0: Όλα τα στοιχεία,
1: του...
0: Μάλλον υπάρχουν αρκετά στοιχεία ότι, ότι είναι αυτός υπεύθυνος για το θάνατό του, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ δεν φτώ διότι τον βρήκα. Όχι, θα το διαβάσετε. Είναι τελείως διαφορετικό όμως το γεγονός, σε σχέση με τα υπόλοιπα του προηγούμενα βιβλία του Τζον Ρέμπους, ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πίσω από τα κάγκελα. Πίσω από τα κάγκελα και μπροστά πού? Μπροστά και δίπλα σε αυτούς τους περισσότερους από τους οποίους έχει βάλει ο ίδιος μέσα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ανάμεσα σε κόλαση και κόλαση. Και παρόλα αυτά καλείται να λύσει μια υπόθεση.
1: Τρομερά πρωτότυπο, με την έννοια ότι μέσα στη φυλακή υπάρχει και ο Ντάριλ Κρίστι. Ο Κρίστι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κουμάντο στον υπόκοσμο του Εδιμβούργου, όντας μέσα στη φυλακή.
0: Φυλακή, βέβαια, ναι.
1: Ο οποίος έχει μια συμπαθητική σχέση συμπάθειας με το Ρέμπους, αλλά όταν μέσα στη φυλακή ανακαλύπτεται δολοφονημένος ένας κρατούμενος, οι δυναμικές αλλάζουν εύκολα, οι εχθροί που μπορεί να έχει ο Ρέμπους βγαίνουν από το καβούκι τους. Και ο Ρέμπους προσπαθεί να ισορροπήσει, έχοντας την προσωπική του υπόθεση, γιατί περιμένει να δικαστεί για αυτή την δολοφονία του Big Jerk Cafferty, πρέπει να βοηθήσει να εξιχνιαστεί και αυτή η υπόθεση. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ σκοτεινό, πολύ ζωφερό, η ζωή στη φυλακή, πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά... Σίγουρα δεν είναι για την παραλία που λέγαμε πριν. Είναι ένα βιβλίο που θα προβληματίσει πάρα πολύ και εξαιρετικό. Είπαμε μετάφραση Χίλτας Παπαδημητρίου και αυτό είναι ακόμη μια πινελιά που του δίνει ένα περισσότερο πόντο του βιβλίου. Ράνκιν, Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόση με τέχνιο. Ισχυρή σύσταση.
0: Η Βίλεμς Αθανασία λέει: καλησπέρα, αγαπημένη παρέα. Απρόοπτα συμβαίνουν και πάλι πρόλαβα να σας ακούσω έστω λίγο, να σας απολαύσω. Να είσαι καλά, καλή μου. Να είσαι απόλυτα καλά και μπορείς να μας βρεις εξάλλου και μέσα από το, μέσα από την, από το πρόγραμμα, από το αρχείο του Κόκκινου. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή. Μπορείτε σε όλους και όλες το λέω να ακούσετε την εκπομπή και προηγούμενες εκπομπές, είτε από το αρχείο του Κόκκινου είτε από το SoundCloud. Και το λέω και για τους φίλους και τις φίλες που θα θέλαν να πάρουν κάποιες εκπομπές και αναφέρουμε σε αυτούς που ήδη έχουν συνεντευξιαστεί. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο άσμα μας και σιγά σιγά εσείς σχεδόν τα μηνυματάκια σας. Άσμα και αμέσως μετά δύο προτάσεις ακόμα από τον Γρηγόρη και από μένα. One, two, three.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

0: Εδώ λοιπόν είμαστε λίγο πριν από το τέλος και τούτης δω της εκπομπής. Το κόκκινο εγκληματίζεται και ο Μπαλούμης στον ήχο βεβαίως και ο Γρηγόρης Αζαριάδης και ο Θανάσης Λαζαρίδης περιδιαβαίνουν την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι συμπεριλαμβάνουμε και μια σειρά πράγματα, Γρηγόρη, που δεν είναι αμιγώς αστυνομικά. Δηλαδή, ήδη μάνι-μάνι η ξοφιά δεν είναι μόνο αστυνομική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και άλλο πράγμα, και άλλα πράγματα. Μπορεί να υπάρχει φόνος, αλλά υπάρχει το μεταφυσικό και τέτοια. Λογικό είναι.
1: Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με κάποιους εκδότες, έτσι, δηλαδή ο Χάρης ο Νικολακάκης, τον ξέρεις έτσι από τα Μπέλ. Τα Μπέλ θεωρώ ότι ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτό το περίφημο, την ομπρέλα του crime. Και κάτω από το crime, όπως λες, υπήρχε το αμιγώς αστυνομικό, έτσι. Υπήρχε το μεταφυσικό, υπήρχε το τρόμο, το ψυχολογικό, thriller. Όλα αυτά μπαίνουν κάτω από μια ομπρέλα. Το κοινό σημείο είναι ακριβώς ότι είναι το suspense, ότι σου κρατάει την τεταμένη την προσοχή. Έχει γίνει κάποια, όπως λένε, η θεωρητική παραβατική πράξη, η οποία παραβατική πράξη δεν ανάγκη να είναι φόνος.
0: Άσε με την Πάνωση.
1: Ναι. Μπορεί να είναι κατά το Γιάννη τον Πάνωση, ξέρω εγώ, ότι σου τράβηξε το μάγουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Αλλά κάτω από αυτό τον ευρύτερο όρο του crime μπορεί να συμπεριλάβουμε πάρα πολλά πράγματα. Η ξωθιά. Εμείς ξέρεις ως συγγραφείς μας αρέσει και μια φράση η οποία είναι αυτό που λέει στις παρυφές. Είτε αυτό είναι οι παρυφές της αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Είτε οι παρυφές της λογοτεχνίας.
1: Μπράβο. Είτε στις παρυφές.
0: Το λέξεων.
1: Μπράβο. Ή στις παρυφές της πόλης. Έχεις μια Κωμόπολη έτσι που λες γραφική που γράφει και άλλο. Έλα ένα νησί. Στις παρυφές λοιπόν της Κωμόπολης. Οι παρυφές μπορεί να είναι το δάσο γύρω-γύρω που αγγίζει την Κωμόπολη. Ναι, όλα αυτά είναι. Έχει διευρυνθεί πάρα πολύ το είδος. Μέσα στο είδος υπάρχουν υποείδη.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε πολύ σοβαρά όμως. Εμείς τώρα σοβαρά δεν γίνεται, λέμε τώρα.
1: Ναι, κάποια άλλη ίσως.
0: Ναι, ναι, ίσως.
1: Να φωνάξουμε.
0: Γιατί έχει ανάγκη ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη διαδικασία του suspense, του φόβου. Αυτό πάει όχι μόνο στο γραπτό, πάει και στο σινεμά, πάει σε όλα τα πράγματα.
1: Κοίταξε, αδρεναλίν.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά λέγουμε πάντα εμείς οι προοδευτικοί λίγο ότι σε περιόδους κρίσης ανθούν κάποια είδη τα οποία είναι έτσι π.χ. τα βαμπύρ. Αν δεις σε περιόδους οικονομικής κρίσης ιστορίες τρόμου, οι βρικόλακες και τα λοιπά, οι ταινίες καταστροφής, επειδή είναι μια καλή διέξοδος για να φύγεις από την καθημερινή μιζέρια, έτσι, κατάθλιψη, δεν έχουμε να φάμε να πιούμε, αλλά ξαφνικά γίνεται ένα σεισμός. Αυτό είναι τρομακτικό. Ξαφνικά βγαίνει ένας βρικόλακας και τρώει όλες τις παρθένες του χωριού.
0: Ναι.
1: Φεύγεις από την πραγματικότητα. Είναι ένα πράγμα που σου δίνει, σου λέω για μένα, τώρα πια έχουν υπολογιστεί έτσι ότι αυτό γίνεται και με δόσεις. Αν δεις ειδικά τις σειρές, τώρα όχι τα βιβλία, σου λέει ότι κάθε 7 λεπτά θέλω να έχω μια έκρηξη αδρεναλίνης. Παπ! Σε πετάω όρθιο. Ωπ, ξαναηρεμείς.
0: Δεν τυχαίο πάντως. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με τα τέρατα outer space των Ιαπωνέζων.
1: Ναι,
0: τη δεκαετία του 50 και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμόσαστε.
1: Μετά το πόλεμο και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, και καλά ατομική βόμβα που έβγαλε. Ναι, ναι,
1: ναι. Όλη αυτή η ιστορία είναι, σου λέω. Και έχει μια λογική γιατί πραγματικά είναι αυτό που λέγουμε και πριν με τα βιβλία, ότι μπαίνεις μέσα σε ένα κόσμο όπου ξαφνικά έχεις ξεχάσει τα πάντα. Αν είναι καλοφτιαγμένος ο κόσμος. Και μάχεσαι με τέρατα και τα λοιπά. Οπότε τελειώνει η ταινία και λες τουλάχιστον είμαι ζωντανός.
0: Εγώ,
1: τι γλίτωσα.
0: Εγώ, ναι.
1: Ενώ άλλος του δάγκωσε το χέρι.
0: Ναι, αυτό έχει και λιγάκι την έννοια του τι συμβαίνει. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε φίλες και φίλοι, όταν πηγαίνεις σε μια κηδεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα αχ στο τέλος. Εγώ είμαι εδώ.
1: Ναι. Όπως επίσης και εμπειρία είναι ότι γίνεται και πολύ γέλιο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Για να ξορκίσεις το κακό.
0: Έντονα.
1: Δηλαδή λέγονται όλες οι αστείες ιστορίες εκεί πέρα, το οποίο δεν δείχνει έλλειψη σεβασμού. Δείχνει
0: το
1: ότι ξόρκι. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι τι άλλον.
1: Να δώσουμε κάποια ονόματα νικητών.
0: Να δώσουμε πρώτα απ' όλα τα ονόματα από το καρέ των άσων. Πρώτα απ' όλα. Για την ξοφιά έχετε ακόμα. Έχετε.
1: Τέσσερα λεπτά.
0: Λοιπόν, για το καρέ λοιπόν των Άσων, η Έλενα Δημητρακάκη και η Εφροσύνη Μπαρλά. Ξαναλέω, Εφροσύνη Μπαρλά. και Έλληνα Δήμη Τρακάκη θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Πηγαίνουν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, θα ενημερώσουμε εμείς, να παραλάβουν τα βιβλία τους από Τετάρτη-Πέμπτη, έτσι, θα δώσουμε.
1: Καρέ με τις ντάμες, το τελευταίο, το πρόσφατο του Τεύχρου
0: του Μιχαλίδη.
1: Ο οποίος μας είπε πάρα πολλά και για την ηρωίδα του. Και...
0: και αξίζει τον κόπο να το ψάξετε, να ψάξετε την εκπομπή για όσους δεν την έχουν ακούσει, αυτό εννοώ. Λοιπόν, για πάμε τίποτα άλλο, κάτι τις άλλο, έτσι, σαν κλείσιμο της εκπομπής.
1: Υπάρχει μια συγγραφέα, όπου είναι και αυτή ιδιαίτερα δημοφιλής, πολύ εμπορική στην Ελλάδα, η Φρίντα Μακφάντεν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, ναι. Εκδόσεις Διόπτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το καλοκαίρι οι καλοί άνθρωποι της Διόπτρας μας βομβαρδίζουν με δύο βιβλία της Μακφάντεν, τη Σύγκρουση και το Αγαπητή Ντέμπι. Η Μακφάντεν έγινε γνωστή από την τριλογία που έγραψε με την Καμαριέρα, best seller των New York Times, και συνεχίζει και έχει μια παραγωγή. Βέβαια αυτά τα βιβλία που είχα γραφτεί απλά μεταφράζονται. Μου κάνει εντύπωση, Ανάση, γιατί στέλνει δύο ιδιόπτρα για αυτό το καλοκαίρι. Το Αγαπητή Ντέμπι, το οποίο είναι μια έξυπνη ιδέα από μια... Η Ντέμπι είναι αρθρογράφος της στήλης όπου τις ζητούν συμβουλές όλοι. Κάτι που κάνει και ο Άντι Βρόζος, που στη στήλη του τις ζητούν συμβουλές γυναίκες για τα πώς να συμπεριφερθούν τους άντρες. Έτσι, έχει δική του στήλη σε περιοδικά.
0: Λείπει τώρα και τον τεμαχίζει σε κομμάτια. Καλά.
1: Και ναι. Πώς ήταν παλιά η αγαπητή μου Ερμίνα, που λέει, είναι κάτι τέτοιο. Αγαπητέ μου Άντι, τι να κάνω, έχω αυτό το πρόβλημα. Και η Σύγκρουση, η οποία είναι ένα εξαιρετικό θρίλερ όπου υπάρχουν ατυχήματα, εγκλωβισμοί, χιονοθύελες, όλα τα... πώς το λένε, όλες οι συνθήκες είναι τρομακτικές, και όπου εκεί συμβαίνει μια σύγκρουση και με σπασμένο πόδι, με το αυτοκίνητό της εγκλωβισμένη μέσα, η ηρωίδα βρίσκεται να την κυνηγούν εκεί δαίμονες και δαίμονες. Είναι πολύ page turner που λέμε στο χωριό μας, έτσι, δηλαδή μεγάλη ένταση, μεγάλη αγωνία, ιδιαίτερη πλοκή. Μακφάντεν, Φρίντα Μακφάντεν, Αγαπητή Ντέπη και η Σύγκρουση, δύο βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα για ένα ευχάριστο καλοκαίρι.
0: Μουσικούλα.

0: Ακούσαμε Blind Boys of Alabama. Και βεβαίως πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τούτης εδώ της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν είχαμε μαζί μας τον κύριο Τεύκρο Μιχαηλίδη και το Καρέ των Άσων. Υπενθυμίζω και πάλι τους νικητές.
1: Το Καρέ των Άσων το κέρδισε το Καρέ της Ντάμας.
0: Έτσι.
1: Το Καρέ με τις Ντάμες.
0: Σωστά.
1: Το Καρέ με τους Άσους χάνει μόνο από το φλός.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Και η Αγγελική λοιπόν. Κωστάκη την Ξωθιά. Ήταν μια πολύ μελαγχολική εκπομπή, Θανάση.
0: Τι, γιατί?
1: Πολύ μελαγχολική. Φίλε, Άντι, μας έλειψες πέρα από τα αστεία που λέγαμε. Κάτι ήταν μια μισοανάπηρη εκπομπή. Έλειπε ο Άντι. Και αυτό και το γυναικείο κοινό απήχε. Κοίταξε εκεί με την Κάτια και με τον Άκη να χαρίσει διακοπές σου. Και αν είπαμε για μια κουβέντα παραπάνω, την αγάπη μας την χειρίζει τώρα δεδομένα.
0: Πάμε να πούμε στους νικητές, μωρέ. Λοιπόν, είπαμε για το Καρέ.
1: Καρέ με τις Ντάμες.
0: Ναι, Καρέ με τις Ντάμες, άντε. Ελένη Δημητρακάκη και Φροσύνη Μπαρλά. Και για την Ξωθιά, να δούμε τις δύο. Πάλι νικητές, δύο γυναίκες. Τι λες? Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα και Δήμητρα Τετορού. Δήμητρα Τετορού και Μαργαρίτα Ζαρκαδούλα θα περάσουν από τις εκδόσεις Κύφαντα να παραλάβουν τα βιβλία τους. Να πούμε κάτι, το οποίο έχουν έρθει τα δύο βιβλία του κ. Φασουλόπουλου, που είναι οι νικητές για τα δύο βιβλία να περάσουν να τα πάρουν από το σταθμό. Είναι εδώ τα βιβλία. Έτσι να το πούμε για να έχουμε εικόνα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Πολλοί κόσμος.
0: Σας ευχαριστούμε όλους και όλες, παιδιά.
1: Πολλοί κόσμος. Τα φιλιά μας και στον Άντι, παιδιά, να περνάει καλά και να κάνει βουτιές. Και εδώ είμαστε.
0: Και ο Μπαλούμης μαζί μας στον ήχο. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε πάλι αύριο.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Ακολουθεί η Θέκλα.

χαιρετήσατε, η φίλη μας Μαργαρίτα, από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ψάχνετε να βρείτε πού ακριβώς υπάρχει οι συγκεκριμένες εκδόσεις. Εκδόσεις Κύφαντα, είπαμε.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: το κόκκινο.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Για ένα καλοκαίρι, μια δίψα, μια φωτιά. Σε τραγουδούσα εγώ σαν τις χορδές του ανέμου.

0: στο κόκκινο.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 105 και 5.

ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα, μόνο φωτίζεις.

Хорошо.

αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην

το σκοίταζε αντίθετα προς τη γενέτειρά του. Του φέρνει ο ανεμός στα αυτιά τραγούδια.

σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

I believe I will be washed clean.